0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 4 ντρόνους και πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 3 εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου, που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Ορμούζ, ανέφερε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη με στόχο φορέα ελέγχου της θαλάσσιας οδού. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 2% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent αυξήθηκε στα $96,19 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $90,41. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και drones, καθώς οι σιρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, καθώς βομβαρδίζει θέσεις της Χεσμπολάχ, η οποία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Eleventh Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Ζάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δύο νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό. Η Βολιβία ζει εξέγερση εναντίον μιας κυβέρνησης υποταγμένης στη ΣΥΠΑ, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος Εύο Μοράλες, καθώς η χώρα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Ροντρίγκο Πάζ, ο οποίος κατηγορεί τον Μοράλες ότι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια, είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
0: Αλλά
1: και...
0: ήταν ωραίο το τραγούδι γιατί θέλαμε να το πατήσουμε.
1: Μας άρεσε, ναι, πολύ.
0: Οι μιούς μας αρέσουν πολύ. Τους λατρεύουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας έως τις 8, κάντε κουράγιο.
0: Ο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Ναι, η Μαρία Κόντου.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Το Ιράκι. Διαλέγει τα τραγούδια. Βέβαια, πολύ ωραία. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Για πες.
1: Earth News. Στα αγγλικά, έτσι, όπως το ακούτε. Κενό, radio και στέλνετε μήνυμα στο Viber, ο ένας.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook, μας στέλνετε μήνυμα. Ή στο Messenger. Μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείτε να μας βρείτε μόνο στο Messenger. Χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο Facebook. Ντε και καλά. Μπορεί να μην έχετε λογαριασμό. Αλλά μπορείτε να μας βρείτε μέσω Messenger.
1: Αν μένετε δεξιά με αυτά το 2026.
0: Messenger εντάξει. Θα έχετε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή. Ναι, αυτό.
1: Ειδικά αν είστε κάποιες ηλικίες. Γιατί τα πιτσιρίκια του χρησιμοποιούν.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι κάποιες ηλικίες και το χρησιμοποιώ.
1: Όχι. Ναι. Σε μπέμπεις.
0: Τα πιτσιρίκια δεν χρησιμοποιούν καν το Facebook πλέον.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν το Instagram περισσότερο και το TikTok.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Ναι. Αυτά δεν χρησιμοποιούν τα πιτσιρίκια και κάτι άλλο που εγώ δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω καν.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία. Έξω η δροσούλα.
0: Τι πολύ ωραία.
1: Χθες
0: είχε 20 τέτοια ώρα, σήμερα έχει 16. Βγήκα και εγώ χωρίς μπουφανίνη, χωρίς τίποτα.
1: Δεν σου αρέσει όμως.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά πήγαινα με την πεπατημένη τη χθεσινή και λέω δεν θα πάρω μπουφάν, γιατί χθες ζεστάθηκα. Δεν πήρα μπουφανίνη, τίποτα.
1: Να ρωτάς τη Σύρη το πρωί. μα τι να σου πω, εγώ τη ρωτάω. Τι να βάλω. Τι λέω.
0: Σου απαντάει. Σου απαντάει.
1: Πού απαντάει, πώς δεν μου απαντάει.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι. Τι καιρό θα κάνει σήμερα. Θα σας πούμε τώρα. Γενικά αύριο. Με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμβρη ή μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Ναι.
0: Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά μέχρι και τους 31. 31 υποσκιά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας, είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, η μέρα δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, στην οποία Αρμενία θα έχουν ως ονούπο εκλογές και χθες έκανε endorsement που λένε στην Αμερική, υιοθέτησε τον Πασινιάνο Τραμπ, είπε τον στηρίζω, δεν είναι καλό αυτό, γιατί έτσι έλεγε και για τον Ορμπάν.
1: Εντάξει.
0: Και Ορμπάν, εντάξει, ναι. Αρμενία είναι άλλο πράγμα.
1: Είχε για Πασινιάν.
0: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί απειλείται και από τον Πούτιν. Είπα Πούτιν, μπορούν να στείλουν κάποια ακροτές μηνύματα. Απειλείται από τον Πούτιν. Λέει έτσι και. Μάλλον η Ζαχάροβα. Βγήκε εκεί, είπε χθες, έτσι και πάτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομμένοι, θα σας κόψουμε το φτηνό πετρέλαιο και το φτηνό φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Η μέρα δημοκρατία στο Νεπάλ. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία. Η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Είχε μαρξιστικό καθεστώς η Αιθιοπία, να ξέρεις. Είναι η μέρα του μεγαλείου του Πακιστάν. Του μεγαλείου του Πακιστάν. Και εθνική ημέρα μοσχαρίσκιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα short trips που λέμε στα ελληνικά.
0: Τα ποια?
1: Short trips.
0: Short trips τα λέμε.
1: Έτσι θα λέμε στα ελληνικά.
0: Είναι αυτή η ψαρμόνικα, αυτό το μεγάλο.
1: Ναι,
0: το,
1: τι
0: ναι,
1: θα πάρετε, short trips.
0: Ναι.
1: Πώς θα τρώτε.
0: Αυτό που το βάζεις όλο και, το, και μετά βγαίνουν τα κοκαλάκια ένα-ένα.
1: Δεν ακούγεται ωραία.
0: Ωραία.
1: Αυτό που είπε τώρα.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία η μοσχαρίσια στιθοπλευρά.
1: Χρόνια αυτό. Πολλά στο Saint-Germain des Prés.
0: Ναι.
1: Είναι το Αγίου Γερμανού σήμερα. Είναι ο επίσκοπος των Παρισίων. Είναι ο προστάτης τους εκεί.
0: Ναι.
1: Και είναι εκεί στην συνοικία αυτή πολύ ωραία στο Saint-Germain des Prés. Εκεί που είναι και η ομάδα. Paris Saint-Germain.
0: Από εκεί είναι.
1: Βέβαια.
0: Και γιατί δεν τη λένε Paris Saint-Germain des Prés.
1: Εντάξει, τώρα που να το λύσω όλο αυτό. Paris Saint-Germain, τέλος. Λοιπόν, γιατί τον Άγιο Γερμανό είναι. Τέλος. Κατάλαβες. Είναι και το Αγίου Γουλιέλμου της Οράγκης. Και το Αγίου Βερνάρδου που είναι προστάτης των Ορειβατών και των Χιονοδρόμων και των Άλπαιων.
0: Ναι.
1: Ωραίος Άγιος αυτός. Ο δικός σου είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Ρε, που ήμασταν πολύ μπροστά εμείς.
0: Πολύ μπροστά.
1: Ναι.
0: Το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων.
1: Με ποιον.
0: Τι.
1: Πού.
0: Τύπου, στο Παρίσι. Η κομμούνα του Παρισίου που θα ήταν.
1: Ναι,
0: ναι, η Παρισινή κομμούνα.
1: Εντάξει. Ναι. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Ευχαριστούμε.
0: Το 1960, παρακαλούμε. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Το 1979, εδώ στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, υπογράφηκε η Συμφωνία Ένταξη Ελλάδα στην ΕΟΚ. Την υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Ναι. Τότε ήταν που ήρθε ο Ζισκάρ Δεστέν και φτιάχτηκε η Συγκρούσια Μία Νύχτα.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Τότε, ναι, ναι. Από τη Μόμα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάπου αλλού να φτιάξουμε τίποτα άλλο.
0: Το 1980, η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου. Άκου να δεις τώρα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ το Αμβούργο στον Μπερναμπέου.
1: Σε ουδέτερο κύπελο.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι. Και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
1: Και το 1997, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Άλλη μια άνανδρη επίθεση και δολοφονία.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ.
1: Σπουδαίος.
0: Ο οποίος έφτιαξε τον James Bond, έτσι. Αυτός, ναι. Το 1968 η Κάιλι Μινόγκ.
1: Έλα ρε Καϊλή, χρόνια πολλά.
0: Ναι, η οποία τώρα βγήκε σε μια πλατφόρμα, ένα ντοκιμαντέρ για αυτήν.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Happy birthday to you, Καϊλή.
0: Highly birthday.
1: Ναι.
0: Happy birthday.
1: Highly, ναι, highly.
0: Happy.
1: Χάιδη. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924 χάσαμε τον Ιωάννη Πολέμη. Ρίχτο. Έλληνα ποιητή και θεατρικό συγγραφέα. Το 2003 τον Ηλία Πριγκόζιν, το Ρώσο χημικό με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Είχε πάρει και το Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών αποκαταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας.
0: Και το 2014 χάναμε την Μάγια Αγγέλου.
1: Σπουδαία.
0: Πάρα πολλοί θεωρούν ακόμα ότι είναι Ελληνίδα. Λόγω του επωνύμου.
1: Όχι, είχε παντρευτεί Έλληνα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το πω.
1: Ελληνική καταγωγή. Με Κάιλι. Συνεχίζουμε. Ναι. Κάιλι ακούμε.
0: Κάιλι ακούμε από
1: ναι,
0: κάτω.
1: Happy birthday, Κάιλι.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.
1: Thank you, Nick.
0: Ας την αφήσουμε λίγο. Λοιπόν.

0: Καϊλή Μινόγκ έχει χαρακτηριστεί καλλιτέχνηδα τσέπης. Επειδή είναι μινιόν, λένε ότι τέτοια, όπως υπάρχει το υποβρύχιο τσέπης, όπως υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα τσέπης,
1: ναι.
0: Επειδή είναι μινιόν, ρε παιδί μου, τη χαρακτηρίζουν και καλλιτέχνητα τσέπης.
1: Αχ, ναι, ναι, ναι. Είναι μίνι.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι, είναι γλυκιτάτη. Να δείτε πώς μιλάει ο Νικ Κέιβ για αυτήν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας, από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα γυρνάει τριφύλια. Κάποια ορολογία θα είναι αυτή, το γυρνάω τριφύλια.
1: Κάτι θα είναι.
0: Ελπίζω να μην. Ναι. Έχει 20 βαθμούς και ένα ελαφρύ αεράκι. Έχετε 20 εσείς και έχουμε εμείς 16 εδώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη, Λακωνίας, με 19 βαθμούς. Μας στέλνει και μια φωτογραφία από την Ελαφώνηση έτσι για να μας κουρδίσει. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα.
1: Εντάξει, θα κάνει.
0: 18 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, άστατος με σύννεφα. Περπατάω με ψυχάλα, λέει. Με 17 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Νίκος. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα, 18 ήδη. Η Σαβαγιάννα, καλημέρα. Από Κοζάνη, 16 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Στην Ξάνθη έχει 17. Α, ναι, μας το είπε και πριν ο Νίκος. Και έχει υψηλό βροχό, ψυχαλίτσα, στην Ξάνθη. Φωτεινή. Λοιπόν,
1: ναι, εντάξει,
0: εδώ είμαστε.
1: Δεν θα έχει. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστα ακόμα στην Ευρώπη, σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Ναι.
1: Στο Παρίσι, σου λέει, λιώνει άσφαλτος. Είδα ένα βίντεο εδώ στην ΕΡΤ που έπαιζε, που ένας τώρα νεαρός, νεαρή, δεν ξέρω, τα φορούσε ένα ζευγάρι λευκά σταράκια.
0: Ναι.
1: Και πατούσε πάνω στην πίσα που είχε λιώσει στην άσφαλτο. Και λέω, τι κρίμα.
0: Λέει,
1: ούψ, κόλλησα.
0: Ούψ, I did it again.
1: Τόση ζέστη έχει. Είναι η κατάσταση, λέει, αφόρητη. Πώς το λένε.
0: Ναι, ζέστη έχει και στον Περσικό κόλπο πάλι.
1: Καλά, εκεί δεν θα έχει.
0: Βομβαρδίσανε πάλι.
1: Εντάξει.
0: Βγήκαν οι Αμερικανοί.
1: Πες μου κάτι καινούργιο.
0: Και κάνανε καινούργια επίθεση κατά τη διάρκεια της σύνταξης. Υποτίθεται χθες το απόγευμα, το μεσημέριο απόγευμα, είχε σκάσει NATO MOU, το μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα σου λέω εγώ, αυτό είναι και διάφορα τέτοια. Και πάνω που πιστεύαμε αυτά, έπεφτε το πετρέλαιο, κατακριμνιζόταν το πετρέλαιο, δηλαδή είχε φτάσει στα 90 κάτι. Λοιπόν, χαιρόμασταν εμείς, λέγαμε ευτυχώς έβαλα μόνο λίγη βενζίνη, δεν έβαλα ολόκληρη, γιατί να, θα έρθει η ειρήνη, που θα πάει, θα φτηνίνει το πετρέλαιο, η βενζίνη. Το κατά διάρκεια της νύχτας είχαμε νέους βομβαρδισμούς. Χτυπήσανε, λέει, μια αεροπορική βάση από όπου απογειωνόταν ένα ντρόουν και χτυπήσαν και 4 ντρόουν στον αέρα, γιατί συνιστούσαν απειλή. Καταλαβες,
1: ναι.
0: Για τα στενά του Ορμούζ.
1: Καλά.
0: Για τα οποία στενά του Ορμούζ βγήκε χθες ο κύριος Τραμπ και είπε ότι δεν αποκλείεται να εξαφανίσει το Ομάν. Το Ομάν είναι ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να το εξαφανίσει, ναι, αυτό. Μάλλον η Ιράν ήθελε να πει, λένε κάποιοι αναλυτές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όχι, ήθελε να στείλει μήνυμα ότι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Καταλαβες.
1: Δεν με εκπλήσει πια τίποτα.
0: Τίποτα δεν σε εκπλήσει.
1: Δεν με σοκάρει μάλλον, αυτό να το πω πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν με σοκάρει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας, με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει πριν από καιρό,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ καιρό, δηλαδή πριν 4 χρόνια, με αφορμή... Έγινε μια επίθεση χθες σε ένα μαγαζί στα Πατήσια και πυροβολισμοί και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και ένας από αυτούς που πιάσανε, το θυμήθηκα την υπόθεση αυτή, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Ένας από αυτούς που πιάσανε είχε μαχαιρώσει έναν τύπο σε μια ουρά, στην ουρά στην καντίνα. Είχε πάει, του είχε πάρει τη σειρά του, είχε πει ο άλλος, παιδί μου, γιατί περνάς από τον κόσμο, ας πούμε, μπροστά. Και τον είχε μαχαιρώσει 16 φορές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί του πήρε τη σειρά. Δεν γνωριζόντουσαν. Θέλω να πω, οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και λέω, παιδιά, ήθελα να σας το πω από καρδιά σου. Μην τσακώνεστε με αγνώστους για κανένα, για τίποτα. Δεν λέω να κάνετε τους χαζούς συνέχεια, αλλά δεν ξέρεις ποια τι είναι.
0: Αλλά πω και πω.
1: Όχι, δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος.
0: Α, να τους κάνετε πω και πω τους χαζούς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ παλιά τσακωνόμουν.
0: Ναι.
1: Και στο δρόμο μπορεί να τσακωνόμουν. Να ζητούσα το λόγο. Άμα μου κλείναν το δρόμο, άμα πήγαιναν να με σκοτώσουν. Τώρα δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Ξέρεις.
0: Όχι ποτέ. 14 βαθμούς στα Γιάννενα, μας λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στη Λίντη. 20 βαθμούς με βροχή και κεραυνούς, μας λέει. Πού είναι η Λίντη. Λίντη, θα μας πεις και πού είσαι. Θα το βρούμε αργότερα. Καλημέρα και στην Μυρτό. στη Μυτιλήνη 17 βαθμούς, όταν το πρωί φεύγεις χωρίς ζακέτα πλέον, σφίξαν οι ζέστες. Καλή συνέχεια, μας λέει, και μας ενημερώνει ότι πλέον στην Μυτιλήνη η βενζίνη έχει 2,17.
1: Αχου, μπράβο.
0: Προηγήστε. Νικάτε.
1: Μας περάσατε.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, έχει και εδώ.
0: Τι, 2,17 δεν έχω δει.
1: Έχω δει εγώ.
0: 2,17 εδώ πέρα στην Αθήνα. Θα μου πεις, κάνω και συγκεκριμένες διαδρομές και βλέπω τις τιμές που είναι ακόμα, είναι στο 2,0 κάτι.
1: Εγώ περνάω πολλές περιοχές. Δεν θυμάμαι σε ποια την είδα τώρα.
0: Ναι.
1: Το 2,17. Αλλά έχω δει και 2,15. Έχω δει και. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση.
0: Όχι, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Παιδιά, ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει τώρα. Δεν μπορεί να πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Κάτι
1: έτσι
0: θα γίνει.
1: Έτσι λέγαμε και πριν ένα μήνα.
0: Το ξέρω ότι το λέμε.
1: Συγγνώμη δηλαδή που το λέω.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι το λέμε αυτό κάθε Πέμπτο Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και κάθε Σαββατοκυριακό, επειδή θα ξανανοίξουν οι αγορές από Δευτέρα, γίνεται κάτι για να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα καινούργια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πλέον έχει καταντήσει κουραστικό σχεδόν όλοι. Είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούν με είναι λάθος και δεν είναι political correct. Αλλά ακόμα και η Κουτσή Μαρία θεωρεί ότι όλα αυτά γίνονται για να ανεβοκατεβαίνουν τα χρηματιστήρια.
1: Έλα τώρα που δεν είναι political correct. Τώρα το λέμε έτσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη όμως. Συγγνώμη όμως.
1: Εντάξει.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει.
0: Νησάφι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπάστα.
0: Πολύ ωραία τα πάμε. Μπράβο.
1: Μπάστα πια.
0: Τον
1: ναι.
0: Μαστιγώσαμε και τον τράπε.
1: Εντάξει. Με τσιγά, του κάναμε τώρα.
0: Και τα στενατορμού.
1: Ναι, του κάναμε τώρα.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Στη τηλέφωνο Διονύσου. 19 βαθμούς. Πολύ περίεργα τα πράγματα μετά το COVID. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι άνθρωποι, απλά έχουν φανερωθεί για αυτό που πραγματικά ήταν. Πλέον δεν αξίζει να τσακωθεί κανείς για τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Πραγματικά δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο άλλος.
1: Ναι, καλέ, δεν ζαβεί όλοι. Ναι. Τι να λέμε. Ο Γιάννης Μέτσοβο.
0: Ναι.
1: 11 βαθμοί. Καλημέρα, Γιάννη, Άθο Κόκλε.
0: 11, ε. 11. Ωραία.
1: Δροσιά. 11.
0: Ωραία.
1: Δροσιά είναι. Ναι. Τώρα το πρωί είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Φτιάξε έναν ωραίο καφέ. Ζεστό.
0: Ναι.
1: Και μπορεί με ένα
0: πάντα
1: ο
0: πρώτος είναι ζεστός.
1: Ναι, με ένα μπουφανίδι να κάτσεις έξω.
0: Ναι, δεν μπορώ να. Δεν τους καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που ξεκινάνε με κρύο καφέ.
1: Α, όχι, όχι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Δεν μου πάει
1: δεν
0: καθόλου.
1: Έχω. Εγώ έχω μόνο εποχές. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Το καλοκαίρι πίνω κρύο καφέ. Το χειμώνα πίνει ζεστό.
0: Όχι, το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ο πρώτος ήταν ζεστός. Μετά κρύος.
1: Ναι.
0: Αλλά ο πρώτος ήταν ζεστός. Στον καύσωνα. Ναι. Εντάξει, δικιά μου παραξενιά.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Καθένας ό,τι θέλει. Αυτό το περιορέξιο, Διονυσάκο μου. Τι να πεις.
0: Κολοκυθόπιτα, κίτρινη, γλυκιά. Αυτή μου αρέσει.
1: Αυτή τα αρέσει. Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νότιο Ιράν. Χτυπήθηκε βάση που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναύση πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι, το Brent. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η φίλη μας η Λίντη είναι από το Βόλο και μου λέει: εγώ θυμάμαι το Λιβάδι, ότι είσαι από το Λιβάδι. Ναι, αλλά εγώ σας γανώνω τα αυτιά συνέχεια το Λιβάδι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, φίλη μας η Λίντη, είναι από το Βόλο λοιπόν. Καλημέρα και στον Δημήτρη από το κέντρο των Σερών με 22 βαθμούς, λέει. Χθες είδα λίγο έξω από την πόλη την απλή αμόλυβδη 2-20. Α, έχουμε νικητή. Προηγείται τη Μυτιλίνη. Η Μυρτό λέει: συμφωνεί με τον πρώτο ζεστό καφέ της ημέρας. Έρευνες λένε μάλιστα ότι αν δεν πιεις τον πρώτο καφέ ζεστό, δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος την υπόλοιπη ημέρα. Καταλαβες.
1: Α, ναι.
0: Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο.
1: Άμα είναι πολύ επιστημονικά αποδεδειγμένο, ναι. Εντάξει, τι να πούμε εμείς.
0: Και ο Δημήτρης λέει: και το καλοκαίρι ο πρώτος καφές ζεστός. Απλά τον αφήνεις λίγη ώρα να κρυώσει, λίγο να χλιαρίνει. Ναι, αυτό το δέχομαι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα και στον φίλο μας στο Στράτο από την Πρέβεζα που λέει: Διονύση, κολοκυθόπιτα, πορτοκαλί με σταφίδες και καρύδια και φίλο ανοιγμένο από τη μάνα μου. Εμείς ξύναμε την κολοκύθα. Δύσκολη η κολοκύθα. Δύσκολη. Αλλά,
1: γιατί είναι, ναι, δύσκολη, μάνα μου. Γιατί είναι δύσκολη.
0: Γιατί έχει αυτό το περίφλημα που έχει απ' έξω, είναι ξύλο, είναι σκληρό.
1: Να
0: την κόψει και μετά να την τρίψει, μερικέ φορέ είναι μανούρα.
1: Αν την κόψει λεπτά κομμάτια, κόβεται εύκολα, ναι.
0: Η φίλη μα η Φωτεινή που μα είχε πει χθε ότι θα περνούσε συνέντευξη για δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Ξέρουμε όμω ότι η αντιμετώπιση που είχε κατά τη συνέντευξη της έμεινε στο νου και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας, ότι ήταν αξιοπρεπέστατοι αυτοί που τις πήραν τη συνέντευξη και θέλει να το πει, να τους ευχαριστήσει κιόλας μέσω της εκπομπής.
1: Κατάλαβε,
0: ήταν πραγματικά κύριοι.
1: Ναι, αλλά κάναμε κι εμείς καλή εντύπωση.
0: Ένιωσα όμορφα με το σεβασμό και την ευγένεια που αντιμετώπισα.
1: Δεν κάναμε.
0: Ναι, κάναμε. Κάναμε. Δεν κάναμε.
1: Δεν είμαστε τυχαίοι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ακούω, πες μου.
1: Επειδή λέμε όλα τα. Υπήρχαν, πιάσαν κάτι τύπους από τη Χιλή.
0: Ναι.
1: Εδώ
0: ναι.
1: Τους πιάσαν αυτούς. Αυτοί λοιπόν σου λέει, οι Χιλιανοί είναι διαρρήκτες,
0: ναι.
1: Και βάζουν στο μάτι, ας πούμε, όχι εμάς, τυχώς,
0: ναι.
1: Βάζουν κάποιους που έχουν πολλά λεφτά,
0: ναι.
1: Και μπαίνουν στα σπίτια τους,
0: ναι.
1: Και τους κλέβουν πολύτιμα. Μπήκαν εδώ, λέει, στο σπίτι ενός επιχειρηματία.
0: Οι Χιλιανοί,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Κάνουν τέτοιο τουρισμό, λέει, σε όλο τον κόσμο.
0: Γυρνάνε από μέρος σε μέρος
1: και κλέβουνε.
0: Σταμπάρουνε κάποιους,
1: ναι,
0: πλούσιους,
1: ναι,
0: και τους,
1: ναι,
0: κλέβουνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι καλά που δεν είμαστε πλούσιοι.
1: Ευτυχώς, αυτό σου λέω.
0: Που εγώ,
1: άγιο είχαμε.
0: Που εγώ την Τετάρτη το πρωί ήμουν στεναχωρημένος. Θες, το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είχα κερδίσει το ναι. Μεγάλο Τζόκερ.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα είχα κερδίσει το Μεγάλο Τζόκερ και θα είχα πάρει 120 εκατομμύρια, σιγά μην ήμουν εδώ πέρα και μην ήμουν να με βρουν οι ληστές οι Χιλιανοί να με κλέψουν.
1: Τέλος πάντων, αυτοί,
0: αλλού
1: λοιπόν,
0: θα ήμουν.
1: Αυτοί λοιπόν κάνουν, σου λέει, εγκληματικό τουρισμό, έτσι το λένε.
0: Εγκληματικό τουρισμό. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ναι, ναι, έτσι το λένε, λέει η αστρομική. Πήγανε λοιπόν, μπήκαν στο σπίτι εδώ του επιχειρηματία,
0: ναι.
1: Και πήρανε στη βίλα του τώρα, βίλα έτσι όχι αυτό, 45 ρολόγια.
0: Ναι.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον η αξία τους, γιατί ήταν, λέει, όλα custom made, πώς το λένε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, τα ήταν παραγγελία.
0: Πώς το λένε το custom made.
1: Ναι, ναι. Παραγγελία,
0: ναι.
1: Ήταν αυτά, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και ήταν
0: δεν κατάλαβα,
1: ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ήταν παραγγελία και για μέλη της οικογένειας. Πόσα μέλη έχει η οικογένεια. Πολλά.
0: Τι να σου πω.
1: Πολλά θα γίνουν αυτά τα 5 ρολόγια τώρα.
0: Θυμάσαι που για ένα ρολόι στήθηκαν στην αγορά την ίδια ώρα
1: στην
0: σε
1: ουρά,
0: όλον,
1: ναι,
0: τον κόσμο,
1: ναι,
0: στην ουρά.
1: Ναι,
0: συγγνώμη, στην,
1: ναι,
0: ουρά, ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Χιλιάδες άνθρωποι για να πάρουν ένα συλλεκτικής αξίας ρολόι των 600 ευρώ.
1: Ναι.
0: 600 ευρώ.
1: Ναι,
0: το οποίο
1: αυτό,
0: λέει, μετά περιμένανε να το πουλήσουν μετά από 3.000 έως 16.000 στο eBay. Ξέρω εγώ σε ποιο.
1: Σε αυτή την πλατφόρμα. Ουρά μπορεί και να στεκόμουν, σε καμία άλλη.
0: Ήταν, λέει, μια σύμπραξη μια φτηνή εταιρεία ρολογιών. Τώρα να μην πούμε τώρα το.
1: Ναι,
0: κάνουμε,
1: ναι,
0: διαφήμιση,
1: ναι.
0: Λοιπόν, με μία που κάνει πανάκριβα ρολόγια. Έβλεπα έναν ηθοποιό στις Κάνες που είχε ένα τέτοιο ρολόι,
1: ναι.
0: Και είχαν κάτσει τώρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης,
1: ναι.
0: Και είχαν υπολογίσει ότι το ρολόι αυτό κάνει 600.000.
1: Τι λέρεσαι.
0: Ένα ρολόι, ένα σπίτι. Δηλαδή τέτοιες αναλογίες.
1: Μεγάλο σπίτι.
0: Ναι, με μεγάλο σπίτι, με βίλα. Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: επειδή,
1: ναι,
0: σας λέγαμε πριν για το Ιράν, να ξαναπάμε στο Ιράν.
1: Γιατί
0: πινκ-πονκ το κάνουμε. Βγήκαν τώρα πριν από λίγη ώρα, είπα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που έλεγε το Ιράν, εμείς θα φτιάξουμε έναν οργανισμό μαζί με το Ομάν.
1: Mm.
0: Δεν θα βάζουμε διόδια,
1: mm-hmm.
0: αλλά θα βάζουμε τέλη. που θα πληρώνουν τα πλοία που θα περνάνε από, το, από, τη, από τα στενά του Ορμούζ, για να τα προσέχουμε.
1: Διόδια.
0: Τέλη επίβλεψης. Ναι. Δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε τέλη επίβλεψης ή τέλη συντήρησης. Ας πούμε των στενών. Ποιον των στενών, τα οποία στενά δεν τα έχει φτιάξει άνθρωπος, τα έχει φτιάξει φύση.
1: Τον Ένφια, πώς τον είχαν πει εδώ ο Βενιζέλος.
0: Ρώτα τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, ρώτα τον κύριο
1: Βενιζέλο. Πώς τον είχαν πει το Ένφια.
0: Λοιπόν, φτιάξαν λοιπόν οι Ιρανοί μόνοι τους, αφεαυτής, φτιάξανε τέτοιο. Έναν οργανισμό.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Βγήκαν, είπα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και βάλανε κυρώσεις στον οργανισμό. Ακόμα δεν έχει συσταθεί δηλαδή εν τω μεταξύ ο οργανισμός και του βάλαν κυρώσεις.
1: Καλορίζικος.
0: Καλορίζικος.
1: Καλοστέργιο τόσο.
0: Ξεκίνησε με το δεξί αυτός ο οργανισμός. Πολύ ωραία.
1: Τι να πω, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει από τις Σέρες. Ρε παιδιά, πώς να μην τα χάσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται γύρω μας. Σε μια κλωστή κρεμόμαστε. Να μην το χάσουμε το μυαλό που μας έμεινε, είναι
1: ποιο?
0: Δύσκολο. Τόσο μας έμεινε.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει έκανα συμφωνία και μετά βομβαρδίζει. Ο Αλεξάκης ξανά κάνει κόμμα, λες και τώρα θα τα κάνει σωστότερα. Και δεν είπε ούτε ένα συγγνώμη, ρε παιδιά, να πει ότι εντάξει, τώρα κάναμε λάθος, θα τα κάνουμε πιο καλά. Καταρχήν, έχω διαβάσει ήδη ότι πλέον θα το λένε καπετάν Αλέξη. Λόγω Ελλάς, καταλάβατε. Δεν θα το λένε Αλεξάκη, μην το λέτε έτσι. Δεν είναι σωστό.
1: Λό, εντάξει, όπως ναι. θέλει ο καθένας.
0: Αλλά εντάξει, ναι, δεν θα σας πούμε εμείς.
1: Όχι, δεν θα
0: ναι.
1: πούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πάντως γενικά υπάρχουν πολλά νευρούλια.
0: Πολλά.
1: Πολλά νευρούλια, δηλαδή.
0: Α, η Μαρία.
1: Τι?
0: Η κυρία Μαρία.
1: Τι?
0: Αφού δεν μου λέτε εσείς καλημέρα, σας λέω εγώ.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Α, έτσι το έχουμε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ωραία. Δεν ξέραμε ότι είχατε ξυπνήσει.
0: Ο καφές ζεστός και κρύο νεράκι από δίπλα. Και το τσίπουρο το ίδιο. Ο κρύος καφές και το παγωμένο τσίπουρο είναι γευστικός αναθεωρητισμός. Μας λέει ποιος άλλος. Ο κύριος Παύλος.
1: Γευστικός αναθεωρητισμός.
0: Ρεβιζιονισμός, κύριε Παύλο.
1: Ναι. Μπορούμε να το ονομάζουμε και τσίκα το καινούριο κόμμα.
0: Γιατί?
1: Από το τσίπουρο και από το καφές.
0: Ποιο κόμμα, παιδί μου, δεν μιλάμε για κόμμα.
1: Κάνουμε κόμμα. Κάνουμε κι εμείς ένα, γιατί τόσα γίνονται.
0: Ναι.
1: Χτες έβγαλε ανακοίνωση η Ελπίδα για την Ελλάδα.
0: Πώς, όχι, μην τη λες Ελλάδα, για την Ελλάς. Για την Ελλάς. Δεν κλείνεται.
1: Όπω δεν μ' αρέσει.
0: Δεν κλείνεται, για την Ελλάς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Η Ελπίδα για την Ελλάς.
0: Η οποία Ελπίδα δεν είναι. Το όνομα δεν είναι Ελπίδα. Είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, κάτι άλλο.
1: Δεν μπορώ να το λέω όλο αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ, κουράζομαι.
0: Μα αυτό δεν είναι το όνομα τη.
1: Ελπίδα
0: του κόμματος. Δεν είναι σκέτο αυτό. Αυτό είναι συντομογραφία. Αυτό είναι συντομογραφία.
1: Δεν μπορώ να το λέω.
0: Εντάξει, κανονικά πρέπει να.
1: Γιατί το Ελλάς το λες όπως λες. Όπως το πρέπει.
0: Ελλάς θα το λέω, ναι.
1: Όχι, γιατί.
0: Και όπως τα λέγαμε χθες, πώς λέγαμε χθες οι νεοαριστερίτες, τα λέμε οι Ελλασίτες. Για τα μέλη του κόμματος.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορείς?
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, γιατί αποδηγείς, τα ξέρω μόνο από αυτά.
0: Μας λέει ο Δημήτρης. Δημήτρης, στο μυαλό μου είσαι, γιατί αυτό συζητούσα πριν μπούμε στο στούντιο με τον Γιάννη τον Αργυρό. Λέω ότι επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση χθες.
1: Ναι.
0: Πλάκα-πλάκα λέει ο Τσίπρας κατάφερε να ξεκολλήσει τη βελόνα στο Πασόκ. Προς τα κάτω όμως.
1: Παιδιά, εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
0: Είναι πολύ νωρίς, παιδιά.
1: Με τις δημοσκοπήσεις πρώτον. Πρέπει να κοιτάτε πάντα αν η εταιρεία που βγάζει τη δημοσκόπηση είναι μέλος του συνδέσμου των δημοσκόπων. Έχουν σύνδεσμο οι άνθρωποι.
0: Ναι. Άρα τηρεί κάποιες προδιαγραφές.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, γιατί ας πούμε κάποιες είναι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις.
0: Που δεν έχουν την ίδια πιστότητα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή, ας πούμε, ήταν διαδικτυακή δημοσκόπηση. Και ήταν πάρα πολύ γρήγορα που έγινε.
0: Ναι, αλλά όντως εμφάνισε να κουνιέται για πολλούς η βελόνα.
1: Ναι, πάντως.
0: Προς τα κάτω.
1: Ναι, απλά όμως σου λέω κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνονται.
0: Ναι.
1: Πάντως, αυτό που λένε, έχω ακούσει όλους, σχεδόν όλους τους δημοσκόπους να λένε, είναι ότι θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε με κάποια.
0: Οι επιστήμονες, όχι εμείς να αποτυπώσουμε, εμείς αποτυπώνουμε από τώρα.
1: Για τους επιστήμονες λέω. Ναι, οι επιστήμονες το λένε.
0: Ναι,
1: το λέω. Εγώ το λέω. Ότι χρειάζονται 2 εβδομάδες για να αποτυπώσουν μια πρώτη. Να παρουσιάσουν μια πρώτη εικόνα, ας πούμε. Η οποία θα είναι. Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Γιατί χθες δεν τα πάμε χθες.
0: Παιδιά, στο Ηράκλειο 2.27 η αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια.
1: 2.27, α.
0: Ναι, μας λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Παραφροσύνη είναι αυτό.
1: 2.27 είναι πολύ, παιδιά, τώρα.
0: Ναι.
1: Πού θα πάει αυτό?
0: Καλημέρα από τον κύριο Παναγιώτη. Μας στέλνει ένα μίμ για τον.
1: Έχουν λυσάξει όλοι τώρα. Έχουν βγάλει.
0: Αλέξη Τσίπρα, ελαστικά ο Αλέξης μας στέλνει ένα meme. Ναι. 19 βαθμούς έχει στη Λαμία. Έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια.
1: Επικοινωνιακά.
0: Ενδείκνυται και το όνομα.
1: Το στόχο του τον πέτυχε.
0: Ναι, γιατί ναι. Παραμένει στην ειδησιογραφία. Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα,
1: γεια σα. Σοβιενίστε.
2: Ναι, πάντα. Το ξέρουμε. Έτσι.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, χθε είχαμε να συζητήσουμε τόσα πράγματα.
2: Θα τα πούμε σήμερα. Ναι. Γιατί κόμμα Τσίπρα δεν είπαμε χθε.
1: Δεν μαζί είπαμε. Ναι, τώρα συζητάγαμε ότι έχουν βγει πολλά memes. Και
0: με... Που παίζουν με το όνομα.
1: Ναι, και ότι πέτυχε το στόχο του επί τη ουσία.
3: Ναι, παιδιά, προφανώς.
2: Το πέτυχε το
3: θέμα
2: στόχο
3: να συζητιέσαι. Γιατί άμα την επόμενη μέρα δεν συζητιέσαι τα social media με κανέναν τρόπο. Δεν έχει αποτύχει. Ναι.
2: Εξάλλου είναι και τόσο έμπειρο πολιτικό ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, θα ήξερε από πριν τι θα γινότανε και ότι θα υπάρξουν και μιμ και τέτοιες συζητήσεις για το Ελλάς και πού παραπέμπει. Το ήξερε πριν να βγει το όνομα στη δημοσιότητα ότι θα γίνει αυτό.
1: Φαντάζομαι κι εγώ, ναι.
0: Ναι, κάποιος έλεγε, συνεργάτης που ήξερε το όνομα, γιατί το όνομα είχε αποφασιστεί, υποτίθεται, έτσι λέει το ρεπορτάζ,
1: δύο μήνες πριν,
0: ας πούμε, αλλά είχε μείνει από τα σφράγγια στο μυστικό. Αλλά ένας που το ήξερε, είχε πει σε έναν συνάδελφο, είχε εκμυστηριευθεί την παραμονή των αποκαλυπτηρίων, ότι θα συζητείτε για 10 μέρες το όνομα.
2: 10.
0: Γι' αυτό θα συζητάτε. Λέει για 10 μέρες θα συζητάτε γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα δούμε.
2: Μετά θα συνηθίσουμε και θα βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και θα λέμε, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία το Πασόκ τόσο, το Ελλάς τόσο. Η Ελλάς, πώς θα το λέμε, το Ελλάς.
0: Αφού είναι η συμπαράταξη.
3: Η ελληνική
0: συμπαράταξη. Η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, να θυμάσαι αυτό.
1: Δεν είναι μόνο η, είναι και το κόμμα Ελλάς.
2: Γι' αυτό.
0: Εντάξει τώρα. Είναι η Ελλάς. Είναι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία κλπ. Επίσης, να σας πω, επειδή μας ακούγατε πριν, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί ήσασταν στον αέρα, αλλιώς σίγουρα θα μας ακούγατε. Κατέληξε μια πρόβλεψη για το χρόνο των εκλογών, για να το πούμε από τώρα, γιατί μας αρέσουν εδώ οι προβλέψεις. Το θυμάστε, το είχαμε κάνει και στις προηγούμενες εκλογές εθνικές.
1: Και έπεσε πάντα.
3: Ναι. Σε μια πρόβλεψη για το χρόνο των εκλογών, για να το πούμε από τώρα, γιατί μας αρέσουν εδώ οι προβλέψεις. Το θυμάστε, το είχαμε κάνει και στις προηγούμενες εκλογές εθνικές.
1: Και πέσε μέσα, έπεσε πάντα.

0: εμπιστοσύνη από τη Βουλή, να έχει ορκιστεί, να έχει ξεκινήσει να πιάσει δουλειά κανονικά, να είναι όλα στην εντέλεια. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών.
1: Διπλών εκλογών.
0: Μπορεί και να μην γίνει, μπορεί και όχι. Αλλά δεν μπορεί να πα με το μπορεί. Πρέπει να πα με το. Ότι, ναι. Να έχει ανοιχτό ενδεχόμενο.
2: Μα να σου πω κάτι. Άρα... Κώστα, μου είχε πει ένα συνάδελφό μα πιο έμπειρο από εμά ότι κάποιε φορέ το ρεπορτάζ είναι υπερτιμημένο. Η κοινή λογική είναι αυτή που θα πρέπει να υπηρεσία.
0: Ναι, δεν αποκλείεται. Σωστά.
2: Αυτά που λέω,
0: εγώ πήγα να πω το Πάσχα, ρε παιδιά. Πάσχα λοιπόν είναι 2 Μαου.
3: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Έχει χαθεί προπολού. Η κοινή λογική έχει χαθεί προπολού. Να το πούμε και αυτό ω αστερίσκο. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: 2 Μαου Πάσχα, 25 Απριλίου είναι Κυριακή των Βαΐων, άρα αυτά αποκλείονται αυτές οι δύο Κυριακές.
3: Όχι, ναι, ναι, τις
0: άρα για να έχεις την ασφάλεια που λέμε 1η Ιουλίου να είσαι πανέτοιμος, πρέπει να πας κάνεις εκλογές πριν το Πάσχα. Και άρα λέω, όχι τελευταία, αυτό 11 Απριλίου.
3: Δηλαδή είναι το δεκαλύτερο. Μάρτιο τον αποκλείουμε εντελώς.
0: Καλά, εγώ τον αποκλείω.
3: Όχι, λέω εσύ. Ναι. Μαζί σου πάμε εμείς, γιατί πάντα πέφτει μέσα. Και... άρα αποκλείεται το Μάρτιο.
0: Και γιατί να μην θες, αν είσαι κυβέρνηση, να πας ωραία να κάνεις το τριήμερο του χρόνου, αυτό το τσεκάρε. 25η να περάσει καλά ο κόσμος.
3: 25η πέφτει Πέμπτη.
1: Μια χαρά Πέμπτη Παρασκευή, τετραημεράκι. Τετραημεράκι.
3: Τα έχω μπροστά μου, τα άνοιξα.
0: Να πας παρελάσεις εκεί στις εξέδες, ωραία αυτά κλπ. Και μετά να πας να ανακοινώσεις. Συν κάποια έργα που εγώ νομίζω θέλεις μέχρι τότε να έχουν τελειώσει.
3: Ναι, να τα
0: έχεις
3: παραδώσει, ναι.
2: Ή πρέπει να έχει τελειώσει.
0: Όχι πρέπει, αλλά το θες.
2: Τι υπολογίζεις.
0: Παράδειγμα, να έχει γίνει, αν μπορεί να έχει το flyover. Δύσκολο. Αλλά ας πούμε ότι ένας στόχος.
3: Παράδειγμα, να έχει γίνει.
1: Το μετρό στην Καλαμαριά.
3: Το μετρό τώρα.
1: Το έμορ, το ξέρω.
0: Να έχει γίνει πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 30 χρόνια που να γίνει στο Ιόνιο και ανοιχτά τη Κέρκυρα. Θα πει εδώ, κάναμε την πρώτη. Πάμε να βρούμε
1: τρόπο. Ανοίξαμε την πρώτη. Ναι. Έτσι ξεκίνησε και το μετρό τη Θεσσαλονίκη στον Κούβελ. Ναι.
2: Να θέλει να περιμένουμε κανένα.
0: Να τελειώσει. Ναι. Όχι.
3: Το μετρό, η γραμμή 4.
0: Το 33.
1: Ο, δεν τελειώνει, παιδιά, έτσι εύκολα.
2: Πόσο δρόμο.
1: Και έχει βρει και δυσκολίες στην πορεία.
0: Ποιο δρόμο.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, δρόμο πάντω.
3: Έλυσε κάποιο δρόμο.
0: Άμα δεν βλέπει πουθενά έργα. Αν δεν βλέπει έργα πουθενά, ο δρόμο σημαίνει ό,τι και να είπα, πριν το 2035 δεν τελειώσει. Άμα δεν βλέπει έργα. Άμα είναι μόνο μελέτε, διαγωνισμοί κλπ.
3: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
1: Πρέπει να ρημάσουν, να περάσουν από τα ηλεκτρικά συνέδρια και τα διάφορα όργανα και καλά. Και έτσι πρέπει, α πούμε, γιατί έχουμε καεί κιόλα.
2: Καλά, εδώ είδαμε με τι χίλιε κάμερε που δεν αποκυρώθηκε ο διαγωνισμό.
0: Θα ξαναγίνει, ναι, σωστά. Άρα 11 Απριλίου αυτό λέω. Δεν ξέρω.
1: Γεφύρι της Άρτας και αυτές οι κάμερες, έτσι.
3: Δεν πειράζει.
1: Γεφύρι της Άρτας. Ναι.
0: Τι γνώμη σας θέλω, παιδιά, πάνω σε αυτό. Δεν το λέω για να το πω μόνο.
3: Τι, για τις εκλογές.
0: Την ημερομηνία, ναι.
3: Καλή, ναι, συμφωνούμε.
1: Λογικό μας ακούγεται. Ναι, Κώστα.
3: Ναι, Κώστα.
1: Λογικό μας ακούγεται. Μια χαρά.
0: Δεν χρειάζεται να μου λέτε σε όλα ναι.
3: Όχι, συμφωνούμε.
1: Okay. Κοίτα να δεις, εγώ άκουσα ότι θα υπάρξει παγίδα και θα γίνει αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν το πιστεύω.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν το πιστεύω. Είναι κάποιοι
0: και ποιο θα παγιδεύσει, εδώ έχουν γράψει.
1: Όχι, ναι, παιδί μου, υποτίθεται ότι κάποια κόμματα έχουν βιαστεί και έχουν εξαγγείλει και νωρίτερα ή το έχουν, εν πάση περιπτώσει, πάει λίγο πιο νωρίς. Για να προλάβουν να είναι έτοιμοι εν ώψη Σεπτεμβρίου. Έτσι ακούγεται και γράφεται και στο ρεπορτάζ. Κλείνοντας το μάτι, ξέρεις, είναι από αυτά που γράφουμε στο ρεπορτάζ και λέμε. Γιατί να είναι έτοιμοι τότε, γιατί μπορεί να κτλ.
3: Αυτά είναι να είχαμε να γράφαμε.
1: Εγώ πιστεύω πως δεν.
3: Γιατί εγώ τελευταία.
1: Προς τα εκεί που το λέει ο Κώστας το βλέπω, χωρίς να είχα όμως προδιογράψει ημερομηνία. Το 11η
0: μ' αρέσει. Μ' αρέσει πιο σημαντικά πράγματα να κάνει τα βράδια που να διαβάζει το ημερολόγιο το 27.
1: Ή βλέπω κάτι σειρές και κοιμάμαι.
3: Τελευταία, ρε παιδί μου, μέχρι πριν λίγο καιρό ρώτησαν το Μητσοτάκη και του λέγανε πότε θα γίνουν εκλογές. Και έλεγε το 27. Στην ώρα τους, έλεγε στην ώρα τους, ας πούμε. Ναι. Το ΠΕ1, το ΠΕ2, το ΠΕ3 θα ξαναγράφονται για Σεπτέμβριο, για μετά τη ΔΕΤΗ. Το ξανά. Και χτες που τον ξαναρωτήσανε, λίγο τον είδα λίγο μανουριασμένο. Δηλαδή το έχω πει, το 27. Δηλαδή,
2: νευρίασε να το λέει συνέχεια.
3: Ναι, τον είδα λίγο γιατί λέω, εντάξει, σου λέει και ο άλλος, πόσες φορές να το πω. Και
1: να έχει ένα μπάνερ από κάτω.
3: Ναι, να φοράει μπλουζάκι. Μπορεί να φοράει μπλουζάκι. Οι εκλογές δεν γίνονται το
2: 27. Εν τω μεταξύ, όποιο μήνα και να μην γίνουν από ένα σημείο και μετά, δεν θεωρούνται προώρες, έτσι, να το πούμε αυτό. Είχα διαβάσει ότι τεχνιέντος, δηλαδή, ήταν ένα διαβολικό σχέδιο. Είχε διαρρεύσει από το Μαξίμου κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνουν και Σεπτέμβριο εκλογές, έτσι ώστε να βγουν μπροστά τα νέα κόμματα, να δημιουργηθούν.
1: Το έχω πει, ναι, να δημιουργηθούν τα κόμματα
2: και
1: να έχουν χωνευτεί και να έχουν ήδη φθορά. Ναι, γιατί όταν θα αρχίσουμε.
2: Να την τελευταία στιγμή.
1: Αυτό είναι το σενάριο. Όταν θα δούμε και θέσεις και στελέχη και την βάσανο της αντιπαράθεσης κτλ. Όλα αυτά τα ωραία που ακούω. Ακούγονται πάρα πολύ έβηχα, τότε ενδεχομένως θα έχουν ξεφουσκώσει κιόλας τα κόμματα που σε διαδικτυακές έρευνες αμέσως φουσκώσανε.
3: Έχετε κάνα καινούριο στέλεχο.

0: Σήμερα καλεσμένο.
1: Ναι, με.
2: Α. Έναν από τους τέσσερις αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, κάτω από τον κύριο Κουφονικολάκου. Δηλαδή που την είχαμε την προπερασμένη εβδομάδα φιλοξενήσει. Τώρα ξεκινάμε τους αναπληρωτές. Να δούμε τι λένε εκείνοι.
1: Τον κύριο Καρπουχτσί.
2: Ναι,
3: μπράβο. Πολύ ωραία.
2: Και ο σχεδιασμός και όλα αυτά. Σιγά-σιγά να ξεδιπλώνονται. Και μόλις ανακοινωθούν και τη κυρία Καριστιανού οι αντίστοιχοι, θα καλέσουμε και αυτούς. Γιατί νομίζω ότι ο Θανάσης Αυγερινός που γράφεται δεν έχει αναλάβει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος επισήμως. Δεν το έχω δει κάπου τυπικά να
0: επίσημα δεν έχει βγει ανακοίνωση. Δεν έχει βγει ανακοίνωση. Ωστόσο, σε ένα chat που υπάρχει που ενημερώνουν για τη δραστηριότητα του κόμματος, ας πούμε, χτες την ανακοίνωση κατά του Τσίπρα, ο κ. Αυγερινός την έστειλε.
1: Βγήκε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα.
0: Ναι,
1: από την κυρία
2: Καριστιανού.
3: Ναι, αλλά ήταν λίγο ετεροχρονισμένη. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν λίγο πιο.
0: Καλά τώρα
3: πιο γρήγορα. Ρεφλέ.
0: Εντάξει, θέλω να τον μελετήσουν οι άνθρωποι να γράψουν ένα αυτό.
2: Ωραία. Νέο κόμμα είναι. Να το κρίνουμε.
1: Ήθελα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
3: Τι τραγουδάκι.
1: Εσείς θα μου πείτε αν σας αρέσει τώρα τι τραγουδάκι είναι αυτό. Το ακούμε λίγο τώρα. Το ακούμε δυνατά.
0: Ναι, τα ακούμε.
2: Πολύ. Ακούγεται, νομίζω ακούγεται. Το ξέρω στο ραδιόφωνο. Κατέρα ενθουσιαστική.
0: Είναι καλοκαιρινό.
2: Δεν το έχω ξανακούσει. Ο αέρας μας
1: χωρίζει. Πώς σας φαίνεται.
0: Ωραίο. Δεν μου αρέσει.
1: Εσένα, Διονύση.
0: Διονύση δεν είναι φαν των Ελληνικών.
3: Δεν είμαι πολύ.
2: Θα κατέβεις με αυτό στην Eurovision του χρόνου και δεν μας το λες.
1: Εγώ δεν έχω τέτοια φωνή. Η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
0: Εγώ τι θα
2: είναι.
0: Μπορούσα, ναι, για πες.
1: Όμως αυτό το τραγουδάκι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
0: AI είναι.
1: Είναι AI. Είναι AI και η φωνή και το τραγούδι.
2: Πώς το κάνουν αυτό, δε, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Το είδα στο TikTok και δεν το πίστευα ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι δημιούργημα. Ψεύτικο δεν χρειάζεται. Είναι ένα τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι που το έχει δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Θα έχει ραδιόφωνα στο μέλλον δηλαδή, που θα παράγουν τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη, playlist, δεν θα πληρώνουν κανέναν και θα παίζουν μουσικούλες τέτοιες όλη μέρα.
1: Αφού και ταινίες θα γίνονται με ηθοποιούς που δεν θα
0: αυτό,
1: παίζουν.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτό το τραγούδι, για παράδειγμα, παίξει τώρα και γίνει viral και γίνει hit.
3: Ποιος θα πάρει τα δικαιώματα.
0: Έχει γίνει hit αυτό.
1: Έχει γίνει hit, ναι,
2: με. Θα
1: στα social media.
2: Θα παίζει
1: στα
2: nightclubs.
1: Μπορεί να παίζει και στα nightclub, δεν ξέρω. Γιατί για τους τοπίους δεν λένε ότι θα υπογράφουν για την κρίση του προσώπου τους και θα παίζουν σε ταινίες χωρίς να παίζουν.
3: Μπορεί να παίξει αυτό σε πανηγύρι το 15 Αύγουστο στο χωριό μου. Δεν μπορεί να παίξει. Καταλαβες. Άμα δεν μπορεί να παίξει. Εκεί είναι το μεγάλο ρε παιδί μου τεστ για τα τραγούδια. Αν μπορεί να παίξει σε πανηγύρι.
0: Όχι, ρε Διονύση, δεν είναι όλα τα τραγούδια
3: που λέω λόγο, ρε παιδί μου, έτσι το είπα τώρα σιγά.
1: Για τα καλοκαιρινά λες.
3: Ναι, αυτό.
2: Ωραία.
0: Καλοκαίρι, ορίστε.
3: Μας έβαλε στη νέα εποχή, ρε εσύ, Δούκα.
2: Έτσι.
0: Τώρα εντάξει.
2: Είναι Gen Z η Δούκα στην ψυχή.
0: Ναι,
1: λοιπόν, κατά βάθο.
2: Φεύγουμε.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια σα.
2: Γεια σα. Καλημέρα.
0: Είναι όμω. Ακόμα και τα τραγούδια.
3: Ναι, δεν σου θύμιζε αυτό, πάρα πολλά όμως.
0: Αυτό, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται.
3: Εμένα μου θύμιζε λίγο Μαριάννα Τόλη, λίγο Μπέση Αργυράκη, λίγο αυτή την δίσκο του 80-90.
0: Λίγο παλιακό.
3: Λίγο, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ναι,
0: λίγο ρετρό.
3: Αυτό.
0: Όπου αν ακούγεται ρετρό αυτά που ακούγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είναι πρόβλημα, να ξέρεις.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωρε παιδιά, τι πάθαμε.
3: Μας λέει και η φίλη μας η Μαριτίνα.
0: Τι?
3: Ότι το 11 Τετάρτου δεν είχε πάει πολύ καλά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλήθεια.
3: Το 2000. Τέσσερις ώρες κυβέρνηση Καραμαλή και μετά Β' Αθήνας.
0: Στο Πασόκ είχε πάει καλά δηλαδή.
3: Στο Πασόκ. Στο Πασόκ και πάει καλά. Ναι.
0: Μαριτίνα.
3: Ήλια, ήλια, αρχηγέ. Ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου. Ένα αταβιστικό επαναστατικό ίστρο τον έχω από προχθές, λέει ο κύριος Παύλος, και μας στέλνει φωτογραφία από τον ανέφελο ουρανό και την ανατολή του ήλιου εκεί που βρίσκεται. Αρχίσαμε τα αταβιστικά επαναστατικά, κύριε Παύλο. Πολύ ωραία. Σας ενέπνευσε, βλέπω, το Ελλάς. Μπράβο. Η Ελλάς. Συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή σε τρία λεπτά παρακάτι θα είναι η ώρα 7.
3: Ναι.
0: Θα πάμε και εμείς με κανονικό τραγούδι όμως. Elton John, Dua Lipa.
3: Ναι.
0: Δεν είναι AI αυτό. Στις 7 και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Συναγερμός και στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, καθώς οι σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του και στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ανεθεροητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Τι θυμάσαι όταν ακούς αυτό το τραγούδι?
1: Το Cat People.
0: Το Cat People. Εγώ την Αστάζια Κίνσκι.
1: Ναι, μετά από την
0: που έπαιζε στο Cat People.
1: Έπαιζε στο Cat People. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Θυμάμαι λοιπόν σε αυτό, θα σας πω μετά, γιατί θα πάμε τώρα μια βόλτα στο λιμάνι, θα σας πω μια σκηνή, τι είχε γίνει σε θερινό κινηματογράφο. Θα πάμε στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί φεύγετε.
0: Γιατί το κάνουμε, λέγαμε πριν για την 25η Μαρτίου του χρόνου και φαίνεται ότι το Αγίου Πνεύματος που είναι μεθαύριο, κάποιοι θα το κάνουν πενθυμεράκι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, μια χαρά.
1: Ωραίο.
0: Πενθυμεράκι, ωραίο, ναι.
1: Ναι, έχει πάει η Στέλλα.
0: Ναι.
1: Εκεί.
2: Ίσως, παιδιά, να έρθετε μια βόλτα από εδώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ναι. Εδώ βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά. Πράγματι λοιπόν, από σήμερα και όχι από αύριο, βλέπουμε ότι αυξάνεται σιγά σιγά η επιβατική κίνηση, διότι όπως είπατε και εσείς, αρχίζει η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Όσων εγκαταλείπουν το κλινόν άστι για τα πολύ όμορφα νησιά της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν φεύγουν αυτοί που έχουν αποφασίσει να πάρουν και μια κανονική άδεια επιπλέον, προκειμένου να κάτσουν περισσότερο στον προορισμό της επιλογής τους. Τα επόμενα λεπτά στις 7:25 βάζει πλώρη το δρομολόγιο για Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Εδώ πέρα πολύ ωραία πραγματικά. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν.
0: Ζηλεύουμε τώρα, έτσι το καταλαβαίνει. Ζηλεύουμε.
1: Ναι. Η Στέλλα να δει που είναι εκεί και του βλέπει και έτσι κουνάει μαντήλι.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή, σκεφτείτε πώς αισθάνομαι εγώ που νομίζω πως οι δρομοί δεν έχουν παράπονο. Τους ξεπροβοδίζω με την πρώτη ευκαιρία. Οπότε υπάρχει μπροστά ένα τριήμερο Πάσχα ή Χριστούγεννα τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν σχηματίζεται κατά διαστήματα ουρά και από κόσμο και από οχήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, στο 70% η πληρότητα του εν λόγω δρομολογίου. Να δούμε και αύριο στο αντίστοιχο δρομολόγιο και στα υπόλοιπα δρομολόγια τι πληρότητα θα υπάρξει και πώς θα κινηθεί η επιβατική κίνηση. Να πούμε ότι σήμερα 12 είναι τα δρομολόγια που αποπλέουν από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, πλέον των 34 που αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσταθμού. Τα καλά νέα είναι ότι η σύμμαχος των εκδρομέων είναι και ο καλός καιρός.
0: Μα υποτίθεται ότι σήμερα, από ό,τι μας είχαν πει οι μετρολόγοι εδώ της ΕΡΤ, σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Το Σαββατοκύριακο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά η Πέμπτη θα ήταν θεωρητικά η κορύφωση, δηλαδή 30, 31, 33 βαθμούς κτλ.
2: Ναι, πράγματι, το επιβεβαιώνω και το αισθάνομαι εγώ που βρίσκομαι εκτός. Έχουμε
1: εξηγήσει. Και ζεσταίνεται και κουνάει μαντήλι. Ναι, για πες.
2: Επομένως, ακριβώς, εγώ που είμαι επί του πεδίου, ναι, δηλαδή ήδη τέλος τα σακάκια θεωρώ από νωρίς το πρωί. Έχουμε μπει για τα καλά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και να δούμε τώρα, είπαμε και πριν, πώς θα κινηθούν τα πράγματα τις
0: επόμενες
2: ημέρες. Το Σάββατο θα κορυφωθεί η κίνηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλλα. Είναι μόνο Έλληνες ή είναι και ξένοι που φεύγουν? Το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, και τον προηγούμενο μήνα είχαμε ρεκόρ αφήξεων στα αεροδρόμια. Γι' αυτό σε ρωτάω, υπάρχουν και τουρίστες οι οποίοι κατευθύνονται στα νησιά ή μόνο Έλληνες που έχουν το πενθυμεράκι, ας πούμε, και φεύγουν?
2: Από όλα έχει εδώ ο Μπαξέσαι στο λιμάνι του Πειραιά. Αν μου επιτρέπετε, έχουμε δει και τουρίστες. Οι τουρίστες άλλωστε εδώ και πολλούς, αρκετούς μάλλον μήνες, αντιμετωπίζουν τη χώρα μας σαν να είναι καλοκαίρι. Οπότε έρχονται, κάθονται λίγες μέρες στην Αθήνα, φεύγουν μετά για τα νησιά του Αιγαίου. Άρα ήταν το αναμενόμενο να δούμε και τους ξένους τουρίστες σήμερα. Και Έλληνες βλέπουμε, κυρίως νεαρές ηλικίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή φοιτητές, νεαρές ηλικίες, έτσι οικογένειες να φεύγουν από τώρα δεν έχουμε δει.
0: Όχι, ναι.
2: Και λογικό είναι, ενδεχομένως να μην κατάφεραν όλοι να πάρουν μια κανονική άδεια και να συνδυάσουν τις ημέρες για να μπορέσουν να φύγουν.
0: Καλό είναι αυτό. Έκλεισαν και τα γυμνάσια και τα λοιπά. Οπότε είναι ωραία, μπορεί να κάνουν και τέτοια
2: πολύ
0: πράγματα.
2: Δύσκολο, ακριβώς. Επομένως, αύριο ο κακός παύλα καλός χαμός θα γίνεται σίγουρα.
1: Ναι.
2: Ναι, και το απόγευμα θα έχει σίγουρα κόσμο. Αυτό του λέει τουλάχιστον η εμπειρία μου και από τα προηγούμενα χρόνια που θα έχουν σχολάσει από τα σχολεία, θα έχουν τελειώσει οι άνθρωποι τις δουλειές τους και θα μπορέσουν να φύγουν οικογενειακώς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε,
1: πολύ.
0: Στέλνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι. Οι Βορειοευρωπαίοι που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα θα γυρίσουν μετά κάποια στιγμή. Έτσι. Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, ξέρω εγώ λίγο πιο πάνω κτλ. Και θα πούνε πού ήσαι να πω πω ζέστη που είχαμε εδώ. Εγώ ήμουν τυχερός, ήμουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι οξύμορο. Αυτό είναι τρελό, έτσι.
0: Ναι, μα έχουν έρθει εδώ πέρα για τα. Ας πούμε αρχή καλοκαιριού, έτσι, και τα μέρη που αφήσανε
1: βράζουν.
0: Έχουν μεγαλύτερη ζέστη, με περισσότερη ζέστη. Πες τι ήθελες να πεις για το Cat People.
1: Ήθελα να πω λοιπόν για το Cat People το εξής πράγμα. Όταν είχα λοιπόν δει την ταινία, που είχε βγει σε πρώτη προβολή, έτσι,
0: εννοείται.
1: Το είχα δει όμως σε θερινό. Και ήμασταν μια παρέα.
0: Α, Γερμανός, το πλοίο θα σας πάρει.
3: Και μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι. Θα πάμε κρουαζιέρα στα νησιά.
0: Ακόμα δεν μπήκε Ιούνιος, θέλετε καλοκαιράκι.

0: σε ρε Βαγγέλη Γερμανέ, με τα ωραία σου. Λοιπόν, που λες και είμαστε στο σινεμά και βλέπουμε την ταινία, η οποία ήταν και λίγο θρίλερ, λίγο, γιατί είχε αυτούς που μεταμορφωνόντουσαν σε λουροειδή κτλ. Και έχει μεταμορφωθεί, που δεν θυμάμαι τον πρωταγωνιστή, σε πάνθυρα.
1: Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Μακντάουελ, ο Μάλκομ, πώς το λέγανε.
0: Θα λυποθυμίσεις λίγο.
1: Ναστάζια Κίσκη και Μάλκομ Μακντάουελ.
0: Είναι ο Μάλκομ, λοιπόν, και έχει φάει μια κυρία. Και δεν είναι ωραία εικόνα. Και μετά λίγο ανακατεύεται και τα λοιπά. Και την ώρα που συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχουν όλοι παγώσει μες στο σινεμά, γιατί είναι αυτό το πράγμα που είναι
1: thriller,
0: λίγο, λίγο φρικτό και λίγο αηδία.
1: Παγώσει το αίμα
0: τους, και λίγο αηδία, ναι, και λίγο αηδία. Και ακούγεται μία φωνή λεπτή από ένα κοριτσάκι που λέει: «Δεν θα μπορούσε να τη χωνέψει». Εκεί λοιπόν έγινε κόλαση στο θερινό σινεμά. Ήταν η φίλη μου η Κική. Γεια σου, Κικίτσα. Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, καλημερίζουμε το φίλο μας το Μαρίνο, που λέει: «Στηρίζουμε τους πραγματικούς καλλιτέχνες και απορρίπτουμε τις AI δημιουργίες για να συνεχίσει να υπάρχει ανθρώπινος πολιτισμός». Παρεφερής είναι και το μήνυμα του Κώστα, που λέει: «Έχει γεμίσει το YouTube με τραγούδια δημιουργίες AI, ειδικά», λέει, «blues και rock». Είναι διάφοροι ερμηνευτές, μας λέει και κάποια ονόματα, δεν τους ξέρω καν, είναι όλα computer. Και έχουν και βίντεο με πλήρη ανθρώπινη παρουσία. Κάνουν και εικονικές συναυλίες. Όμως κάποιοι από αυτούς έχουν υπέροχα κομμάτια. Ένα τέτοιο έστειλε προχθές την Έλενα την Καραγιάννη. Και λέω, λόγω AI θα ήθελα να μισώ το τραγούδι. Όμως μουσική, ερμηνεία και στίχη είναι εξαιρετικά.
0: Άκου το.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Είναι σημεία των καιρών. Θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Καλημέρα στον Δημήτρη, το φίλο μας. Λέει: «Πας Λιβάδι και όλα τρίκαλα». Καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Έξυπνο, μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στην Γιώλα, που λέει: «Ο σταθμός έχει πρόβλημα στην Εύβοια, στη Χιλιαδού. Κάνει συνέχεια διακοπές τις τελευταίες 2-3 μέρες. Πολλές φορές εξαφανίζεται και για ώρες».
0: Θα το πούμε
1: στους τεχνικούς, ναι, και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης από την Πάτρα, χάρηκε που βάλαμε Μπάουι, γιατί φοράει μπλούζα σήμερα με Μπάουι. Και μας στείλει και φωτογραφία, τα πιστήρια. Καλημέρα στη Δέσποινα, που λέει: «Καλημέρα, καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν Πανελλήνιας από αύριο».
0: Ναι, τα παιδάκια μας, ναι, καλή επιτυχία, όλα με το καλό, να μην απογοητεύονται και όλα αυτά τα πράγματα. Οι ευκαιρίες που μας δίνονται στη ζωή είναι πάρα πολλές. Κάνεις πράγματα στην πορεία τη ζωή σου που δεν φανταζόσουν.
1: Ναι.
0: Που δεν φανταζόσουν.
1: Συνεχίζει η Δέσποινα όμως και λέει κι άλλο: «Θέλω να ευχαριστήσω όσους θεωρούν ότι όλοι πρέπει να ακούμε τη μουσική τους. Ιδιαίτερα τον γείτονα, που ευγενικά του ζητήσαμε να κάνει υπομονή τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν οι εξετάσεις, αλλά διαφορεί επιδεικτικά. Επίσης την αστυνομία, που θεωρεί ότι έχουμε δίκιο, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει». Έχει απόλυτο δίκιο η Δέσποινα. Εκεί που μένω δίπλα είχε μια οικοδομή που κάνανε εργασίες. Είχαν βάλει στη διαπασόν κάποιο ηχείο από αυτά με τα Bluetooth και ακούγανε ό,τι θες να φανταστείς. Κάποια στιγμή πήγα και τους είπα: «Παιδιά, δεν ξέρω αν το σκέφτεστε, αλλά δίπλα σας μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, ή πολύ περισσότερο μπορεί να είναι παιδιά που να διαβάζουν για Πανελλήνιες. Το έχετε σκεφτεί ποτέ?» Χαμήλωσαν την ένταση.
0: Μπράβο τους.
1: Χαμήλωσαν την ένταση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, τι καλό θα ήταν να μην χρειάζεται κάποια παρέμβαση και να το σκέφτεσαι από μόνο σου.
0: Εντάξει, παιδί, μερικές φορές
1: να σέβεσαι το δίπλα. Ναι, ρε παιδί μου, θες να ξεδώσεις. Οκ, και αυτό είναι.
0: Όχι, άνθρωποι, μπορεί να μην το σκεφτεί.
1: Να μην το σκεφτεί.
0: Από τη στιγμή που στο επισημαίνει ο άλλος και το δέχεσαι όμως έτσι και δεν του λες: «Άρα,
1: ναι,
0: κάνα τέτοιο».
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό θετικό είναι. Γιατί πια δεν είναι όλα αυτονόητα, παιδιά.
1: Φωτεινή. Η Φωτεινή μας λέει ότι πρέπει να έχουμε μια σοβαρή εναλλακτική, και τέτοια εναλλακτική μπορεί να είναι μόνο το Πασόκ από την αντιπολίτευση, γιατί αυτό μπορεί να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή μας πορεία. Έχει κάποια θεματάκια το Πασόκ, αλλά έχω ελπίδα πως θα τα λύσει. Δεν είχε γραφτεί ποτέ σε κόμμα, λέει, γράφτηκε στο Πασόκ να ψηφίσει τις εκλογές που κάναν για πρόεδρο τώρα. Ναι, γιατί δεν ήθελε το Δούκα, γιατί τον θεωρεί λαϊκιστή η κυρία Φωτεινή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα.
0: Από το
1: Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 15 βαθμούς στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. 2,20 βενζίνη.
0: Πού?
1: Και τα δεν ξέρω. Δεν λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Και τα υπερέσοδα του κράτους εκτοξεύονται. Πολύ ωραία.
0: 2,20.
1: Ναι, άλλο.
0: Θα δούμε και μεγαλύτερο, παιδιά. Θα δούμε και περισσότερο.
1: Αφού έχει πέσει τώρα η τιμή του βαρελιού, λογικά πρέπει να πάρει την κατιούσα σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Λογικά.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μίλαγα με συνάδελφο που καλύπτει το χώρο της, του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Θα τα καλύπτουν όλα. Αυτοί καλυμμένοι έχουν πολλά.
1: Καλύπταν ναι. ένα κόμμα και βρέθηκαν με 7.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ρώταγα τι γίνεται τώρα στο Τσιπρέικο, ας πούμε.
1: Τι λένε για τη βενζίνη.
0: Όχι, εσύ.
1: Άσχετο.
0: Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Αυτό ρωτούσα. Ναι. Και λέει, κοίταξε να δεις, λέει, κοίταξε. Σε αυτή τη φάση περιμένουν να κατακάτσει σκόνη με αυτό που έγινε, τέλος με ο θόρυβος, από το όνομα και από την παρουσίαση.
1: Ναι.
0: Καμιά βδομαδούλα.
1: Ναι.
0: Το πολύ. Χθες ανακοίνωσαν την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές που λέγαμε πριν. Λοιπόν, θα υπάρχουν όμως, λέει, και άλλοι 6-7 οι οποίοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, να δίνουν συνεντεύξεις, τέλος πάντων.
1: Την κυρία Βλονίτου, εγώ θέλω.
0: Είναι η κυρία Βλονίτου εκεί.
1: Την είδα. Χθες ήταν στο Θησείο.
0: Α, καλά. Αυτούς που είδες, δεν σημαίνει ότι και θα είναι.
1: Όχι, γιατί μου έχει λείψει.
0: Όχι, θέλω να πω ότι αυτούς που είδες δεν σημαίνει ότι θα και θα είναι.
1: Α, εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Θα βγαίνουν, λέει, και άλλοι 6-7, οι οποίοι όμως, λέει, αυτοί οι 6-7 δεν θα συμμετέχουν σε πάνελ. Δηλαδή δεν θα είναι εκπρόσωπος Τσίπρα, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος ΚΚΕ. Δεν θα είναι σε τέτοια. Θα είναι μόνοι τους, γιατί δεν έχουν ακόμα. Θα το αποφεύγουν, τέλος πάντων, αυτό, γιατί δεν έχουν ακόμα την εμπειρία.
1: Αυτό, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Εδώ ένσταση. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του μέσου να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί.
0: Εντάξει, άμα τους λένε ότι ξέρεις τι, θα βγω σε εσάς, αλλά θέλω να βγω μόνος μου ή μόνη μου. Και του λένε ναι.
1: Εγώ αυτά δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Όχι,
0: λένε πως το εξηγούν, ρε. Σου λέω τώρα τι λένε.
1: Εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω.
0: Αυτοί λοιπόν λένε ότι θα το κάνουν αυτό γιατί για να αποκτήσουν τριβή. Να αποκτήσουν αυτό το πράγμα.
1: Στο Κασίδι το κεφάλι.
0: Όχι, στο Κασίδι.
1: Όχι, πολύ έτσι. Είναι
0: για να μην γίνει καμιά στραβή τώρα στην αρχή, καταλαβες.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό όμως δεν είναι. Αυτό είναι. Τέλο πάντων.
0: Όχι, σου λέω.
1: Δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Εγώ σου περιγράφω.
1: Ένα που βγαίνει ως εκπρόσωπος ενός κόμματος. Μπορεί τις ιδέες του και τις θέσεις του κόμματος, δεν τις έχουμε πολύ δει, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να τις βάλει στη βάσανο της αντιπαράθεσης με τους υπόλοιπους για να φανεί και αν όντως κομίζει κάτι διαφορετικό ή είναι μία από τα ίδια. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει αντιπαράθεση, δεν θα πρέπει.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν είναι, σου λέω εγώ αυτό. Ναι. Εγώ δεν κάνω κρίση αυτό. Σου περιγράφω τι λένε ότι
1: τι
0: θα
1: λένε
0: κάνουν
1: ίδιοι.
0: Αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Από τη μία. Απ' την άλλη, διάβαζα τώρα το πρωί, γιατί το έκανα αργά το βράδυ και δεν. Πώς το λένε, κοιμόμουνα. Ο κύριος Πολάκης έκανε ανάρτηση το βράδυ.
1: Τι θέλει.
0: Και είναι έξω φρενών.
1: Με ποιο?
0: Με το Φάμελο.
1: Γιατί?
0: Και λέει, τι θα γίνει. Έχει βγει ένα καινούριο κόμμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έχει, είναι ο πρώην ηγέτης μας.
1: Ναι.
0: Που το ίδρυσε.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγάλει κάποια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πράγμα. Θα πάρει κάποια θέση.
1: Ναι.
0: Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ μου λέγανε.
1: Ναι.
0: Να πω και αυτό.
1: Να το πεις.
0: Ότι αυτή στις 6 του μήνα νομίζω θα συνεδριάσει κάποιο όργανο, Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω τι έχουν.
1: Ναι. Είναι για να κάτσει ο κουρνιαχτός. Να μην είναι θερμό.
0: 6 του μήνα λοιπόν θα συνεδριάσουν.
1: Ναι.
0: Για να δουν, να πάρουν θέση πάνω στα γεγονότα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και ακούγεται, λέει, ότι 3 βουλευτές μετά από αυτή τη συνεδρίαση πιθανότατα δεν θα παραιτηθούν από βουλευτές, θα ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Εδώ επίσης το έχω λίγο μπλέξει. Γιατί στην αρχή είχαν πει δεν θέλουμε να έρθουν βουλευτές. Ναι. Και αν εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί, εάν θέλουν να έρθουν.
0: Ναι.
1: Αλλά το να αν παραιτηθούν, θα χάσουν
0: προνόμια και τα λοιπά.
1: Όλα αυτά που έχουν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τις επόμενες εκλογές που ελπίζουν να ξαναβγούνε με το νέο κόμμα κτλ. Αν το ελπίζουν, δεν το ξέρω. Και αν θα τους κάνουν και δεχτούς, ούτε αυτό το ξέρω.
0: Ναι.
1: Μένει να φανούν όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι ανεξαρτητοποιούνται. Mm. Αλλά δεν είναι αυτό που τους είχε ζητηθεί. Αυτό που τους είχε ζητηθεί είναι να παραιτηθούν τελείως, να φύγουν από τη Βουλή.
0: Θα το κάνουν, λέει αυτοί.
1: Γιατί.
0: Αυτοί, αν φύγουν αυτοί.
1: Γιατί να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό είναι πολύ εύκολο να τους πει κάποιος ότι κάτσε ρε φίλε, βγήκες με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγήκες με τη σημαία άλλου κόμματος και τώρα μου ανεξαρτητοποίησε γιατί. Άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξαν οι συνθήκες ή άλλαξε το κοινό που σε ψήφισε. Αυτό που σε ψήφισε, σε ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλλά η πρώτη είναι η τελευταία.
1: Εγώ το ξέρω, απλά θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κριτική.
0: Ας πούμε η κυρία Χριστίδου που την έβλεπα τώρα το πρωί σε ένα πάνελ, είχε βγει με τους δημοκράτες.
1: Όχι. Όχι. Είναι η αλήθεια. Τι να σου πω τώρα.
0: Και έχω κι άλλα να σου πω.
1: Είναι, γι' αυτό είναι μπλέξιμο μεγάλο.
0: Ναι, πως
1: μεγάλο μπλέξιμο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Και λένε όμως ότι αυτοί, αν φύγουν κάποιοι, αν εξαρτοποιηθούν, λίγο πριν τις εκλογές θα παραιτηθούν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Ναι, ωραία. Ο Γιάννης μας στέλνει μια. Είναι από αυτές τις φωτογραφίες που λυπούμαστε που δεν μπορούμε να σας τις δείξουμε. Ένα υπέροχη διάβγεια φωτογραφία. Mm-hmm. Χθεσινό δειλινό στο Μεσολόγγι. Υπέροχη.
0: Πολύ ωραία. Είναι
1: φωτεινή, όμορφη είναι φωτογραφία. Πεντακάθαρη.
0: Ναι, ναι.
1: Υπέροχη. Καλλιτεχνική φωτογραφία. Γιάννη. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. 6 χρόνια σε πάει στο Λιβάδι, δεν θα δούμε.
0: Ναι, παιδιά.
1: Όχι, δεν είναι 6.
0: Ναι, τι 6. 36 είναι.
1: Δεν είναι 6.
0: Άκου 6.
1: Ο κύριος Διονύσης λέει πως το Ισραήλ κάθε μέρα βομβαρδίζει το Λίβανο, σκοτώνει αθώους ανθρώπους, βασανίζει όσους αντιδρούν στο γενοκτονικό καθεστώς και είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, όπως το να επιτίθεται σε ελληνικά χωρικά ένδυτα και συλλαμβάνει ελεύθερους Ευρωπαίους πολίτες. Διεθνή ήταν τα ύδατα. Όλα αυτά δεν απασχολούν την ελληνική κυβέρνηση, δεν φαίνεται να απασχολούν ούτε εσάς. Πείτε μας το λόγο που δεν μιλάτε συχνά γι' αυτό. Η σιωπή είναι συνενοχή και το ξέρουμε πολύ καλά αυτά. Χαιρετώ. Χαιρετίσματα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο.
0: Νομίζω ότι τουλάχιστον δύο φορές έχουμε αναφερθεί μέχρι σήμερα. Όχι αυτή τη βδομάδα σε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον δύο φορές. Γιατί αναφερόμαστε πολύ συχνά πυκνά στα διεθνή. Αλλά δεν είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι εμείς.
1: Τέλος πάντων, δεν ήθελε να το πει ο κύριος Διονύσης, το είπε, το είπαμε
0: και
1: εμείς. Πάρα πολύ καλά.
0: Καλά
1: κάνεις και εσύ. Και εσύ καλά κάνεις. Όλοι καλά κάνουμε. Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Ένα θέμα που υπάρχει και απασχολεί πάρα πολύ είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι και λίγο μπερδεμένο με αυτό το νέο ένφυα, όπως το έχουν ονομάσει. Έχει γίνει και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες.
1: Σε νέο ένφυα πάλι.
0: Υπάρχουν οι διατάξεις στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
1: Μ' αρέσει που όλα αυτά έχουν βαρύγδοπα ονόματα.
0: Ναι, ναι. Πώς το λέγανε τότε το ένφυα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ήταν ένα περίεργο πράγμα. Λοιπόν, και βγήκε υπομοιδά.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι είναι ένας νέος αυτοδιοικητικός ένφυα. Το Υπουργείο Εσωτερικών λέει δεν θα έρθει επιβάρυνση. Και υπάρχει ένα μπιφ για αυτό το θέμα και μια αγωνία για αυτούς που έχουν αυτοκίνητα και αυτοκίνητα, ακίνητα. Και εγώ ακόμα που το έχω διαβάσει και το έχω προσπαθήσει να το καταλάβω, δεν το πολύ καταλαβαίνω, γιατί πείτε δεν νομίζω ότι τα κάνουν και τώρα τα πράγματα.
1: Φαντάζομαι. Γιατί οι λογιστές τι θα γίνουνε.
0: Ναι. Το θέμα είναι να μην πληρώσουμε παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το θέμα είναι αυτό.
0: Εντάξει, πόσα παραπάνω πια.
1: Ναι.
0: Πώς τον έλεγαν αυτόν.
1: Αυτό ψάχνω.
0: Τον ένφια, ρε παιδιά, που τον είχαν βαφτίσει τότε. Κάπως τον είχαν βαφτίσει, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν μου λες. Το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε, Τσιπλάκι, το οποίο είναι το Sugar Sugar, το τραγουδάει ο Κέρτ Ράσελ, ο γνωστός Κέρτ Ράσελ, της Goldie της Χόουν.
1: Της Goldie Χόουν.
0: Αλήθεια. Ο ηθοποιός. Ωραίο αγαπημένο ζευγάρι αυτό.
1: Έχω ακούσει διάφορους τραγουδιστές. Δηλαδή, έχω ακούσει τον Bruce Willis να τραγουδάει σε συναυλία. Τραγουδάει blues, τραγούδια blues μάλιστα. Ο οποίος ήταν εκπληκτική η εκτέλεσή του, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικός. Πολλοί το κάνουν.
0: Φοβερό.
1: Ναι. Πάμε.
0: Α, να το. Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών λεγότανε τότε.
1: Το έτι δε.
0: Ναι.
1: Κάτι.
0: Ναι.
1: Έλα, πάμε.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στο Κουβέιτ, ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με τα μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό, τρεις συλλήψεις. Βαρύτατες διώξεις στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Your husband is coming.
1: Υπέροχη η Ρέη. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Αυτή η καημένη το ψάχνει πάρα πολύ καιρό.
2: Μήνες
1: πάρα
2: το.
1: Πολύ καιρό. Και το έχει γράψει κιόλας στο τραγούδι.
2: Μήνες τώρα. Έχει γίνει και επιτυχία δηλαδή. Ταυτίστηκαν πάρα πολύ.
1: Τεράστια επιτυχία. Τεράστια. Okay. Λοιπόν, εμείς έχουμε βρει έναν προορισμό και θα σας πάμε. Ο Διονύσης έχει πάει αρκετές φορές. Εγώ πάλι ποτέ.
2: Ωραίο νησί. Ωραίο νησί, αρχοντικό.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν έχω πάει στη Σύρο και στις Πέτσες. Πάμε πρώτα στη Σύρο, έτσι, έστω και νοητά, να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Βουτσινό, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού, γιατί πήρανε πολλές γαλάζιες σημαίες.
2: Και ταξίζουν.
1: Βέβαια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να ξέρετε, σας έρχεται κόσμο σήμερα.
2: Ένα παράπονο έχω με τη Σύρο, ότι έχει εκεί πέρα ένα πράγμα που κολλάει πάνω στα βράχια και είναι τοξικό και άμα το ακουμπήσεις μετά.
1: Πονάει.
2: Κολιτσιάνο, πώς το λένε, κάπως το λένε.
3: Αν έχουμε λίγο χρόνο να σας πω ότι
2: τέλος πάντων, υπέροχο νησί.
3: Και στις παρεχόμενες υπηρεσίες των παραλίων μας. Φέτος η Σύρος έχει πρωτοτυπία τα τελευταία χρόνια και φέτος κλιμακώσαμε. Για να έχει ο κόσμος την επιλογή, αν δεν θέλει να πληρώσει τις ιδιωτικές όμπρου μας.
1: Μπράβο σας.
2: Ξέρετε, να το πω τώρα γιατί εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πήγα σε περίοδο που δεν ήταν ακόμα full season, οπότε δεν ήταν γεμάτες οι παραλίες. Παρ' όλα αυτά είδα να υπάρχουν σε παραλίες για να αλλάξεις ρούχα, για να βγάλεις το μαγιό, να φορέσεις τα ρούχα σου, τα οποία ήταν δωρεάν, δεν χρειαζόταν. Δεν ήταν δηλαδή σε παραλία κάποιου καταστήματος οργανωμένη κτλ. Αυτό που λέει ότι ο Δήμος προσέχει τις παραλίες και διαθέτει στο κοινό παραλίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχει
2: για
1: παροχές,
2: μπράβο,
1: ναι.
2: Για κάποιον
1: ναι.
2: Που δεν θέλει να πληρώσει, ρε παιδί μου.
3: Έτσι, ίσως είμαστε και από τους ελάχιστους δήμους που έχουμε τόσες πολλές παροχές. Είχαμε και την πρωτοτυπία πριν από το 2017, τότε στην κοινότητά μου, να έχουμε τον πρώτο εξωτερικό αυτόματο απεινιδωτή σε παραλία στην Ελλάδα, που μετέπειτα έγινε και νόμος να υποχρεωτικά κάθε παραλία με ναυαγός ώστε να έχει απεινιδωτή. Γενικά οι παραλίες μας είναι, οι πέντε παραλίες είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες, με ειδικά μηχανήματα, τα λεγόμενα C-Track. Έχουμε διαδρόμους σχεδόν σε όλες τις παραλίες.
2: Αυτό είναι σεβασμός στον επισκέπτη και στον κάτοικο του νησιού, αλλά και στον επισκέπτη που θα έρθει, το να έχει προσβάσιμη παραλία. Αυτό είναι δείγμα σεβασμού και κατά τη γνώμη μου, και το λέω
1: και
2: με πολύ θερμή, δείγμα πολιτισμού.
1: Βέβαια,
2: ακριβώς το ίδιο πράγμα.
3: Έτσι είναι. Και ο τοπικός μας πλούτος είναι οι παραλίες μας, είναι οι ακτές μας, η θαλασσογραμμή μας. Αυτός είναι ο τοπικός πλούτος στα νησιά μας. Σε αυτό επενδύουμε. Τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Γι' αυτό αυξάνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Δεν ξέρω τι ποιοτικά στοιχεία έχετε, αλλά μετράει στον ξένο, όχι στον Έλληνα, στον ξένο τουρίστα το γεγονός ότι μια περιοχή έχει πολλές γαλάζιες σημαίες, το μετράνε, το βλέπουνε, το υπολογίζουνε.
2: Το σταθμίζουνε, ναι.
3: Για

0: τον αλλοδαπό επισκέπτη η γαλάζια σημαία μετράει πάρα πολύ. Για τον Έλληνα επισκέπτη μετράει, αλλά το έχει συνδέσει και λανθασμένα με την ποιότητα νερών, που δεν είναι έτσι. Η γαλάζια σημαία δεν είναι μόνο ποιότητα νερών. Είναι η προσβάση σαμέα που έχει πληροφόρηση για τον κόσμο, οι περιβαλλοντικές δράσεις που κάνεις, η διαχείριση απορριμμάτων. Είναι πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, είναι συνδυασμός.
0: Η ποιότητα νερών είναι ένα. Είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη που έχεις, η ασφάλεια λουόμενων. Για τον ξένο η γαλάζια σημαία είναι πάρα πολύ μεγάλο κριτήριο για να πάει σε μια παραλία.
1: Μας είπατε για αυτά που κάνετε για τις παραλίες ως νησί, ως δήμος, ως νησί κτλ. Ανταπόκριση έχει, δηλαδή, επειδή ακούμε κάθε χρόνο, για παράδειγμα, να υπάρχει ρεκόρ επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Απ' την άλλη, υπάρχει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια, το έχουμε δει στο εξωτερικό και έρχεται και στην Ελλάδα σιγά σιγά, ότι πόσους αντέχει ένα νησί, ας πούμε, για τον υπερτουρισμό. Ναι. Εσείς πού βρίσκεστε?

0: Για τον υπερτορισμό. Ναι. Εσείς πού βρίσκεστε με βάση λοιπόν, αυτά τα δύο?
1: Εμείς βρισκόμαστε σε μια βιώσιμη κατάσταση αυτή. Δεν έχουμε βιώσει το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Και να σας πω την αλήθεια, ο ρόλος μου σαν δήμαρχος τουρισμού είναι να το προστατεύσω και το νησί από αυτό. Και όταν ανέλαβα είπα ότι θέλω να κρατήσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Δηλαδή δεν είναι όλα κέρδος και χρήμα.
0: Ναι,
1: οπότε το περιφρουρούμε. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει η κάθε ανάπτυξη να έχει μια σταδιακή άνοδο και όχι φέτος από το 10% του χρόνου στο 70%. Γιατί κάθε νησί, επειδή είναι και νησί, δεν έχει ενδιαφέρουσα ικανότητα να εξυπηρετήσει πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών.
2: Ναι.
1: Λόγω δικτύων νερού, λόγω
0: αποχέτευσης κλπ.
1: Εμείς έχουμε και 100, είμαστε και το μόνο νησί που έχουμε 100% βιομηχανικό νερό, δηλαδή από αφαλάτωση. 100%.
2: Μπράβο σας.
1: Και για να το φέρουμε εδώ το νησί έχουμε περάσει πάρα πολλά προβλήματα, αλλά τώρα με την λειψιδρία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζουν άλλοι προορισμοί, εμείς δεν το έχουμε.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί μόλις τον προηγούμενο μήνα είχαμε πει και εδώ από την εκπομπή ότι υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας. Εσείς αυτό το πρόβλημα δεν το έχετε, για παράδειγμα?
1: Καθόλου.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Έχουμε επενδύσει πολλά χρόνια πριν. Ήμασταν και ένα νησί που δεν είχε πηγές όπως είναι Άξος, ας πούμε,
2: ναι,
1: η Τίνος.
2: Ναι.
1: Και επενδύσαμε πάρα πολύ σε αυτό και σε τεχνογνωσία.
0: Φαντάζομαι παίζει ρόλο όμως, παίζει ρόλο και το εξής, ότι το νησί δεν έχει ένα συγκεκριμένο τοπόσημο στο οποίο θα γίνεται συνωστισμός, παζουρλισμός και το υπόλοιπο θα είναι άδειο. Επειδή είναι μεγάλο νησί και έχει πολλά πράγματα να δεις ή να κάνεις, της Ίας, της Σαντορίνης, τα Φυρά, ξέρω εγώ.
1: Μεγάλο πρόβλημα εκεί τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Όπως το λέτε ακριβώς, και επειδή έχετε έρθει και το ξέρετε, η Σύρος έχει πολλά μέρη να πας. Δεν είναι σαν τη Σέριφο που έχει τη χώρα και το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Το λιβάδι κάτω. Η Σύρος έχει πάρα πολλά χωριδάκια που μπορείς να επισκεφτείς παραλιακά το βράδυ. Οπότε μοιράζεται και ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Αλλά πάμε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με πλειότητες τώρα 100% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ξεκινάμε και κλιμακώνουμε μέχρι τον Αύγουστο, που εκεί θα ζοριστούμε λίγο, αν μπορούμε να πούμε, ναι, που...
2: Ναι.
1: Εντάξει, θα ζοριστούμε λίγο, θα έρθει πολύς κόσμος.
0: Να ρωτήσω κάτι, το στοίχημα αυτό της επέκτασης της τουριστικής περίοδου, που είναι στοίχημα για τον τουρισμό όλης της χώρας, εσείς το έχετε πετύχει σε έναν βαθμό, δηλαδή...
2: Το δεκάμινο.
0: Δεν ξέρω, για το δεκάμινο, αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να έχεις... Ή να έχετε, ας πούμε, για παράδειγμα, τους μήνες που δεν έχει τουρισμό ντόπιο ή από το εξωτερικό, να έχετε, για παράδειγμα, αυτούς τους νομάδες που έρχονται για να μείνουν εκεί και να εργάζονται από εκεί. Έχετε τέτοιους?
1: Η Σύρος είναι μέσα στους 5 προορισμούς της Ελλάδας που έχει στοχεύσει στις νομάδες. Έχουμε εταιρείες που το κάνουν αυτό επαγγελματικά και έχουμε αρκετούς από την Βόρεια Αμερική και τον Καναδά. Οπότε έχουμε νομάδες. Το στοίχημα όμως για την επέκταση της τουριστικής περίοδου, που είναι ο στόχος κάθε προορισμού, δεν το έχουμε πετύχει εμείς. Δηλαδή η Σύρος έχει τουρισμό 100% 1η Ιουλίου με 30 Αυγούστου.
2: Εντάξει, νομίζω ότι παίζει ρόλο και η ακτοπλοϊκή σύνδεση, παίζουν πολλά ρόλο, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, Σύρος τώρα πρωτεύουσα τον Κυκλάδο, δεν μπορεί
2: εντάξει,
0: να μην έχει.
2: Πόσο συχνά έχει δρομολόγια όμως και το χειμώνα και το... Δεν είναι τα ίδια τα δρομολόγια, τα ίδια είναι?
1: Μεγάλη συζήτηση τώρα, άμα την ανοίξω μπορεί να τελειώσουμε το μεσημέρι, αλλά να σας πω ότι σαν προορισμός πλέον έχουμε και ακτοπλοϊκή σύνδεση με Ηράκλειο Κρήτης, με διάμεσους σταθμούς νησιά των Κυκλάδων, προφανώς με την πρωτεύουσα και το μεγάλο μας λιμάνι τον Πειραιά, αλλά έχουμε και αεροπορική.
0: Και με τη Θεσσαλονίκη δεν είχατε ένα διάστημα?
1: Έχουμε αεροπορική σύνδεση πλέον σχεδόν κάθε μέρα με Θεσσαλονίκη και 2 φορές την εβδομάδα με Ηράκλειο Κρήτης. Κάτι που είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για τη Σύρο, γιατί είχε μόνο μία αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οπότε εντάξει, από άποψη συγκοινωνιών είμαστε καλά.
0: Γίνονται πραγματάκια.
1: Δεν είναι μόνο αυτό που...

0: που έναν προορισμό τον επεκτείνει. Έτσι, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει να είναι ανοιχτές. Είναι το promotion που πρέπει να γίνει στις ξένες αγορές κυρίως, γιατί ο Έλληνας δεν ταξιδεύει Σεπτέμβριο και Μάιο. Εμείς κάνουμε προσπαθήλες, σιγά σιγά θα πετύχουμε τους στόχους μας. Σιγά σιγά θέλει και συλλογική προσπάθεια.
1: Να ρωτήσουμε κάτι. Τι κοινό προσελκύεται, κοινό που αποζητά την ηρεμία και ας πληρώσει λίγο παραπάνω, κοινό που θέλει να εκτονωθεί, να παρτάρει και το νοιάζει να είναι φτηνό το υπόλοιπο αλλά να έχει νυχτερινή διασκέδαση, πού στοχεύεται και τι κοινό σας έρχεται?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιο κοινό, αλλά μπορώ να πω ότι κυρίως έχουμε οικογένειες μες τον Αύγουστο. Έχουμε στις άκρες της σεζόν, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο, έχουμε μεγαλύτερες ηλικίες που θέλουν την ηρεμία. Και είναι και αυτοί οι πελάτες που είναι οι πιο έξυπνοι πελάτες, τους λέμε, που δεν θέλουν Αύγουστο. Ξέρουν πού θα πάνε διακοπές και πότε και θα βρουν την ηρεμία τους. Αλλά έχουμε και τα όμορφα τα beach bar που μπορεί να
2: έρθει
1: κάποιος. Γαστρονομικό τουρισμό έχετε? Ναι. Έχετε να έρθει κάποιος για να φάει, ας πούμε, κάτι καλό?
2: Ναι.
1: Εγώ το λέω, ναι.
2: Εμείς θα πάμε στα beach bar.
0: Να σας πάρω από το χέρι, να σας πάω, είμαι ειδικός.
2: Έχουμε
0: εστιατόρια και γαστρονομία για όλα τα παλάντια. Και μπορώ να σας πω ότι είμαστε και από τους προορισμούς που είναι τίμιος προορισμός ως προς το κόστος. Ανά άτομο.
1: Μεγάλη κουβέντα το τίμιος προορισμός. Μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι αυτό που θα πληρώσεις ανταποκρίνεται σε αυτό που θα φας ή σε αυτή την παρεχόμενη υπηρεσία που θα λάβεις.
1: Κύριε Βουτσινέ, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, γιατί αγαπάω πάρα πολύ τη Σύρο, αλλά βλέπω και από τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα. Ότι ας πούμε ο Γιώργος από το Κιάτο λέει: φανταστικά, τρεις φορές έχω πάει και θα ξαναπάω. Είναι εξαιρετικό νησί και εξαιρετικοί άνθρωποι. Το ίδιο λέει ο κύριος Δημήτρης που λέει: η ποιότητα σαν τη Σύρου δεν υπάρχει αλλού. Θέλω να πω ότι πέραν της προσωπικής μου γνώμης για το νησί, αυτό το έχει ανταπόκριση και στους ακροατές.
2: Βέβαια. Εγώ που δεν έχω πάει, εγώ να σας πω κάτι, είμαι ευχαριστημένη και με μία χαλβαδόπιτα και

0: Έχουμε δημιουργήσει, έχουμε εταιρείες που έχουν δημιουργήσει πολύ όμορφες εμπειρίες από εινογνωσία, εινογευσία, γαστρονομικές περιηγήσεις, πολιτιστικούς περιπάτους, πάρα πολλά, hiking σε διάφορα μονοπάτια. Έχει πάρα πολλές εμπειρίες πια. Και να πούμε τέλος ότι φέτος η Σύρος γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμούπολης. Οπότε το πολιτιστικό της πρόγραμμα, ενώ ήταν ήδη πλούσιο, φέτος είναι πλούσιο στη Δευτέρα.
1: Γίνεται δουλίτσα στη Σύρο, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή σεζόν. Καλό καλοκαίρι.
2: Και καλή αντάμωση.
1: Ναι, και καλή αντάμωση. Ναι.
0: Καλή σας μέρα με αισιοδοξία.
1: Να είστε καλά,
2: κύριε Βουτσινέ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βουτσινός, αντιδήμαρχος τουρισμού της Σύρου. Με αφορμή τις γαλάζιες σημαίες, αλλά όχι μόνο για αυτές, και για τον τουρισμό στην Ελλάδα και για το νησί αυτό καθ' αυτό, το οποίο αγαπάμε. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έμαθαν για την Σύρο και ίσως την εκτίμησαν βλέποντας τις εκπομπές της Ρούλας Κορομιλά που έκανε από το Δημαρχείο.
1: Τώρα,
2: το οποίο είναι ένα υπέροχο κτίριο, αν πάτε Σύρο να το επισκεφτείτε. Ναι. Αλλά μάθαν τη Σύρο από τη Ρούλα Κορομιλά. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο νησί. Και αυτά που μας έλεγε ο κύριος Βουτσινός δεν έχουν ίχνος υπερβολής, δηλαδή είναι και για όλα τα βαλάντια και για όλα τα γούστα.
1: Να σου πω κάτι, εμένα πάντα με εντυπωσίαζε όταν πήγαινα σε κάποιο νησί, τον Κυκλάδο.
2: Θα νομίζουν ότι κάνουμε δημόσιες σχέσεις.
1: Καλέ, σιγά. Παιδιά,
2: ναι, όχι, απλά το αγαπάμε.
1: Δεν έχω πάει, καταρχήν. Εγώ δεν έχω πάει. Λοιπόν, και περνούσαμε από εκεί και έκανε στάση, ας πούμε, το πλοίο στη Σύρο. Και με εντυπωσίαζε πάντα η ταχύτητα με την οποία έμπαινε μέσα ο κύριος με το καλαθάκι που πούλαγε τις καλβαδόπιτες.
3: Ναι.
1: Πώς πούλαγε, ξεπούλαγε και έφυγε.
2: Ήξερε πάντα πότε να φύγει.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Πέντε δευτερόλεπτα πριν φύγει το πλοίο.
1: Τι είναι αυτό το
2: φοβερό.
1: Τι είναι αυτό
2: φοβερό.
1: Το πλοίο. Και ήταν αμαρτία να μην πηγαίνεις κάπου και να μην πάρεις κάτι στο δρόμο για από τη Σύρο. Μην πάρεις μια καλβαδόπιτα, κάτι.
2: Ναι.
1: Κάτι. Ναι. Δεν πήρε.
2: Βέβαια, είχα φίλο ο οποίος την πάτησε γιατί είχε μασέλα και πήρε χαλβαδόπιτα. Και...
1: καλά, δεν θα ήταν καλή τότε, γιατί είναι μαλακιά η χαλβαδόπιτα.
2: Όχι, ίσως δεν ήταν καλή η μασέλα.
1: Ναι, μάλλον και εσύ τώρα μασέλα. Είχα φίλο που είχε μασέλα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο ποτάμι, στο ρεύμα καθόδου ειδικά από πριν τη μεταμόρφωση. Και φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Μετά έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Α, να ξέρετε ότι στο ύψος, λίγο πριν τα ΚΤΕΛ, έχει γίνει και ένα ατύχημα, ένα τροχαίο. Από εκεί και πέρα είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών και κάτω είναι με βατό, δηλαδή βγαίνει στην παραλία. Αλλά άμα κάνεις δεξιά και πας προς Πειραιά, είναι πρόβλημα. Συγγνώμη που γελάω, γιατί είναι πολύ αυξημένη, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση προς Πειραιά, προς το λιμάνι. Γιατί φεύγεται για πενθήμερο.
2: Καλά κάνουν οι άνθρωποι, επειδή εσείς λέμε.
1: Να μην παραπονιέστε. Έχει κίνηση, φεύγετε. Λοιπόν, εμείς εδώ μένουμε. Όχι, άσε με να τα πω.
2: Όχι, φύγετε, μπας και έχουμε και εμείς λιγότερη κίνηση.
1: Όχι, καλό. Εντάξει.
2: Όχι, γιατί το Πάσχα που είχαν φύγει δεν ήταν ωραία η κίνηση εδώ
1: πολύ
2: πέρα.
1: Ωραία ήταν.
2: Μια χαρά. Όλα πράσινα.
1: Μαγεία.
2: Για μέρες.
1: Μαγεία ήταν.
2: Ναι.
1: Στην παραλιακή από πριν τη Λεωφόρο Αλίμου και μέχρι και το Φλίσβο έχει χαμηλές ταχύτητες. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως και στην Ηλιουπόλεως, στην Ανηφόρα του Καρέα. Επίσης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη πάντα έχει. Πάντα έχει και αυτός ο δρόμος. Έχει τόσο ωραία, έχει ωραία μαγαζιά, έχει ωραία αγορά. Αλλά έχει πάντα. Έχει κίνηση, ρε παιδί μου. Ναι. Πολλά φανάρια γι' αυτό είναι. Πολλά φανάρια. Λοιπόν, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της. Όχι, κατσασκάει. Στη Συγκρού, αλλά πιο ψηλά από τον Άγιο Σωστή σήμερα. Δηλαδή λίγο πριν την Καλλιρόηση. Για να το βάλετε σαν σημάδι, για να καταλάβετε. Στην Αρδιτού είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επίσης. Στην Αμαλίας βλέπω ότι είναι αυξημένη. Στην Ημιτού επίσης έχει κινησούλα σήμερα. Και θα πάω και στη Θεσσαλονίκη. Έχει στείλει ένα μήνυμα, μου στείλει ο Δημήτρης.
2: Ναι.
1: Ο οποίος μου λέει για αυτό που γίνεται στα σύνορα. Που λέγαμε τώρα για τον τουρισμό.
2: Τι γίνεται
1: στα σύνορα. Λέει, υπάρχει μια καινούργια εγκύκλειος για πολίτες τρίτων χωρών και έχει ουρές χιλιομέτρων στα Τελωνία. Δηλαδή πολλές ώρες. Δηλαδή διάβαζα προχθές ότι μπορεί να είναι και 8 και 10 ώρες άνθρωποι να περιμένουν. Τόσο πολύ κίνηση. Και είναι λίγο τα πράγματα.
2: Ζορίζουν.
1: Φορτωμένα. Έως πολύ. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Είναι κατά τόπους αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή.

0: Βλέπω στην Κάτω Τούμπα έχει κίνηση. Πολύ. Αλλά στους υπόλοιπους δρόμους η Τσιμισκή λιγουλάκι κατά τόπους έχει κίνηση. Η Λαγκαδά είναι ακόμα σχετικά καλή. Δεν είναι πολύ φορτωμένη η μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν βλέπω τέτοια προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Να είχαμε τώρα λίγα κουρκουμπί.
1: Πολύ ωραία. Αυτό που λέγαμε πριν, μην παρεξηγηθεί ότι αυτοί που φεύγουν, θα θέλαμε πάρα πολύ να φύγουμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε.
0: Δεν μπορούμε, ναι.
1: Αφού δεν μπορούμε να φύγουμε, καλό είναι κάποιοι που φεύγουν, πρώτον να τους ζηλεύουμε, δεύτερον να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση και στην Αθήνα για ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, από ό,τι φαίνεται, αφού φεύγουν από σήμερα.
0: Ναι, και να πάρετε, να περάσετε καλά.
1: Αυτοί θα περάσουν. Είναι win-win situation
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αγγλωμαθείς. Win-win.
0: Καλά τα λες. Πολύ ωραία τα πες. Ναι. Ναι, να πάτε να. Πάτε τα λες ωραία. Ναι,
1: όχι, ήθελα το win-win, ήθελα να το πω.
0: Ναι, καλά έκανες.
1: Το κρατούσα μέσα.
0: Ναι, τον...
1: Ορίστε, όταν αδειάζει η Αθήνα είναι υπέροχη νομίζω. Εδώ στην Κρήτη άλλες τέσσερις άλλοι μετανάστες στην.
0: Στην Κρήτη.
1: Κρήτη, στην Νότια Κρήτη. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο φίλος μας ο Πέτρος.
0: Ναι. Όσο φτιάχνει ο καιρός, δυστυχώς γίνεται αυτό και δεν ελέγχουν πάντα την κατάσταση.
1: 202 διασώθηκαν, το διαβάζω τώρα στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 202 διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα το πρωί, κατά διάρκεια της νύχτας. Ναι. Εκεί αναφέρεται ο Πέτρος.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα, εσείς λοιπόν που θα φύγετε, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, θα πάτε κάπου, θα περάσετε καλά, θα ξεκουραστείτε, θα κοιμηθείτε, θα πάρετε ανάσες και θα γυρίσετε πίσω και δεν θα έχετε νευρούλια.
1: Ναι.
0: Και είναι καλό αυτό να μην έχουμε νευρούλια. Γιατί όταν έχουμε νευρούλια, όλοι, δηλαδή, αν θα έχουμε εμείς, θα μας αντέχετε. Που θα έχουμε εμείς, που θα έχουμε μείνει πίσω. Αλλά γιατί θα είστε πιο ξεκούραστοι, καταλάβατε. Φάτε και καλά και θα πιείτε.
1: Σας το φέρνει απ' έξω, ότι εμείς θα έχουμε νεύρα που δεν φεύγουμε.
0: Εντάξει, πάντα. Ναι, γιατί να μην έχουμε λίγα νευρούλια.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα φύγουμε εμείς αργότερα.
0: Καλά, ναι, θα φύγουμε. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα προς το παρόν, γιατί θα επιστρέψουμε αύριο και δεν είναι απειλή αυτό. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα έχει και ζέστη σήμερα, οπότε δεν χρειάζεται. Τα μπουφανίνια τελειώσανε. Καταργούνται και τα μπουφανίνια. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio, διότι θα είναι σε λίγο κοντά σας μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγι. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες βράδυ λίγη ώρα πριν τις 10 σε επιχείρηση με φέρετρα στη νέα είσοδο της Καλαμάτας στο ύψος του κόμβου Ζαφύρι. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και δύο οχήματα της ΟΑΚ Μεσσηνίας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνέδραμε και η πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας με υδροφόρα και τρία άτομα. Μέσα σε λίγη ώρα και λόγω των έφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στην επιχείρηση, η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους και το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερός. Στην περιοχή της νέας εισόδου και μέχρι το Μπουρνιά στην Καλαμάτα λόγω της φωτιάς διακόπη για αρκετή ώρα χθες βράδυ και η ηλεκτροδότηση. Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα της γειτονικής Αρκαδίας. Με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας εφιστά την προσοχή των κατόχων εκμεταλλεύσεων εγωπροβάτων για την αύξηση των μέτρων βιοασφάλειας από την πλευρά τους, καθώς και την προσοχή των εμπλεκόμενων στο εμπόριο και στην διακίνησή τους εμπόρων, μεταφορέων ζώων και υπεύθυνων σφαγείων για την έγκαιρη ανίχνευση συμπτωμάτων ευλογιάς. Να σημειώσουμε πως η συγκεκριμένη νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Με επίκεντρο τα μεγάλα έργα υποδομής, την ανθεκτικότητα, την αγροτική ανάπτυξη αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών συνεχίστηκε στη Μεσσηνία χθες η πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με το όνομα Πελοπόννησος 360 από τον διάλογο στην πράξη που έχει ως στόχο τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και την παρακολούθηση της πορείας σημαντικών έργων σε κάθε περιφέρεια. Η χθεσινή επίσκεψη στη Μεσσηνία αποτέλεσε τον τέταρτο σταθμό της πρωτοβουλίας και περιλάμβανε συναντήσεις του Περιφερειάρχη με δημάρχους και φορείς, αυτοψίες σε κρίσιμες υποδομές και εργοτάξια, καθώς και υπογραφές σημαντικών συμβάσεων έργων. Βλάβη σε μηχάνημα του εργολάβου έβαλε προσωρινό φρένο στο έργο της ασφαλτόστρωσης της Βέργας. Σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της κοινότητας, Αρτέμις Κότση, μεταφέρει τη διαβεβαίωση του εργολάβου πως το έργο θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο και διευκρινίζει πως δεν υπάρχει καμία διακοπή του λόγω εξάντλησης των χρημάτων από το Δήμο ή την Περιφέρεια, όπως λανθασμένα και συκοφαντικά, όπως σημειώνει η ίδια, ακούγεται τις τελευταίες ημέρες. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου εντός της Δημοτικής Κοινότητας Μαυροματίου στο Δήμο της Μεσσήνης και συγκεκριμένα στο τμήμα του περίπου 1 χιλιομέτρου δρόμου που οδηγεί από την κεντρική πλατεία προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και ως τη σύνδεσή του με την 7η επαρχιακή οδό. Αυτοψία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, συνοδευόμενος από άλλους αυτοδιοικητικούς παράγοντες του Δήμου και της περιοχής. Καλός καιρός, με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι, με τα βλητεία ασθενής άνεμη και θερμοκρασία σε άνοδο μέχρι τους 31 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 λεπτά μετά τις 8. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 12 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. 28 του Μάη σήμερα, τον χαιρετάμε σιγά σιγά και το Μάη. Και ευτυχώς έχουμε επιτέλους καλοκαιρινό σκηνικό στον καιρό. Παρά τις προβλέψεις, την πρόγνωση μάλλον τη χθεσινή, που έδειχνε άστατο καιρό, ακόμα και μέσα στο τριήμερο, φαίνεται ότι γλιτώνουμε από αυτό το κύμα, να το πω έτσι, αστάθειας, και μπαίνουμε σε κανονικότατες συνθήκες για την εποχή, θα τα πούμε και αναλυτικά, με αρκετά όμως υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως από την Κυριακή και την αρχή της ερχόμενης εβδομάδας.

Κοντά σας μέχρι και τις 9 σήμερα εδώ από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Να θυμίσω ότι σήμερα η εκπομπή θα ασχοληθεί με το ζήτημα των πληστηριασμών. Έχουμε αρκετά να πούμε και να συζητήσουμε με αφορμή και τις παρεμβάσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις έγιναν και από το Σωμών και Συναφών Επαγγελμάτων. Στα συνδέεστε μαζί μας, Νομοπούλου, που είναι στη ρύθμιση, για δύο ειδήσεις που φαίνεται τη θέση τους στο σημερινό, τέλος πάντων, στη σημερινή επικαιρότητα. Πρώτον, βγήκε σχετική ανακοίνωση τόσο από την κτηνιατρική, τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. Έχει ενημερωθεί και ο Δήμος Καλαμάτας και η

υπόλοιποι δήμοι, οι οποίοι επίσης εφιστούν πολύ μεγάλη προσοχή από τους παραγωγούς και από όλους να τηρούνται τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις για να αποφύγουμε τη μεταφορά αυτής της ζωονόσου. Δεν ξέρω αν, δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή αν πρόκειται για ένα περιστατικό μεμονωμένο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η ζωονόσος αυτή που ταλαιπώρησε πάρα πολύ τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν είχε διαπιστωθεί κρούσμα στη δική μας περιοχή, στην περιοχή της Πελοποννήσου. Έχουμε το διαπιστωμένο αυτό κρούσμα. Θα δούμε την έκτασή του φυσικά τις επόμενες ημέρες και ελπίζουμε να μην βρεθούμε και εμείς μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια τέτοια διαδικασία που άλλες περιοχές της χώρας ταλαιπωρήθηκαν τους προηγούμενους μήνες. Απαραίτητος και απαρέγκλητα και η παραγωγή, οι κτηνοτρόφοι μας και όσοι σχετίζονται με την παραγωγή, όσοι κουβαλούν ζωοτροφές, όσοι έτσι, επισκέπτονται μονάδες, επαγγελματίες του χώρου κτλ. Θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα απολύμανσης για την αποφυγή της διασποράς της νόσου. Είναι πάρα πολύ μεταδοτική. Δυστυχώς, οι κτηνοτρόφοι μας σε ολόκληρη τη χώρα έχουν ταλαιπωρηθεί με πάνω από 500.000 ζώα να έχουν θανατωθεί από το φαινόμενο αυτό, από την νόσο αυτή. Ελπίζουμε να μην ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις στην Πελοπόννησο. Τα επόμενα 24 ώρα, παραλαμβάνω, θα έχουμε και αναλυτικότερη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει με βάση την αυτοψία που έχουν κάνει, την έρευνα που έχουν κάνει οι αρμόδιες υπηρεσίες. Μία ακόμα επιχείρηση στη συγκεκριμένη περιοχή, η δεύτερη μέσα σε διάστημα λιγότερο από 2 εβδομάδες, έγινε χθες παρανάλαμα του πυρός στην περιοχή της Νέας Εισόδου και στον κόμβο Ζαφύρι στην Καλαμάτα. Χθες βράδυ γύρω στις 10 είχαμε πυρκαγιά σε επιχείρηση της περιοχής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις, κατέφθασαν μέχρι και ενισχύσεις και από Μεγαλόπολη και από Φιλιατρά. Εθελοντές συμμετείχαν στην κατάσβεση, οι δυνάμεις από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να περιορίσουν, να ελέγξουν την πυρκαγιά, η οποία όμως κατέστρεψε ολοσχερώς τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής τα αίτια, θα τα βρει αυτά το ανακριτικό, το ειδικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν κινδύνεψε κάποιος, ευτυχώς. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν λειτουργούσε εκείνη την ώρα η επιχείρηση. Και μείναμε, και ευτυχώς που μείναμε, μόνο στις θηλυκές ζημιές, οι οποίες όμως είναι εκτεταμένες. Μιλάμε, για σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για καταστροφή που είναι σχεδόν ολοκληρωτική για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Επειδή από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο και σε ό,τι έχει να κάνει με το μετεωρολογικό και επειδή λόγω των φετινών βροχοπτώσεων η βλάστηση πραγματικά είναι στα καλύτερά της τα τελευταία χρόνια, παραλαμβάνω λόγω των βροχοπτώσεων, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε εργασίες που γίνονται στην Ήπεθρο. Δεν χρειάζεται να πω καν ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει δικαιολογία να ανάψουμε φωτιά, απαγορεύεται, τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα και η επιτήρηση πλέον που υπάρχει με drone και στις δασικές περιοχές αλλά και συνολικά στις περιοχές γύρω από την Καλαμάτα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα σας έρθει αεροπορικά. Αν επιχειρήσετε να ανάψετε φωτιά και διαπιστωθεί καπνός, θα σας έρθει αεροπορικά το πρόστιμο. Ειδοποιούμε αν δούμε το παραμικρό και τώρα για τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων και αυτοί που υποχρεούνται να έχουν καθαρές εκτάσεις μέχρι τέλος του μήνα οπωσδήποτε να έχετε κάνει τις ενέργειες που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι το 80% των πυρκαγιών προέρχεται από ανθρώπινη αμέλεια. Δηλαδή αν γίνουμε ελάχιστα πιο προσεκτικοί, στοιχειωδώς πιο προσεκτικοί και συμπεριφερθούμε όπως πρέπει, θα γλιτώσουμε από πάρα πολλά περιστατικά τα οποία μπορεί να μην εξελιχθούν σε κάτι μεγαλύτερο και τις περισσότερες φορές ευτυχώς δεν εξελίσσονται σε κάτι μεγαλύτερο. Όμως τι γίνεται, επιφέρουν πάρα πολύ μεγάλη κόπωση σε όλο το μηχανισμό. Και η κόπωση αυτή είναι και η αιτία ότι έχουμε κάποια περιστατικά να εξελίσσονται σε μεγαλύτερα. Άρα λοιπόν, επειδή είναι συνολική και συλλογική προσπάθεια η προστασία μας από τις πυρκαγιές, η προσοχή μας τεταμένη, τα μάτια μας 14. Και πολύ σημαντικό και κομβικό, στο παραμικρό που θα δούμε, έστω και στην υποψία πυρκαγιάς, να ειδοποιήσουμε έγκαιρα. Τα πρώτα λεπτά είναι και αυτά που θα καθορίσουν εάν ένα περιστατικό θα παραμείνει ως μικρό ή θα εξελιχθεί σε κάτι χειρότερο.

Λοιπόν, ξεκινάμε με το καιρό. 30 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα. Ίσως κατά τόπους έχουμε κάποια αραιή νεφοκάλυψη, κάποια αραιή συννεφιά. Χωρίς όμως κάτι το ιδιαίτερο, δεν υπάρχει πρόγνωση βροχόπτωσης. Άλλωστε σε βοριαδάκι το γυρνά ο καιρός. Ασθενείς μέχρι 2, το πολύ 3 μποφόρ τοπικά. Τώρα πάμε για αύριο Παρασκευή και για το τριήμερο. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω εδώ Κυριακή και Δευτέρα θα αγγίξει και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Τι έγινε, παιδιά? Αλλάζουμε τελείως σκηνικό. Ενδεχομένως. Επίσης, αραιές νεφώσεις παροδικές και κατά τόπους. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Άνεμοι μεταβλητών διευθύνσεων μέχρι 3 μποφόρ για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε βέβαια αναλυτικά. Και αύριο, μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, έθριος καιρός, βορειοδυτική άνεμη μέχρι 3 μποφόρ. Είπαμε, καλοκαιρινό σκηνικό, καθαρίζει ο καιρός. Θα δούμε πώς θα πάει και ο Ιούνις βέβαια, έτσι.

0: Λοιπόν, επίσης για το τριήμερο, να πούμε ότι τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν κοντά στο 95% πληρότητα. Θα βοηθήσει ο καιρός, θα έχουμε κόσμο, είναι δεδομένο αυτό. Χθες κάνοντας μερικά τηλέφωνα για να δω και την κατάσταση, όντως επιβεβαιώνεται και από επαγγελματίες ότι ξενοδοχεία και η συντηρητική πλειοψηφία των δωματίων βραχυπρόθεσμης μίσθωσης έχουν πληρότητες. Όσοι ενδιαφέρεστε να έρθετε, θα δυσκολευτείτε μεν, αλλά ακόμα υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια. Αυτό που επίσης όμως μου γνωστοποιήθηκε και καλό θα είναι να συζητιέται, είναι ότι ο τζίρος, κυρίως στα καταστήματα εστίασης, έχει πέσει αισθητά και θα είναι σημαντική ένδειξη αυτό το τρίμερο για το πώς θα κινηθεί η περίοδος, δηλαδή θα δουν τη διάθεση, περιμένουν να δουν οι επαγγελματίες της Καλαμάτας, τη διάθεση του κόσμου και κυρίως την αγοραστική δύναμη του κόσμου, να το πω έτσι. Θα τα πούμε και μετά το τρίμερο που θα έχουμε και εικόνα. Πάμε σε αυτό που είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής αναφορικά με τους πληστηριασμούς. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι εδώ στο στούντιο ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων.
1: Σωματείου Συνταξιούχων.
0: ΙΚΑ, ευχανομούμε συνεχεία. Ο κ. Παναγιώτης Κουφαλάκος. Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαλαβά, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να ξεκινήσω με αυτά τα οποία μπόρεσα χθες να συλλέξω και πραγματικά δεν πίστευα μερικά από τα οποία έβλεπα. Καταρχάς, βρισκόμαστε σε χρονιά ρεκόρ. Είναι κοντά στους 12.000, 11.500 οι πληστηριασμοί που είναι προγραμματισμένοι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Είναι το νούμερο πάρα πολύ μεγάλο, αν δούμε ότι σχεδόν 7-8 χρόνια πριν δεν ξεπερνούσαν τους 5 με 6.000 ετησίως οι πληστηριασμοί. Τώρα έχουν διπλασιαστεί. Βλέπω επίσης ότι έχει ενδιαφέρον ότι τα περισσότερα ακίνητα που βγαίνουν στους πληστηριασμούς, και όταν λέω τα περισσότερα, κοντά στο 80% αφορούν ακίνητα αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και αφορούν κυρίως κατοικίες που βρίσκονται σε αυτό που λέμε λαϊκές συνοικίες. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε με πληστηριασμούς που είναι μεγαλοφιλετών, στρατηγικών, κακοπληρωτών και όλα αυτά. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ακίνητα τα οποία είναι αυτό που λέμε για τα λαϊκά στρώματα,
1: λαϊκές κατοικίες.
0: Ακριβώς των λαϊκών στρωμάτων. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο δημιουργεί, ας το πούμε έτσι, τη δική του σημασία, ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους πληστηριασμούς είτε αναστέλλονται είτε, δεν θα πω ακυρώνονται γιατί στην ουσία δεν ακυρώνονται, αναστέλλονται είναι η σωστή λέξη, δηλαδή τους ανακόπτουν οι δικαιούχοι, ή μάλλον οι εμπλεκόμενοι, οι θυγόμενοι, να το πω έτσι, οι ιδιοκτήτες, αλλά είναι κάτι το οποίο ανάγεται σε κοινωνικό ζήτημα και από ό,τι φαίνεται συνεχώς όχι μόνο θα το βρίσκουμε μπροστά μας, θα το βρίσκουμε με κλιμακούμενη, να το πω έτσι, προοπτική. Δηλαδή όλα αυτά, ακόμα και αν διακοπεί ένας πληστηριασμός, δεν σημαίνει ότι λύνεται το πρόβλημα, πάει για το μέλλον.
1: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή και εμείς το παρακολουθούμε, είναι ακριβώς όπως το λέτε, αν μπει κάποιος στην πλατφόρμα, στο ίντερνετ και παρακολουθήσει, και στη Μεσσηνία είναι χιλιάδες, το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, κάθε μέρα δηλαδή παρακολουθούμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν πληστηριασμοί λαϊκών οικογενειών. Υπάρχει μια ένταση στο τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχουν οδηγίες δηλαδή για να προχωρήσουν μαζικά οι πληστηριασμοί. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται από τις τράπεζες και μάλιστα θυμάστε ότι το Νοέμβριο που το είχαμε βγάλει έναν πληστηριασμό ο οποίος έγινε σε μια γυναίκα η οποία είχε ανήλικο παιδί, μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία το φαν που εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι είναι εκείνο το οποίο κάνει τον πληστηριασμό, έχει δημιουργηθεί από την ίδια την τράπεζα η οποία έχει φτιάξει μια εταιρεία η οποία ο σκοπός της είναι, από ό,τι παρακολουθήσαμε και είδαμε τα στοιχεία και το καταγγείλαμε, ο σκοπός της είναι να αξιοποιήσει και αγορά και αξιοποίηση ακινήτων, η οποία τα παίρνει δηλαδή τα σπίτια για να τα αξιοποιήσει, να τα πουλήσει, δεν ξέρω, να τα κάνει Airbnb κλπ. Και οι πιο πολλοί από αυτούς που βλέπουμε εμείς και παρακολουθούμε είναι ότι είναι, οι πιο πολλοί είναι οικογένειες και μάλιστα στην πλειοψηφία τους είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι συνταξιούχοι είτε κοντά στη σύνταξη. Είναι αυτοί που εν πάση περιπτώσει πήραν τα δάνεια την περίοδο του εργασιακού τους βίου και όταν επήρθε η κρίση, η λεγόμενη κρίση δηλαδή, η οποία είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο λέμε εμείς, και με τη μείωση των μισθών που γίνανε τότε πάνω από 50%, με τα δώρα και λοιπά που κοπήκαν, την ανεργία και λοιπά, δημιουργήσαν τις προϋποθέσεις εκείνες να μην μπορούν να τα πληρώσουν οι συμπολίτες μας και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οι τράπεζες εν τω μεταξύ έχουν ανακεφαλοποιηθεί πάρα πολλές φορές από χρήματα δηλαδή τα οποία τα πληρώνει μέσα από τη φορολογία από το 95% που πληρώνουν τα έσοδα τους φόρους από τους πολίτες, έχουν ανακεφαλοποιηθεί και ζητάνε να πάρουν και τα σπίτια των συμπολιτών μας. Εμείς από την πλευρά μας, τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Οικοδόμων και το Σωματείο Συνταξιούχων Νίκα Εύκανου Μεσσηνίας, έχουμε δημιουργήσει μια επιτροπή στην οποία καλούμε τον κόσμο να μας ενημερώσει. Εμείς ξέρουμε βέβαια και γνωρίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε κάπου που δεν θέλει ο ίδιος ο πολίτης. Εμείς καλούμε λοιπόν να οργανωθούν στα σωματεία, να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας και να απαιτήσουμε να μπορέσουμε έτσι και να καθυστερήσουμε αν θέλετε, γιατί οι νόμοι είναι νόμοι, είναι συγκεκριμένοι, και να ακυρώσουμε αν θέλετε πληστηριασμούς που το έχουμε και το έχουμε κάνει και μάλιστα σε περιπτώσεις και διαπραγμάτευση να γίνει και να παραμείνει στο σπίτι του και αν είναι σε κατηγορίες ευάλωτης κατηγορίας, δηλαδή το εισόδημά του είναι κάτω από 7.500 ευρώ και με ένα παιδί 10.500, όπως λέει η νομοθεσία, να σταματήσουμε τον πληστηριασμό όπως έγινε τελευταία την παρέμβασή μας που κάναμε προχθές στην τράπεζα στην Αλφαμπανκ.
0: Εκεί τι περίπτωση είχαμε?
1: Εκεί έχουμε δύο περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι είναι υπερήλικες, παίρνουν τη σύνταξη του υπερήλικα, καταλαβαίνετε τώρα τι ποσό θα παίρνουν. Ο ένας παίρνει 200 ευρώ και οι άλλοι παίρνει γύρω στα 300. Το εισόδημά τους φαίνεται δηλαδή και από τη φορολογική τους δήλωση. Και μάλιστα η μία περίπτωση είναι η ίδια περίπτωση που πριν 2,5 χρόνια είχαμε ξανασχοληθεί και είχαμε σταματήσει τον πληστηριασμό με στοιχεία και λοιπά που είχαμε καταθέσει μέσα από το δικηγόρο του σωματείου μας μέσα στην πλατφόρμα και σταμάτησε ο πληστηριασμός. Και τώρα μετά από 2,5 χρόνια ξαναεπανέρχονται. Λες και τώρα η περίλικα γυναίκα θα μπορέσει, θα είχε άλλα εισοδήματα και καλύτερα δηλαδή να αποδείξει πάλι τα αυτονόητα. Και εδώ παίζεται ένα παιχνίδι και να πω και θα καλέσω και το δικηγορικό σύλλογο Καλαμάτας. Εν πάση περιπτώσει να παρέμβει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα να πηγαίνει κάποια συμπολίτης μας συνταξιούχος να πηγαίνει για να μπει στην πλατφόρμα και να καταθέσει τα χρήματα ότι ανήκει στην κατηγορία των ευάλωτων νοικοκυριών για να σταματήσει τον πληστηριασμό να ζητάνε ποσά δηλαδή δικηγόροι 1.000 ευρώ. Άμα είχε γυναίκα να πληρώσει 1.000 ευρώ θα πληρώνει το δάνειο. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι συμπολίτες μας δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν μπορούν να βρουν άκρη. Και μάλιστα και πιο πολλοί από αυτούς τους συνταξιούχους μπορεί να τους πάει ένα χαρτί, να μην το δούνε, να είναι μόνοι τους, να μην ασχολείται κανένας, να αφήσουν να περάσουν οι ημερομηνίες, να γίνει ο πληστηριασμός και αν γίνει ο πληστηριασμός και δοθεί το σπίτι, μετά θα προχωρήσουμε στην έξωση. Ερχόμαστε σε δύσκολη θέση και κατάσταση. Είναι ένα τετελεσμένο γεγονός που δεν μπορεί πλέον να ανακληθεί. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους συμπολίτες μας να μας ενημερώσουν έγκαιρα, να έρθουν στα σωματεία, να ενημερώσουν τα σωματεία, να έρθουν στην Επιτροπή, να ασχοληθούμε, να κάνουμε, κάνουμε παραστάσεις διαμαρτυρίας, όπως την τελευταία που κάναμε στις, στην συμπολίτη μας, η οποία είχε το ανήλικο παιδί, μονογονεϊκή οικογένεια, την οποία τους σταματήσαμε, είχε γίνει ο πληστηριασμός και την απειλούσαμε έξω στην επόμενη μέρα. Και σήμερα, μετά από την κινητοποίηση που κάναμε, η γυναίκα παραμένει στο σπίτι της.
0: Ολοκληρώθηκε ο πληστηριασμός, δηλαδή η τράπεζα.
1: Έκανε πίσω η τράπεζα στο να τη βγάλει, να τη κάνει έξωση, γιατί ήταν η ίδια η τράπεζα που είχε πάρει το, μέσα από την εταιρεία την οποία είχε κάνει, είχε πάρει το, είχε χτυπήσει, αν θέλετε, το πληστηριασμό,
0: ναι,
1: και το είχε πάρει. Οπότε η τράπεζα έκανε πίσω και ήρθαμε σε μια συμφωνία να παραμείνει στο σπίτι της μέχρι να μεγαλώσει το παιδί, δηλαδή να μην είναι ανήλικο και να μπορέσει μετά 3+1 χρόνια, 4 χρόνια, μέσα σε 4 χρόνια και να δει από εκεί πέρα τι μπορεί να κάνει. Και είμαστε πάλι, βέβαια, πάντα το παρακολουθούμε και σε κινητοποίηση.
0: Ναι. Τι νομικό πλαίσιο προστασίας υπάρχει τώρα για αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχει κάτι που μπορεί να...
1: Κανένα. Το μόνο νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει είναι αν ανήκει στην ευάλωτη κατηγορία. 7.500 εισόδημα για το ατομικό και 1.500 αν έχει ανήλικο παιδί.
0: Ναι. Καταγγέλλεται από πολλούς ότι δεν μπορούν να βρουν καμία συνεννόηση, κυρίως με fans και servicers, δηλαδή στις εταιρείες αυτά, τα σχήματα, τέλος πάντων, αυτά τα οποία έχουν πάρει ένα μεγάλο μέρος από τα κόκκινα δάνεια που έχουν πίσω τους και τα ακίνητα, δεν μπορούν να βρουν καμία συνεννόηση να κάνουν κάποιο διακανονισμό. Και εδώ υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αδικία και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ότι αυτά τα δάνεια δόθηκαν σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, δηλαδή τα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, και έρχονται τώρα οι κάτοχοί τους να διεκδικήσουν σε περιπτώσεις που αφορούν ακόμα και το σύνολο των δανείων. Εδώ, κύριε Κουφαλάκο, δεν θα μπορούσε να γίνει πρώτα μια προσπάθεια οι ίδιοι οι άνθρωποι που έχουν πάρει τα δάνεια αυτά να τους προταθεί ή να γίνει μια συζήτηση για τον καλύτερο δυνατό διακανονισμό, ώστε να μην πάμε σε αυτές τις καταστάσεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι το σύστημα.
0: Δηλαδή, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι το 50% των δανειοληπτών είναι μπαταξίδες. Και επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές ή για τα εκατομμύρια που ακούμε να έχουν φαγωθεί και τα οποία είναι και αδύνατο να τα βρούμε. Μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν κυρίως ανθρώπους που μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν ένα δάνειο για να πάρουν ένα σπίτι, για να στήσουν τη ζωή τους.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία των δανειών, αυτοί που είχαν πάρει τα δάνεια, είναι αυτό έτσι όπως το είπατε. Δηλαδή αυτοί που πήραν για να φτιάξουν ένα σπίτι, να μπορέσουν να στεγάσουν την οικογένειά τους. Και δεν ευθύνονται αυτοί. Έχω και προσωπική περίπτωση, γιατί εγώ δεν τρέπομαι να το πω, και εγώ εργαζόμενος είμαι. Μην νομίζουν δηλαδή, γιατί έχουν την εντύπωση οι συμπολίτες μας ότι αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Και εγώ ο ίδιος δηλαδή αντιμετωπίζω το θέμα, και μάλιστα είχαμε βγει στο σταθμό, θυμάστε την ιστορία που είχε προκύψει σχετικά με το δικό μου το δάνειο, το οποίο μετά από κινητοποίηση, η οποία έγινε και συμπαράσταση από τα σωματεία, διευθετήθηκε και προχωράμε προς επίλυση. Αλλά δεν μπορείς να βρεις και άκρη. Γιατί καταρχήν, τι ακολουθούν? Σήμερα το δάνειο το έχει το φαν Α. Μετά από 5 μήνες έρχεται ένα χαρτί και το έχει, παίρνει το φαν Β. Μετά έρχεται ένα χαρτί και το παίρνει μια εταιρεία η οποία είναι στην Ιρλανδία. Μπορεί να είναι στο Κογκό, μπορεί να είναι οπουδήποτε μπορεί να είναι. Και ψάχνει ο δανειολήπτης να ψάξει να βρει μια άκρη, να κάνει ένα εξοδικαστικό συμβασμό όπως αυτό που λέτε εσείς, γιατί τα πήρανε κοψοχρονιά. Δηλαδή μπορεί να τα πήρανε ένα δάνειο των 100.000 ευρώ, μπορεί να το έχουν πάρει και 10.000 και 5.000. στην εταιρεία. Θυμάσαι το ζήτημα που είχε βγει από ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είχε φτιάξει ένα φαν το οποίο αγόραζε τα δάνεια και μετά κυνηγούσε τον κόσμο. Πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι και το όνομά του.
0: Αν θυμάμαι καλά, τον κύριο Πάτσιλετ.
1: Μπράβο. Ναι, τέλος πάντων, γιατί να μην το πούμε, δεν είναι κρυφό. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν πρόκειται περί μαφίας. Εγώ θα το ονομάσω έτσι, μαφία, η οποία στείνεται γύρω-γύρω για να πάρει τα σπίτια του κόσμου. Αυτό λοιπόν δεν σταματάει. Το νομικό καθεστώς είναι τέτοιο. Είναι το σύστημα της κερδοφορίας σήμερα που επενδύουν χρήματα ακόμα και στην κατοικία. Στην πάνω τα σπίτια του κόσμου. Αυτοί που το κάνουν την επένδυση το κάνουν για την κερδοφορία. Δεν το κάνουν για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορείς να βρεις άκρη από ένα σύστημα το οποίο έχει στηθεί επάνω με τέτοιους νόμους, με τέτοιους θεσμούς. Σήμερα ο μοναδικός δρόμος, αν περιμένει κάποιος, κατά την άποψή μας, να περιμένει κάποιος από μια εκλογική αναμέτρηση από τις εκλογές το να δει ένα άλλο κόμμα να λύσει το πρόβλημα, δεν θα το λύσει ποτέ. Η ιστορία λέει ότι από το 2010 και μετά έχουν αλλάξει κυβερνήσεις. Λοιπόν, βλέπουμε όμως από τη μια κυβέρνηση στην άλλη τι βλέπουμε, ότι προχωράει στην ίδια κατεύθυνση και μάλιστα ακόμα πιο σκληρά. Σήμερα λοιπόν βήμα-βήμα έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό, ο μοναδικός δρόμος, και το επαναλαμβάνουμε, είναι να μπει, πάει ο κόσμος εκεί που δουλεύει στα σωματεία του, να ενισχύσει τις δυνάμεις των σωματείων των διεκδικήσεων για τη ζωή του, για την οικογένειά του, για το εισόδημά του, για την υγεία του, για να μπορέσει να σπουδάσει τα παιδιά του, να μπορεί να διατηρήσει, να έχει ένα σπίτι να μείνει, να αυξήσει την αγοραστική του δύναμη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οι εκλογές θα γίνουν. Ας γίνουν όποτε θέλουν. Ας βγει οποιοδήποτε κόμμα. Σημασία έχει, θα οργανωθεί ο λαός να μπορέσει να τους αντικρούσει. Δεν υπάρχει διαφορετική λύση. Έχουμε δύο δυνάμεις. Μία δύναμη η οποία συγκεντρώνει το χρήμα με την εργασία του κόσμου για να μπορέσει να κερδοσκοπήσει, και η άλλη που είναι...
0: Με έβαλες κατευθείαν στα.
1: Τι να κάνουμε, το έχει αποδείξει η ζωή.
0: Ωραία, θα την ανοίξουμε την κουβέντα εκεί, γιατί αυτό είναι και το, έτσι, και το υπόβαθρο και το ουσιαστικό. Όμως, πάνω σε αυτά τα οποία είπατε, να πούμε ότι έχει γίνει παρέμβαση από την Ολομέλεια των Δικηγόρων, καταγγέλλοντας τα συγκεκριμένα, τέλος πάντων, πώς να τα πούμε, τα φανς, τα έχουμε πει, τις συγκεκριμένες τέλος πάντων εταιρείες, ότι προχωρούν σε μια σειρά από πρακτικές οι οποίες έχουν να κάνουν, πέρα από τον εκφοβισμό και τα λοιπά, δεν δίνουν στοιχεία για τα δάνεια, απαιτούν υπέρογγες προκαταβολές σε περίπτωση που έρθει ρύθμιση, δεν γνωστοποιούν τα υπόλοιπα, δηλαδή συμπεριφορές που κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν σε τάξη. Και δεν έχει ακόμα γίνει ένα νομικό καθεστώς που να βάζει κανόνες σε αυτήν όλη τη συμπεριφορά. Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο έχει δεσμευτεί το Υπουργείο, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει να συμβαίνει. Τώρα, θίξατε το θέμα της γενικότερης κατάστασης και το τι περνά η κοινωνία. Έχουμε ένα ΕΠ σε ιδιωτικό χρέος. Είναι 400 δισεκατομμύρια, τα οποία χρωστούν μισθωτοί, μικρομεσαίοι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, έτσι. Και φτάνει κοντά στα... το ξεπερνά μάλλον, σχεδόν ένα ολόκληρο ΑΕΠ. Με αυτό, τι μπορεί να γίνει? Τι λύση και τι πρόταση υπάρχει? Να πάμε σε συσάχθεια, να τα μηδενίσουμε όλα και να φύγουμε?
1: Να πω λοιπόν κάτι. Κοιτάξτε, είπατε προηγουμένως λοιπόν ότι εκβιάζουν, κάνουν και λοιπά, και δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο να μπορείς να τους σταματήσεις. Παράνομα τα κάνουν. Ποιος τους επιτρέπει στις τράπεζες να κάνουν αυτές τις ενέργειες? Άρα το ίδιο οι ίδιοι θεσμοί σήμερα ενός κράτους επιτρέπουν αυτήν τη συμπεριφορά των τραπεζών. Δεύτερον, μιλήσατε για ένα χρέος. Ρωτάω, γιατί οι τράπεζες συνεχίζουν να έχουν αναβαλλόμενο φόρο? Γιατί οι πλειοκτήτες δεν πληρώνουν φόρο στα κάψιμα. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν καλούνται να πληρώσουν αυτό το χρέος, το οποίο δεν το δημιούργησαν οι εργαζόμενοι, το οποίο το χρέος αυτό το έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι, οι οποίοι παίρνουν όλα τα ταμεία ανάκαψης, το ένα ταμείο συνοχής, το ένα, όπως τα λένε ταμεία, τα οποία δεν είναι επιχορηγήσεις, δάνεια είναι αυτά, τα οποία πού πηγαίνουν αυτά? Πηγαίνουν σε επενδύσεις, δηλαδή στην κερδοφορία, και την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και καλούνται οι φορολογούμενοι, που το 95% της φορολογίας είναι από τους χαμηλόμισθους, από τους εργαζόμενους, τους φτωχούς αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους, που τους έχουν, ειδικά τους αυτοαπασχολούμενους, τους έχουν τελειώσει. Λοιπόν, άρα κάτι άλλο χρειάζεται. Δεν υπάρχει ο μόνος τρόπος, εγώ επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει, είναι αυταπάτη να περιμένει κάποιος μέσα σε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, μέσα σε ένα κράτος το οποίο έχει στηθεί έτσι ακριβώς όπως έχει στηθεί, το οποίο ότι με μια αλλαγή κυβέρνησης που θα υπηρετήσει αυτό το ίδιο το κράτος να περιμένει λύση. Γιατί υπάρχουν, επειδή θα είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μπαίνουμε σε περίοδο αυταπατών. Θα γίνουν εκλογές. Θα κάνει το κάθε κόμμα αυτό που θα κάνει. Θα μπορέσει να οργανωθεί ο κόσμος σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, αυριανή, σημερινή, αυριανή, μεθαυριανή, να μπορέσει να τους σταματήσει?
0: Το βλέπετε
1: για
0: αυτό,
1: για μην το πάω παρακάτω.
0: Το βλέπετε
1: γιατί
0: αυτό,
1: θα
0: μπορεί
1: το
0: να
1: πάμε σε άλλο επίπεδο.
0: Τι από την... από την πρακτική τη δική σας. Βλέπετε περιπτώσεις, πάτε στις τράπεζες, λέτε εδώ τι γίνεται.
1: Σταματάμε. Ναι, αλλά με αυτή τη λίγη, τη μικρή συμμετοχή του κόσμου, βλέπετε ότι έχουμε μια ανακούφιση. Εμείς δεν λέμε ότι αυτό θα ανατρέψει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Εμείς μιλάμε τουλάχιστον σε αυτή την κατάσταση και σε αυτό το σύστημα που ζούμε, να μπορέσουμε να περισσώσουμε, να κερδίσουμε κάτι και να έχουμε μια ανακούφιση. Δεν περιμένουμε ούτε έχουμε αυταπάτες ότι θα λύσουμε τα ζητήματα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει αν το σύνολο των εργαζομένων, το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων, το σύνολο των φτωχών αγροτών οργανωθεί μέσα από τους συλλόγους και τα σωματεία τους, και αν, ας πούμε, παράδειγμα τους χάρη στη Μεσσηνία είναι 10.000 συνταξιούχοι, οι 10.000 συνταξιούχοι γραφτούν στο Σωματείο Συνταξιούχων και διεκδικήσει, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Μέχρι πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή ακόμα και την ανατροπή, ναι, αυτού του συστήματος.
0: Κοιτάξτε όμως, άντε, τι γίνεται. Καταρχάς έχουμε δύο θέματα σε αυτό. Το ένα είναι ότι ακόμα και με τις παρεμβάσεις τις κινηματικές και με όλο αυτό, ότι το πρόβλημα δεν λύνεται. Πάει για λίγο πιο πίσω. Αν δεν κάνω λάθος και για τη μία υπόθεση τώρα τη χθεσινή που παλέψατε, πριν 2-3 χρόνια ξανά είχαμε πάλι τα ίδια.
1: Βεβαίως.
0: Πάει πίσω. Έτσι.
1: Ναι, τη σταματήσαμε όμως. Και θα την
0: ξανασταματήσουμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και κάποιος, αυτό καταγγέλλεται και αυτό είναι τώρα το θέμα, ότι ακόμα και κάποιος αν θέλει να μπει σε μια συνέπεια, να αρχίσει να εξυπηρετεί το δάνειο του έστω με αυτά που μπορεί κτλ, δεν τον αφήνουν, σου λέει. Δεν μπορεί να τους βρει, δεν του δίνουν στοιχεία, δεν του αλλάζουν λογαριασμούς κάθε μήνα να πληρώνει. Ένα τέτοιο χάος.
1: Συμφωνούμε. Όταν λοιπόν εμείς λέμε ότι η γειτονιά... Ζει σε μια πολυκατοικία, ζει σε μια γειτονιά. Όταν θα πάει λοιπόν ο άλλος να του πάρει το σπίτι, όταν μαζευτεί απ' έξω, θυμάσαι την προηγούμενη φορά
0: που είχε το πει. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης που δεν το λύνει, έτσι. Είναι ευθύνη των κυβερνήσεων που δεν το έχουν.
1: Των κυβερνήσεων. Συμφωνούμε. Έτσι, και της κυβέρνησης γιατί... και της προηγούμενης που η οποία έβαλε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, για να τα θυμόμαστε λίγο. Γιατί να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έρχονται κάποιοι, ας πούμε.
0: Πάγαμε τρία μνημόνια για να είναι τράπεζες ζωντανές αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι οποίοι μιλάνε και πρόσφατα επανέρχονται με το rebranding το γνωστό και έρχονται και λένε ότι θα λύσουν τα προβλήματα, είναι εκείνοι, είναι εκείνοι, όχι εμείς δεν μιλάμε για κόμματα.
0: Λοιπόν,
1: εμείς όμως έχουμε μια εμπειρία και αυτή η εμπειρία της ζωής πρέπει να θυμάστε, θυμάστε τι είπε ο Γέρο Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: το οποίο έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. ότι ξεχνάμε. Ποιος θα θυμάται, λέει, μετά από κάποια εμπειρία της ζωής, πρέπει να θυμάστε, θυμάστε τι είπε ο

0: μπούρδες, λέει κουταμάδες. Όλοι ξεκινάνε από μια φιλοσοφία. Την αφήνω λοιπόν τη φιλοσοφία, θα την παλέψω εκεί που θα την παλέψω και λέω, κάνε ό,τι θέλεις. Πιστεύεις λοιπόν κακώς για μένα σε κάποιο κόμμα συγκεκριμένο, έλα μαζί τουλάχιστον να παλέψουμε για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές.
1: Και έρχονται κάποιοι και σου λένε, ξέρεις τι γίνεται και τι θα γίνει τώρα, αυτοί που χρωστάνε συνέχεια θα τη γλιτώνουνε, οι κακοπληρωτές, οι μπαταξίδες, οι αυτοί.
0: Εντάξει, δεν ασχολούμαστε με αυτούς. Εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ με. Γιατί παρακολουθούμε, ξέρουμε. Ναι. Παρακολουθούμε ποιος θα έρθει και θα μας προσεγγίσει και θα έρθει να μας πει να τον βοηθήσουμε. Είναι γνωστά. Είμαστε και σε μια. Ειδικά η Καλαμάτα, εντάξει, όσο και μεγάλη να είναι, είμαστε γνωστοί. Έτσι, ναι. Γνωρίζουμε πράγματα. Δεν θα ασχοληθούμε τώρα με κάποιον, ας πούμε, ο οποίος.
1: Και υπάρχει κάτι άλλο, εντάξει. Πρόεδρε. Είναι και ένας κόσμος που με αξιοπρέπεια, με το αίσθημα αυτό ότι. Είναι δικό του το πρόβλημα, ότι έχει ο ίδιος την ευθύνη, ότι ο ίδιος ευθύνεται που έχει έρθει σε αυτή την κατάσταση, φοβάται και να βγει και να ζητήσει, έτσι. Και παραμένει στοϊκά να δει τι θα γίνει, παλεύει, αυτό είναι το, παλεύει με ένα σύστημα που είναι εναντίον του,
0: έτσι. Παλεύει μόνος.
1: Και δεν μπορεί να βγει και να πει ότι παιδιά έχω βοηθεί. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, για μένα το σημαντικό.
0: Να μην τρέπεται.
1: Ότι δεν είναι ατομικό πρόβλημα. Όταν το 50, το 30, το 40, το 50% έχει μπει σε αυτή την κατάσταση.
0: Ξέρετε τι είπα σε μια γυναίκα η οποία μου είπε ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να αναφέρω ούτε το χωριό, γιατί η γυναίκα είπε ότι τα λίγα σπίτια, μεγάλο πώς το λένε, πώς λέει ο λαός μας, είναι άσχημο θέμα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν η μία περίπτωση είναι σε μια κοινότητα μικρή και επειδή όλοι γνωρίζονται, ντρέπονται να βγουν και να πούνε ότι ποιος είναι αυτός. Γι' αυτό βγήκαμε και είπαμε χωρίς να πούμε το όνομα. Εγώ της είπα το εξής, εάν κάνεις μια βόλτα και το συζητήσεις στο ίδιο το χωριό με το γειτονά σου, μήπως ανακαλύψεις ότι και αυτός αντιμετωπίζει πρόβλημα, και πάτε και πιο πέρα και ανακαλύψεις και ότι και εκείνος αντιμετωπίζει το πρόβλημα, μήπως πρέπει σιγά σιγά να βγείτε όλοι μαζί και να ξεσηκωθείτε, γιατί ο καθένας μόνος δεν πρόκειται να λύσει. Εκεί ποντάρουν αυτοί. Ποντάρουν σε αυτό το φιλότιμο, σε αυτή την τροπή, σε αυτό το αίσθημα που αισθάνεται ο άλλος ότι ευθύνεται που δεν μπορεί να πλήρωσε το δάνειο.
1: Και
0: τι να ευθύνεται τώρα μια γυναίκα υπερήλικας, η οποία παίρνει τη σύνταξη του υπερήλικα. Τι να ευθύνεται εκείνη που πήρε ένα δανειάκι κάποια στιγμή για να ανακατασκευάσει το σπίτι της ή για να πάρει ένα σπίτι να στεκάσει την οικογένεια.
1: Και μετά είδε τη σύνταξή της.
0: Να ξανεμίζεται. Ή εγώ που έπαιρνα στη ΔΕΙΑΚ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έπαιρνα 14 μισθούς, έπαιρνα ένα συγκεκριμένο και ξαφνικά μέσα σε μία μέρα ήρθανε και είπανε το 50% της μείωσης. Με το άλλο 50% μέχρι τότε το πλήρωνα. Όταν έρχεσαι λοιπόν και μου λες το ποσό που είχα εγώ για να το πληρώσω, έρχεσαι και μου το μειώνεις και μου λες πώς εγώ θα πληρώσω μετά το δάνειο. Με τι χρήματα θα το πληρώσω.
1: Αυτή είναι ουσιαστική κουβέντα, ότι δεν έχει την υπαιτιότητα, το σύνολο θα έλεγα, η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ψυχα. Για την κατάσταση που έχει έρθει. Γιατί θα πω και αυτό φαίνεται και από κάτι άλλο. Και θέλω να το πω. Χτες κοίταζα, βγήκε το τετράμινο για τα κέρδη των τραπεζών. Είναι 700 εκατομμύρια μέσα σε ένα τετράμινο. Είναι 700. Το ποσό είναι ασύλληπτο. Είναι για 4 συστημικές τράπεζες εδώ στην Ελλάδα. Είναι 700 εκατομμύρια. Τα οποία τα περισσότερα προέρχονται από τις χρεώσεις, τις συναλλαγές και αυτά. Κοιτάξτε, παιδιά, τη σώσαμε τις τράπεζες 3 φορές, 4.
0: Το ξέρετε ότι ο προϋπολογισμός το πρώτο τρίμηνο είναι αυξημένο. Τα αποτελέσματα έσοδα είναι.
1: Πόσο 20, άλλο?
0: 28% παραπάνω από το προβλεπόμενο. Τώρα βγήκαν τα στοιχεία. Λοιπόν, και τεράστιους φόρους. Πού πάνε αυτά τα χρήματα? Θα επενδύουν τώρα στην πολεμική βιομηχανία. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα που μπορούμε, άμα το ανοίξουμε, και πού πάνε αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, και έρχεται και λέει δημοσιονομικός χώρος. Βέβαια, τι δημοσιονομικός χώρος? Και όταν αυτά στην πολεμική έχουν βγει από από την υποχρέωση για του δημοσιονομικού χώρου. Εκεί μπορεί να χαλάς όσα χρήματα θέλεις. Δισεκατομμύρια σήμερα κατασπαταλώνται για 500.000 ευρώ την ημέρα. Αυτά τα οι φρεγάτες που έχουν πάει κάτω.

0: κλείσω για να μαζέψω την κουβέντα και να πάρει και ο κόσμος τα μηνύματα τα οποία πρέπει να πάρει. Βρεθήκαμε στο χείλος του γκρεμού οικονομικά. Έτσι, για λόγους που δεν είναι τη στιγμή να τους πούμε. Ας τους πούν αυτοί που διαχειρίστηκαν και τις καταστάσεις, όπως είπατε και πριν. Λοιπόν, σε εκείνο το κρίσιμο σημείο, αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι διαλέξαμε τη δεδομένη στιγμή να στηρίξουμε τις τράπεζες για να σώσουμε την οικονομία. Καλώς, κακώς.
1: Δεν διαλέξαμε.
0: Λέω εκ του αποτελέσματος. Ναι, μην το πάμε σε ευθύνες.
1: Δεν διαλέξαμε. Εγώ δεν διάλεξα.
0: Συμφωνώ μαζί. Έγινε όμως. Έγινε. Έγινε. Την πλήρωσε ο πολύς ο κόσμος που έφταιγε όταν είχε κάνει το πρόγραμμά του και ξαφνικά μειώθηκαν μισθοί, κόπηκαν συντάξεις, κλείσαν μαγαζιά για να δουλειές. Όχι. Ωραία. Περάσαμε το σκόπελο, βγήκαμε στα ανοιχτά. Μας λένε τουλάχιστον. Δεν είναι καιρός να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που υπέφερε. Προφανώς υπήρχαν και κακοπληρωτές, προφανώς υπήρχαν και κάποιοι τα λαμόγια που λέμε που δεν πρέπει να προστατευθούν, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κοινωνικό ζήτημα.
1: Λοιπόν, είτε με στασιμό πληθωρισμό.
0: Δεν είναι παταξίδες ξαφνικά όλος ο κόσμος.
1: Είτε με στασιμό πληθωρισμό, είτε με ανάπτυξη. Στο τέλος, εκείνη το υποζύγιο, εκείνο που πληρώνει, τελικά είναι τα φτωχάλα εκάστρωμα του 95%. Αυτό έχει αποδείξει σε όλες τις περιπτώσεις. Είτε είχαμε κρίση, είτε την ξεπεράσαμε, είτε έχουμε ανάπτυξη. Έχετε δει εσείς να υπάρχει κάποια διαφορετική πολιτική? Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λύση σε αυτό το άδικο σύστημα της κερδοφορίας. Παντού είναι το κέρδος. Το κέρδος για τα τέμπη, το κέρδος για την υγεία, το κέρδος για τους πληστηριασμούς, το κέρδος για την καθημερινότητά μας που πάμε στο σούπερ μάρκετ, το κέρδος παντού. Και τώρα βγάλανε, τώρα διάβαζα χθες στην εφημερίδα, ότι βγάλανε και μια πλατφόρμα, λέει, μάθε πόσο κοστίζει, να μπαίνει στην πλατφόρμα δηλαδή για να κοιτάς τα σούπερ μάρκετ, που πόσο το έχει, τι τιμή το έχει το προϊόν η μία, το ένα σούπερ μάρκετ, τι τιμή το έχει το άλλο, τι τιμή το έχει το άλλο. Δηλαδή για να πάει να ψωνίσεις, αυτό που σου προσφέρει σήμερα η πολιτεία, πολύ έτσι το επιτελικό κράτος, είναι να ψάχεις μέσα από τις πλατφόρμες να δεις πώς θα λύσεις τη φτώχεια σου.
0: Όχι, ξέρεις τι.
1: Έτσι, αυτό είναι για γέλια τώρα.
0: Επειδή για.
1: Και το λέει σαν.
0: Επαγγελματικούς λόγους προσπάθησα να το κάνω αυτό. Για να κάνω τα ψώνια μια ημέρα, σε πρέπει να γυρίσω τη μισή Καλαμάτα. Πηγαίνω σε κάθε σούπερ μάρκετ να παίρνω το πιο.
1: Πόση βενζίνη θα πληρώσει? Συγγνώμη, πόση βενζίνη θα πληρώσει?
0: Πάμε και στο. Με τα πόδια, δεν υπάρχει βενζίνη εκεί που πάει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Όποιος δεν ανάγκει να έχει βγει κάποιο το σπίτι να πηγαίνει προς πληστηριασμό και σε προγενέστερες καταστάσεις, όταν συναντά πρόβλημα με κάποιο σερβισερ, αυτές πώς λένε τις εταιρείες διαχείρισης των απαιτήσεων κτλ. Επικοινωνεί μαζί σας, ενημερώνει, δίνετε συμβουλές, στηρίζετε? Αυτό να πούμε και να.
1: Εμείς αυτό κάνουμε. Εμείς αυτό κάνουμε, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου. Να το πω ανοιχτά, καθαρά κλπ. Φοβάται ο κόσμος. Και μόλις άρχεται, είστε φοβισμένος. Θα πείτε το όνομά μου, μην πείτε κάτι. Δηλαδή, αυτή η ανάθεση είναι λάθος. Βγες, όπως βγήκε εκείνη η κυρία το Νοέμβριο, θυμάσαι, πολύ παλικαρίσια, όμορφα και ωραία και είχε και ένα θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, βγες, θα είσαι. Τι φοβάσαι? Αφού το πολύ πολύ σου λέω να δει ο γείτονας να σου χτυπήσει την πόρτα και να σου πει και εγώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζω.
0: Ναι, ναι. Αυτό το τελευταίο για το γείτονα, σε όσες περιπτώσεις έχει συμβεί, η γειτονιά ήταν δίπλα.
1: Βέβαια.
0: Η γειτονιά έτρεξε.
1: Βέβαια.
0: Και εκεί προς άκρητα, μην πούμε τώρα τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: σε συγκεκριμένη περίπτωση και σε άλλες
1: ιδέες. Παντού όποτε έχει έτρεξε. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε όμως στο απροχώρητο, να μην φτάσουμε δηλαδή στο σημείο να έχει γίνει ο πληστηριασμός και να προχωρήσουμε στην έξωση. Γιατί τότε τα πράγματα νομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα, όπως και στην περίπτωση της γυναίκας, η οποία το έχει 3-1, το σπίτι όμως το έχει χάσει και το γνωρίζει πολύ καλά. Στα 3-4 χρόνια θα τους το πάρουν.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Κουφαλάκο, πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Μεσσηνίας. Να πω ότι θα ξανασυζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και θα το δούμε και από όλες πλευρές και από άλλες διαστάσεις. Υπάρχει ένα μεγάλο νομικό ζήτημα εδώ. Καταγγέλλεται από το νομικό κόσμο της χώρας ότι έχει στηθεί φάμπρικα πάνω σε όλο αυτό το κοινωνικό ζήτημα και πρόβλημα. Θα το δούμε λοιπόν. Αύριο 8 και 4 κοντά σας να ευχηθώ από τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και εμένα μια καλή μέρα και καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο σταθμό μας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφώσεις ως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
5: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: όπως το καταλαβαίνεις δηλαδή.
1: Χτυπάει κάτι τριαντάρια. Έχω να σου πω ότι χθες η Μέγκη καλά εκεί είναι. Λοιπόν, αλλά ό,τι είχαμε και τις δύο προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, απότομα η ζέστη. Απότομα.
0: Ναι.
1: Εκεί που...
0: Ναι. Ένα εντώνει το πολύ πολύ να το έχουμε εκεί. Έτσι, στο κάτω μέρος του κρεβατιού.
1: Ναι. Αλλά όχι σε τέτοια. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός.

0: όχι ότι θέλω να έρθει κάτι που κοιμάμαι, να περπατήσει πάνω μου την ώρα που κοιμάμαι.
1: Αν έρθει, μπορεί να το αντιμετωπίσει.
0: Ναι, με ουρλιαχτό.
1: Ενώ εγώ δεν μπορώ με τίποτα. Παραλύω.
0: Με ουρλιαχτό εννοείται, έτσι. Πρώτα το φοβίζει και μετά το αντιμετωπίζει. Ξέρω και κάποιου, ονόματα δεν λέμε, υπολείψει δεν θίγουμε, που δεν θα το σκοτώσουν το ζούμπερο. Θα το βγάλουν έξω για να μην διαταραχτεί.
1: Πώς
0: λέει.
1: Θα τη βγάλω,
0: άσε με, σε ρώτα τη μετά που θα έρθει. Τι να σου πω. Άσε με.
1: Ναι,
0: εντάξει. Καλό είναι αυτό αν έχεις την ψυχραιμία να το κάνεις, ρε παιδί μου. Τα, okay. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις να σώσω την κατσαρίδα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, πες μου, τι προσφέρει?
1: Κοίταξε, δεν προσφέρει κάτι.
0: Κάτι προσφέρει και αυτή γίνεται τροφή για...
1: Γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται μόνο τώρα. Είναι δυνατόν στη φύση. Είναι όλα έχουν προβλεφθεί.
1: Όλα χρήσιμα θα μου πεις.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί το λέμε το κουνούπι
0: ανοφελές. Το λέμε ανοφελές γιατί... δεν ξέρω γιατί το λέμε, αλλά είναι μύθος. Δεν το τρώει ο βάτραχος το κουνούπι?
1: Τρώει και άλλα έντομα ο βάτραχος.
0: Θα σταθούμε στο κουνούπι και εσύ τρως πολλές τροφές. Τι πρέπει να σου κόψουμε το κρέας? Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτά που λες τώρα?
1: Τέλος πάντων.
0: Όχι, δεν έχει τέλος πάντων. Θέλω όταν μιλάμε να το περιόρισμα.
1: Κοίταξε, η μόνη χρησιμότητα της κατσαρίδας είναι η μόνη που θα επιζήσει, λέει, μετά από μια πυρηνική καταστροφή. Άρα λοιπόν φανταστείτε ότι η κατσαρίδα είναι το μόνο έμβιο όν που θα συνεχίσει τον ανθρώπινο πολιτισμό. Δηλαδή η κατσαρίδα είναι η ελπίδα μας.
0: Η ελπίδα μας.
1: Εκεί
0: κοίτα, εγώ αυτό επίσης δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω, να σου πω γιατί αυτό ήταν μια θεωρία που δεν ξέρω, εγώ ερχόταν από πολύ παλιά. Δεν είναι δυνατόν να επιζήσει μετά από πυρηνική καταστροφή, αλλά να πέφτει τέζα με το...
1: άλλο το εντομοκτόνο, ρε.
0: Τι είναι πιο ισχυρό από τα πυρηνικά?
1: Όχι, είναι πιο ισχυρό σε σχέση με την κατσαρίδα.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Και επίσης να σου πω κάτι, σκασίλα μου τώρα, με έχουν καταστραφεί τα πάντα.
1: Ποιος θα διονύσει το μετά?
0: Μπράβο, ας είναι της κατσαρίδας ο πολιτισμός. Δηλαδή, καθόλου δεν με νοιάζει.
1: Είναι καλύτερο αυτό που θα λέμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τον ανθρώπινο πολιτισμό.
0: Δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον θα έχει μία δικαιολογία. Δεν υπάρχει νους. Άρα είναι χωρίς νου.
1: Ναι.
0: Το έντομο αυτό, ό,τι γουστάρει κάνει. Γιατί εμείς κάνουμε ό,τι γουστάρουμε χωρίς να είμαστε έντομα και έχουμε και νου.
1: Υποτίθεται.
0: Το ανθρώπινο ύφος.
1: Υποτίθεται.
0: Έτσι.
1: Μην το πολιορκίζεσαι.
0: Δεν το πολιορκίζομαι,
1: ναι,
0: είπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν ανοίξετε τις σελίδες εκεί και τα προβλεπόμενα του καιρού κλπ. Ή αν το έχετε παρακολουθήσει στην τηλεόραση, θα δείτε ότι οι θερμοκρασίες που σήμερα για την περιοχή μας προβλέπονται 29, με χαμηλότερη όμως 23, δηλαδή ξεκίνησε η μέρα.
1: Εντάξει,
0: με 23. Πολύ καλά.
1: Πρωί.
0: Πολύ καλά.
1: Πολύ πρωί.
0: Ναι, λοιπόν, χαρακτηρίζονται για όλη την εβδομάδα υψηλές για την εποχή. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τις υγρασίες του, έχει και τους νοτιάδες του. Η υγρασία όχι πολύ, η αλήθεια είναι, δηλαδή με ένα 50-60% θα έχουμε υγρασία. Γιατί θα γυρίσουν κιόλας οι άνεμοι σε βοριάδες. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα έχουμε μποφόρ 3-4. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Είπαμε, έχουμε μπει πια στον προθάλαμο του καλοκαιριού. Γιατί την Δευτέρα έχουμε και επισήμως καλοκαίρι.
1: Ναι, και φαντάσου, ας
0: 31
1: πούμε,
0: θα έχει τη Δευτέρα που
1: φαντάσου
0: θα έχουμε.
1: Φαντάσου τι γίνεται τις προηγούμενες μέρες σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
0: Έτσι.
1: Που δεν το έχουν συνηθίσει,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε,
0: ναι,
1: τώρα ότι στο Παρίσι έχει 38 βαθμούς.
0: Έτσι, έχει καύσωνα.
1: Στο Λονδίνο έχει 34 και 35.
0: Ναι, ναι.
1: Σε κάποιες άλλες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης οι θερμοκρασίες είναι ακόμα υψηλότερες. Μιλάμε για πολύ ζέστη.
0: Έτσι.
1: Αλλά αυτή η θερμική εισβολή, ο θερμικός αρμαγεδόν, όπως ονομάζεται από τους μετρολόγους, δεν μας επηρεάζει. Παρά,
0: ναι,
1: το γεγονός ότι... Όχι. Είναι τσιμπημένη λίγο η θερμοκρασία.
0: Δεν θα μας επηρεάσει με τον τρόπο που επηρεάζει την,
1: ναι, ναι, σε καμία
0: την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλά Δευτέρα, που ο μήνας θα έχει πρώτη, θα έχουμε 31.
1: Ήταξε.
0: 31 Κελσίου.
1: Όσο έχουμε αυτές τις μέρες.
0: Ναι, ρε,

0: Εντάξει, την Τρίτη 32.
1: Αρχίζει,
0: Αμέ,
1: ανεβαίνει. Ναι.
0: Αρχίζει να μπαίνει το 3 μπροστά. Αυτός ο καιρός εννοείται πως ευνοεί τους ταξιδιώτες, τους εκδρομείς του τριημέρου.
1: Ναι, γιατί είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, παιδιά, τη
0: Ακριβώς.
1: Δευτέρα. Νωρίτερα από άλλες χρονιές.
0: Ελαφρώς νωρίτερα.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: πρώτη.
0: Ελαφρώς
1: πρώτη
0: νωρίτερα, ναι, ναι.
1: Ιουνίου.
0: Ναι, λοιπόν, έχω να
1: γιατί
0: σου
1: είχαμε
0: πω...
1: Νωρίς και
0: είχαμε νωρίς Πάσχα.
1: Πάσχα.
0: Έχω να σου πω ότι έχουν ανέβει οι πληρότητες κατακόρυφα για καταλήμματα κλπ. Πάλι θα γίνει... ένας μικρός χαμός στην πόλη και στα Πέριξ.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Μα, είπα πάλι θα γίνει. Γίνεται.
1: Γιατί γίνεται και τώρα που δεν έχουμε τριήμερα
0: ναι,
1: και
0: μετά,
1: καλοκαίρι.
0: Μετά
1: δηλαδή από κίνηση,
0: σκέψου.
1: Από κίνηση και από αυτοκίνητα και από κόσμο εννοώ.
0: Ναι. Αυτό όλο θα πολλαπλασιαστεί.
1: Ναι, ναι, φαντάζομαι.
0: Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Σας θέλω ψύχρεμους και προσεκτικούς κυρίως, γιατί εκεί τώρα πρέπει να εστιάζουμε, στην προσοχή που πρέπει να δείχνουμε άπαντες στους δρόμους. Καλά, όχι μόνο όταν τα αυτοκίνητα και η κίνηση είναι αυξημένα, κάθε μέρα. Εδώ προχθές στη διάβαση πάνω πήγε το αυτοκίνητο, σάρωσε έναν πεζό. Τραυματίστηκε ελαφρά ο άνθρωπος, αλλά έχει σημασία. Έχει σημασία, δεν μπορούσε να τον σκοτώσει.
1: Έχει πολύ μεγάλη
0: λοιπόν,
1: σημασία.
0: Αυτό που θα είχε πραγματική σημασία θα ήταν κανένας να μην παραβιάζει τη διάβαση.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον τη
0: κανένας να μην παραβιάζει το κόκκινο. Πόσο δύσκολο είναι αυτό.
1: Να βρεις.
0: Ό,τι ψάχνω να βρω.
1: Δεν μιλάμε πόσες δεκαετίες για έλλειψη οδηγικής παιδείας, πόσο μάλλον. Σήμερα που τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα στους δρόμους, σύν ότι έχει αλλοιωθεί κάπως και η ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών και των Ελλήνων οδηγών κατά συνέπεια.
0: Όχι, δεν έχει αλλοιωθεί η ψυχολογία. Έχει. Κάτσε να δεις πώς. Έχει αλλάξει. Μεταλλαχθεί.
1: Μεταλλαχθεί.
0: Όχι αλλοιωθεί, μεταλλαχθεί. Επίσης, τι νεύρα είναι αυτά που
1: αυτό,
0: έχετε όταν οδηγείτε, ρε παιδιά.
1: Νεύρα, αυτό δεν λέω.
0: Ναι.
1: Ότι είναι όλοι στην τζίτα.
0: Στην τζίτα όλοι.
1: Στην τζίτα και καυγά.
0: Ναι.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει.
0: Ναι. Οδηγούν, δεν οδηγούν.
1: Ναι.
0: Αλλά στο προκείμενο μας, τι είπε, θα συμβεί κάτι. Όχι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Θα την πληρώσει κάποιος.
0: Θα την πληρώσει κάποιος.
1: 9 φορές στις 10.
0: Έτσι. Θα την πληρώσει κάποιος. Τι είναι αυτό με την οδηγική συμπεριφορά, τέλος πάντων. Λίγο καλύτερα, θέλω να πιστεύω ότι είναι τα πράγματα από τους νέους οδηγούς. Μαθαίνουν λίγο διαφορετικά.
1: Κοίτα, ελπίσουμε.
0: Εγώ το έχω δει και στην πράξη. Δηλαδή, οι νέοι οδηγοί...
1: Σε σχέση με τις διαβάσεις,
0: ναι,
1: ας
0: ναι,
1: πούμε,
0: σε σχέση
1: και
0: με
1: συζητάμε
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: επειδή
0: ναι,
1: εμείς είμαστε ναι. και πεζοί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Φύση και θέση.
0: Ναι, ναι, σε σχέση με τις διαβάσεις. Mm. Ναι.
1: Το έχω διαπιστώσει και εγώ, απλώς
0: ναι.
1: δεν έχω εντοπίσει αν οδηγός... που μου λέει να περάσω
0: ναι.
1: και αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή δεν μου κάνει χάρη
0: κοίτα,
1: για μένα.
0: Έχω κάνει...
1: Αν είναι νέος
0: ναι.
1: δεν το πολύ προσέχω.
0: Έχω κάνει τη δική μου μέτρηση. Λοιπόν, πρώτα έρχονται οι νέοι, σταματάνε δηλαδή
1: ναι,
0: εγκαίρως.
1: Ναι, ναι.
0: Κατόπιν οι άνδρες οδηγοί γενικότερα και τελευταίες οι γυναίκες.
1: Ναι.
0: ναι. Που θα έπρεπε, ρε παιδί μου, δηλαδή να έχετε μια ευαισθησία παραπάνω.
1: Καμία,
0: γιατί
1: καμία.
0: Θα μου πεις, επειδή είμαστε γυναίκες. Ναι, γιατί έχεις υπάρξει πεζή με καροτσάκι να περάσεις απέναντι, να συνοδεύσεις έναν άνθρωπο
1: ναι,
0: που έχει κινητικά
1: ναι.
0: προβλήματα, να είσαι φορτωμένη με ψώνια, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν έχεις βρεθεί ποτέ στη θέση του πεζού, δηλαδή. Είσαι πάντα καβαλάρης. Και γυναίκα.
1: Ίσως
0: και...
1: γι' αυτό παίρνεις τώρα την εκδίκησή σου.
0: Ναι.
1: Ως οδηγός.
0: Ακριβώς.
1: Το έχεις τραβήξει αυτά. Μπορεί. Στην καθημερινότητά σου τώρα θα σου δείξω. Σιγά μην σε αφήσω να περάσει.
0: Μα δεν είναι
1: διάβαση.
0: Έτσι όμως.
1: Δεν είναι,
0: δεν
1: σε
0: είναι
1: καμία
0: έτσι.
1: Περίπτωση.
0: Πρέπει αυτό να σου λειτουργεί.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Βέβαια. Διαφορετικά. Τι. Δηλαδή, αν δεν έχουμε βιωματική μάθηση, τότε τι. Στο καλό κάνουμε. Πήγα να πω.
1: Το ωραίο είναι ότι ναι. έχουμε τώρα σε κάποιους δρόμους Καλαμάτας αυτές τις έξυπνες διαβάσεις που κάποιες φορές ανάβουν, κάποιες φορές
0: δεν ανάβουν.
1: Συνήθως ανάβουν.
0: Ναι.
1: Αν και είχαν χαλάσει
0: καλέ,
1: σχετικά πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λέω αν κάποιος δεν έχει τη συνέστηση και δεν έχει την παιδεία να σταματήσει στη

0: διάβαση, ναι. Θα τον κρατήσει
1: το φως,
0: το φως, το κάτω, σιγά το πράγμα, το οποίο δεν φαίνεται και όταν
1: την
0: έχει
1: ημέρα,
0: μέρα.
1: Την ημέρα δεν φαίνεται.
0: Έτσι, ναι. Έτσι.
1: Την άρα, ημέρα λοιπόν, δεν φαίνεται.
0: Δώρον,
1: ναι,
0: άδωρον, παιδιά.
1: Εντάξει, βέβαια, κοίταξε, ό,τι μπαίνει επιπλέον, δώρον, άδωρο δεν είναι, γιατί τη νύχτα, ας πούμε, λειτουργεί όταν λειτουργεί.
0: Ναι, όταν λειτουργεί,
1: όταν λειτουργεί.
0: Σου λέω ότι αν κάποιος, ναι, δεν έχει
1: τη συμπεριφορά, την οδηγική παιδεία,
0: να σταματήσει, ναι, στη διάβαση έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως προβλέπεται να κάνει, δεν θα το σταματήσει τώρα το φως το κάτω.
1: Καλά, εδώ δεν του σταματάει το κόκκινο φανάρι.
0: Πατήσου,
1: και περνάνε αέρα πατέρα. Τι μου λες τώρα.
0: Συνήθως δεν του σταματάει ούτε ο ίδιος ο πεζός, που μπορεί να έχει φτάσει στη μέση της διάβασης και άκοπα.
1: Ναι, ναι, άκοπα.
0: Τι βλέπεις, μια σπελαγία μου, θα πέσει, ναι, πάνω μου κατευθείαν. Δηλαδή, ναι, με έχει βάλει στόχο.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχω διαπιστώσει και αυτό πολλές φορές.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ξέρεις, εσύ δεν υπολογίζεις και καλά. Βλέπεις
0: πράγματα. Θα φτάσω. Βλέπ... Αλλά, ναι, πού να φανταστείς ότι θα σταματήσει γκάζι βλέποντάς σε.
1: Ναι. Ναι. Το ασφαλέστερο είναι βέβαια όταν έχουμε κόκκινο ανθρωπάκι, να μην κατεβαίνουμε στο πεζοδρόμιο.
0: Αυτό δεν το κάνω έτσι καλύτερα. Δεν μπορώ να μην οδηγώ, αλλά οδηγική παιδεία έχω.
1: Έτσι.
0: Έχω παιδεία ως πεζός, αν μη διάλο.
1: Λοιπόν, πεζέ,
0: ναι,
1: άκου τώρα. Σαν σήμερα, το 585 π.Χ.,
0: μάλιστα,
1: ο Θαλής ο Μιλήσιος, mm-hmm, κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο την ηλιακή έκλειψη.
0: Την κατέγραψε, γιατί εντάξει, αν τη δεις, εύκολο είναι να την καταγράψεις. Την προέβλεψε.
1: Εδώ το σκονάκι μου λέει καταγράφει.
0: Προβλέπει ότι, ναι, θα γίνει ηλιακή έκλειψη. Ήταν στην Αίγυπτο ή στη Μεσοποταμία. Τα γράφει ο Ηρόδοτος αυτά. Και εκεί, επειδή γνώριζε και την διαδικασία με τον κύκλο του Σαρός και τέτοια, για το πώς εξελίσσεται,
1: ναι,
0: τα σημαντικά όλα,
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι, όλα αυτά, ναι, ναι,
0: μπορώ να σου το περιγράψω. Προέβλεψε ότι σαν σήμερα τη χρονιά,
1: ναι, 585
0: π.Χ. θα γίνει η έκλειψη ηλίου.
1: Είμαι βαθιά πεπισμένη, το έχω ξαναπεί, ότι σηκώνεται τις νύχτες και διαβάζει τα γεγονότα της επόμενης μέρας.
0: Όχι, όχι, μωρέ, αυτά είναι γνωστά όμως.
1: Γνωστά. Λοιπόν,
0: θα έχει γράψει ο Ηρόδοτος, δηλαδή...
1: Αυτό που τα θυμάσαι, τι, με ξεπερνάει.
0: Πότε ποιος ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο αρχαιότερος προσοκρατικός φιλόσοφος, ναι, που προέβλεψε την πρώτη έκλειψη, ολική έκλειψη ηλίου στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν είναι σημαντικός γεγονός για να το θυμάσαι, τι είναι, το λεπτομέρεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω στο μυαλό. δεν το είχα σε πρώτη ζήτηση, ας πούμε. Αλλά έχω σε πρώτη ζήτηση το 1871, παρακαλώ, με τη συντριβή της Κομμούνας των Παρισίων.
0: Μάλιστα, σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Και μετά από πόσες μέρες, από 72 μέρες, όπου έγινε το πείραμα, το πολύ πετυχημένο, ναι, πείραμα του να αποκτήσει εξουσία η Ελλάδα και τα λοιπά, 18 Μαρτίου του 1871 ξεκίνησε, σαν σήμερα, μετά από 72 μέρες, κάτι πνίγιο στο αίμα, 40.000 κομμουνάροι σκοτώθηκαν, σύνοτι εκτελέστηκαν μετά εκατοντάδες,
1: ναι,
0: με νόμιμες υποτίθεται διαδικασίες, αλλά μένει μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας και των αγώνων για δικαιοσύνη.
1: Και έχουμε μετά, μια που είπες αγώνες και για δικαιοσύνη, ναι, 1952, 52. 1952,
0: ναι,
1: εντάξει, 75 χρόνια πριν, 76, ψηφίζεται από την Βουλή ο νόμος για παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε... Τίποτε.
0: Είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα,
1: ως προς την ψήφο.
0: Ναι, ως προς την ψήφο. Ναι. Μιλάμε για πλήρη, δικαιώματα, για να,
1: ναι,
0: εκλεγεί λίγο μετά η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής, η Λίνα Ιτσαλδάρη της ΕΡΕ, και να γίνει και υπουργός μετά από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Και εξελέγει και μια δεύτερη γυναίκα που δεν τη γνωρίζουμε τόσο, η Βάσο Ιθανασέσκου από την Δημοκρατική Ένωση. Και τότε εξελέγει η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στην Κέρκυρα.
1: Στην Κέρκυρα, μάλιστα. Λοιπόν, 1961.

0: Σαν σήμερα ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία και μάλιστα 16 χρόνια αργότερα από την ίδρυσή της παίρνει το Νόμπελ Ειρήνης. Βραβεύεται με Νόμπελ Ειρήνης. 1979 ανοίγει ο δρόμος από ελληνικής πλευράς για την ένταξή της στην ΕΟΚ.
1: Ναι.
0: Ευρωπαϊκή Οικονομική.
1: Ένταξαν σήμερα
0: έτσι,
1: από το Ζάπιο.
0: Από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Καραμαλή, ναι.
0: Έχουμε επίσης το 1997 ένα ηχηρό γεγονός. 1997 με τη 17 Νοέμβρη να δολοφονεί στον Πειραιά τον Περατικό, τον Κώστα Περατικό, τον εφοπλιστή.
1: Και ενώ ήταν αυτοπιγεία Ελευσίνας, αυτή ήταν η αιτία που δολοφονήθηκε σύμφωνα με τα όσα είπε η 17 Νοέμβρη στις περιβόητες αυτές προκηρύξεις, και όταν έγινε η δίκη οι μάρτυρες είχαν υποδείξει ως δολοφόνους του Περατικού το Σάβα και το Βασίλη Ξηρό.
0: Ναι. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου του αίματος.
1: Σαν σήμερα.
0: Σήμερα, η ίδια μέρα, 28 Μαΐου, είναι καρκίνοι του αίματος, χαρακτηρίζονται όλες αυτές οι αιματολογικές κακοήθειες. Είναι μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή, τη λειτουργία των κυττάρων του αίματος, συνήθως προερχόμενοι από το μυελό, τον οστόν ή το λυμφικό σύστημα, και γενικά χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους: λευχαιμία, λεμφώματα και μυέλωμα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Είναι δύσκολη καρκίνη, ωστόσο με τρόπους συγκεκριμένους, όπως με χημειοθεραπείες ή με τα βλαστοκύτταρα, μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Η επιστήμη σήμερα είναι υγιεινή της εμινόριας και θα πει κανείς, μα τώρα
1: σημαντικό μου φαίνεται εμένα αυτό, ειδικά για εσάς τις γυναίκες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξέρετε ότι η υγιεινή κατά τη διάρκεια της εμινούρης.
0: Ο πέμπτος μήνας του έτους, ο Μάιος, πέντε μέρες κάθε μήνα διαρκεί δηλαδή η εμινόρια, και στις περισσότερες γυναίκες διαρκεί 28 ημέρες ο κύκλος, οπότε γι' αυτό πέμπτος μήνας, 28 του πέμπτου μήνα.
1: Α, μάλιστα, γι' αυτό το συμβολισμό.
0: Ναι, λοιπόν. Ναι. Και έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε ότι μια οργάνωση που εδρεύει στη Γερμανία την καθιέρωσε αυτή τη μέρα σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΜΚΟ Was United. Γιατί? Για να ενημερώσει το γυναικείο πληθυσμό για τη σπουδαιότητα της σωστής υγιεινής κατά τη διάρκεια της εμινόριας, κυρίως σε περιοχές που δεν θεωρείται πολύ δεδομένη η υγιεινή στην καθημερινότητα, έτσι. Λοιπόν,
1: όχι γιατί θέλουμε να είμαστε βρώμικοι,
0: αλλά
1: γιατί δεν ευνοούν οι συνθήκες, παιδιά.
0: Όταν στον τρίτο κόσμο δεν υπάρχει νερό
1: βασικότερο,
0: για να πιεις.
1: Το βασικότερο.
0: Λοιπόν, πόσο μάλλον για τις συνθήκες της υγιεινής. Αυτά νομίζω. Αχ, Κάιλι Μινόγκ έχει γεννηθεί σαν σήμερα. Γενέθλια η Κάιλι.
1: Ωραία. Την είδαμε, την είδαν, όσοι τυχεροί την είδαν, πέρυσι σε συναυλία στην πλατεία Νερού. Και μπορείτε να τη δείτε, να καταλάβετε και το φαινόμενο της Kylie Minogue, κυκλοφόρησε τώρα και το αναζητείτε και το βλέπετε στο Netflix. Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της και την καλλιτεχνική της πορεία, και κυκλοφόρησε και το καινούργιο της τραγούδι, θέλω να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Kylie Minogue, Αυστραλέζα.
0: Μινιόν. Ναι.
1: Αλλά
0: θαυματουργή.
1: Πολύ καλή.
0: Ωραία φωνή, ωραία διαδρομή.
1: Και ωραία παρουσία. Και
0: ωραία.
1: Στο χώρο της pop δηλαδή, κορυφή.
0: 2-7-21-0-95-300. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές τις οποίες απευθύνεστε. Για ό,τι νομίζετε. Επίσης, στέλνετε μηνύματα ertkalamatas@ert.gr, το mail του σταθμού μας. Και μας ακούτε από τα FM 107,2, 104,4 και βέβαια διαδικτυακά μέσα από τις πλατφόρμες που εσείς θα επιλέξετε. Εμείς προτείνουμε την ERTECO. Αν κάνετε μια αναζήτηση ERT Καλαμάτας, θα σας δώσει τη δυνατότητα να μας βρείτε και σε άλλες πλατφόρμες, να μπείτε στο site, να διαβάσετε τις ειδήσεις που έχουν αναρτηθεί, όλα αυτά. Η Γεωργία Οικονομοπούλου.

0: είπαμε, φροντίζει.
1: Θα το πούμε.
0: Για τον ήχο μας.
1: Θα το ξαναπούμε. Ναι. Δεν είναι κακό.
0: Και πάμε.
1: Πριν περάσουμε έτσι στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής και στα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για εσάς, και επειδή μας ρωτάνε οι ακροατές, χθες εκεί λίγη ώρα πριν τις 10 ξέσπασε μια μεγάλη φωτιά στις παρυφές της πόλης Καλαμάτας,
0: το βράδυ,
1: στη Νέα Είσοδο, σε μια επιχείρηση στο ύψος του κόμμου του Ζαφύρη. Επιχείρηση με φέρετρα.
0: Με φέρετρα, να πούμε, ναι. Κατά, ναι, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό, κατασκεύαζε ο άνθρωπος φέρετρα. Ναι.
1: Λόγω ακριβώς του υλικού που υπήρχε εκεί σε αυτήν την αποθήκη, η φωτιά επεκτάθηκε. Ήταν δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή και στη Νέα Είσοδο μέχρι και τον Μπουρνιά, λόγω της φωτιάς διακόπηκε αρκετή ώρα και η ηλεκτροδότηση.
0: Ναι. Λογικό αυτό με την ηλεκτροδότηση.
1: Καταστράφηκε
0: ολοσχερός
1: η επιχείρηση, δυστυχώς, εν πάση περιπτώσει. Προσοχή, χρειάζεται.
0: Καλά,
1: και ειδικά
0: σε κάθε περίπτωση.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες
0: βαίνουν
1: συνεχώς αυξανόμενες και οι συνθήκες ευνοούν και καλοκαίρι πρώτων πυλών, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μέρος, στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας για σήμερα, 9 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έρχεται τριήμερο, προβλέπονται αυξημένη η κίνηση στην περιοχή μας και στα καταλήμματα. Βλέπω εδώ στο πρωτοσέλιδο των εφημερίδων
1: το λέει
0: σήμερα.
1: Η εφημερίδα Ελευθερία ότι υπάρχει, λέει, 96% πληρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Για το τριήμερο.
0: Ωστόσο, υπάρχει μία πτώση, έχω να σου πω, τόσο στην εστίαση, στη Μεσσηνία, όσο και στα καταλήμματα. Τώρα, πού καταγράφεται αυτή η πτώση, θα τα δούμε. Θα δούμε στην πορεία. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον κύριο Νίκο Μαλαπέτσα, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Αναψυχής και Αστίασης. Θα μιλήσουμε με αφορμή δύο γεγονότα. Πρώτον, το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης που έγινε Δευτέρα και Τρίτη στην Τρίπολη και για μια συνάντηση που έγινε χθες στην Πύλο με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας.
1: Μάλιστα.
0: Επαγγελματοβιοτεχνών που θα γιορταστούν με εκδηλώσεις κλπ. Να καλημερίσω τον κύριο Μαλαπέτσα καταρχάς.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Και εκτός βέβαια από τα δύο γεγονότα που ανέφερε η Μαρία, ένα μεγάλο μέρος της κουβέντας μας, σας το λέω για να προετοιμαστείτε, θα καταλάβει αυτό τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς ετοιμάζεστε για το φετινό καλοκαίρι, αν υπάρχει μείωση του τζίρου, τι ακριβώς γίνεται και με την εστίαση, αν υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες και δεδομένα. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε όλα, αλλά ας αρχίσουμε από τα περισσότερο ευχάριστα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, από τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Αν θέλετε να ξεκινήσω από το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε, ναι, στην Τρίπολη, το οποίο είναι το 25ο τακτικό συνέδριο της ΠΟΕΣΕ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, όπου εκεί μαζεύτηκαν φορείς που ασχολούνται με την εστίαση, δηλαδή όλα τα σωματεία πανελλαδικά. Είχαμε εκπροσώπους από την Αλεξανδρούπολη, από την Ιεράπετρα, λέω τα δύο μακρινά σημεία, από όλα τα νησιά δηλαδή της Ελλάδος μας, αλλά και της Τερεάς και Χερσαίας ζώνης, όπου εκεί ακούστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν πιέσει πάρα πολύ τις κερδοφορίες τους και την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος της εστίασης, αλλά και γενικότερα η επιχειρηματικότητα στην χώρα μας, το 98% είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κυρίως επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 εργαζόμενους ή αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Γι' αυτό το κομμάτι της επιχειρηματικότητας μιλήσαμε. Αυτό το κομμάτι της επιχειρηματικότητας πλήττεται έντονα τα τελευταία χρόνια και ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά έχουν προβληματίσει το σύνολο της επιχειρηματικότητας. Οι αυξήσεις των φόρων, αυτή η βίαιη προσαρμογή στην ψηφιακή μεταρρύθμιση την οποία την πληρώνει ο επιχειρηματίας. Ο πληθωρισμός που έχει απορροφά ένα μεγάλο μέρος των τζίρων των επιχειρήσεών μας δείχνει ότι είναι στοιχεία τα οποία δεν είναι βίωνα για το μέλλον των επιχειρήσεών μας.
1: Και σε αυτό το πλαίσιο, επειδή κουβεντιάζουμε πάρα πολύ συχνά και μαζί αλλά και με ανθρώπους που κινούνται στον χώρο του εμπορίου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι και ο κλάδος εστίασης αλλά και οι έμποροι, και ειδικά τα μικρά καταστήματα, οι μικρές επιχειρήσεις, δεν έχουν περάσει και την πιο ανθυρή τους περίοδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είναι ο πρώτος κυματοθράφστης όλων των κρίσεων που έχουν ταλανίσει την ελληνική κοινωνία, από την οικονομική κρίση και τα μνημόνια ξεκινώντας μέχρι την πανδημία συνεχίζοντας.
0: Κρίση στην κρίση.
2: Ναι, να πω ότι αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που αναφέρεται είναι αυτές που έχουν κρατήσει όρθια τη χώρα μας και την οικονομία της το 2009 με τη μεγάλη οικονομική κρίση, και είναι αυτές που έδωσαν το δικαίωμα να μπορέσει η χώρα να σταθεί και πάλι στα πόδια της. Όμως αυτές οι επιχειρήσεις πλέον βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη δυσκολότερη καμπή της ιστορίας τους. Δηλαδή περνάνε τα δυσκολότερα χρόνια από την πολλά δυσκολότερα χρόνια. Δηλαδή είναι τα τελευταία όχι 20 και 30 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, τα οποία βιώνουν αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και είναι γεγονός ότι προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε με την κυβέρνηση, προσπαθούμε να τους πούμε ότι τα νούμερα και οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια και δεν ακουγόμαστε.
1: Αυτό έχει να κάνει, είναι συνέπεια ή έπεται ή προηγείται της δυστοκίας της οικονομικής που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης στην καθημερινότητά του?
2: Προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι αφορά την οικονομική δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής. Προφανώς η αγοραστική δύναμη όλων μας έχει μειωθεί. Αυτή όμως η μειωμένη αγοραστική δύναμη από κάπου προέρχεται, από κάπου οφείλεται. Και δυστυχώς από την κυβέρνηση δεν δίνεται στόχευση ή κίνητρα ώστε να επιδοτηθούν ή να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε συνεχώς κονδύλια να πηγαίνουν σε μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά όχι στις μικρές.
1: Mm-hmm. Και σίγουρα, επειδή το συζητήσατε και στην Τρίπολη, όπως μας είπατε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση εστίασης στην Καλαμάτα, θεωρώ πως είναι λίγο διαφορετικά από τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζει μια ανάλογη επιχείρηση εστίασης στη Ρόδο, παραδείγματι.
0: Προφανώς, γιατί είναι διαφορετικά τα μεγέθη.
1: Και τα μεγέθη και τα δεδομένα, σίγουρα.
2: Θα σας πω όμως ότι και στην Ρόδο και στην Κρήτη, αλλά και στην Καλαμάτα, λίγο πολύ τα προβλήματα είναι σχεδόν οι ίδιοι. Γιατί η Κρήτη και η Ρόδο έχουν έντονη εποχικότητα, την οποία τους αποφέρει αρκετά έσοδα, αλλά έχουν και μεγαλύτερους φόρους, έχουν και μια παρατεταμένη κακή περίοδος, δηλαδή μη εποχική, η οποία δεν έχουν έσοδα καθόλου μηδενική, ενώ η Καλαμάτα και στην κακή της περίοδο, δηλαδή τη χειμωνιάτικη, έχουμε έσοδα. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, δηλαδή στο μείγμα του τζίρου, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Η υπερφορολόγηση, το 24% του ΦΠΑ, το οποίο έχει σκοτώσει την εστίαση τα τελευταία χρόνια, οι καινούργιες πλατφόρμες που έχουν μπει στη ζωή μας με τα 25% προμήθειες, αυτό το delivery δηλαδή που λέμε μέσω των ηλεκτρονικών, όλα αυτά είναι καινούργια πράγματα, τα οποία δεν έχει διαφορά η Τρίπολη, η Καλαμάτα με το Ηράκλειο ή με τα Χανιά, λέμε τώρα τουριστικές περιοχές, γιατί και αυτές πλατφόρμες χρησιμοποιούν, οι οποίες πλατφόρμες παίρνουν το ίδιο ποσοστό. Άρα όλο αυτό το πράγμα δεν ήταν έτοιμος ο κόσμος του κλάδου μας να το αντιμετωπίσει και προφανώς αυτή τη στιγμή τον έχει πλακώσει, μας έχει πάρει από κάτω. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας βίαιος μετασχηματισμός της εργασίας με την έννοια την οποία γνωρίζαμε εμείς τα τελευταία χρόνια. Γιατί ξέρετε, η εστίαση πάντα ήταν φιλοξενία, ήταν το πρώτο χαμόγελο. Και να πω και κάτι, ήταν το πρώτο πιάτο που έτρωγε ένας επισκέπτης στην πόλη μας ή στην περιοχή μας. Έφευγε με τις καλύτερες αναμνήσεις, γιατί το τραπέζι είναι το πιο δυνατό συνέστημα. Και εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε πάψει να είμαστε οικοδεσπότες, αλλά είμαστε διαχειριστές της καθημερινότητάς μας. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό να συμβαίνει στα δικά μας καταστήματα. Γιατί στο τέλος θα πάψουμε να είμαστε φιλόξενοι, που αυτή είναι η ανάγκη του ελληνικού τουρισμού.
0: Ναι, βέβαια. Απ' την άλλη, όσο μαζικοποιείται ο τουρισμός, και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, εσείς και το ξέρετε καλύτερα από εμάς, όσο μαζικοποιείται, τόσο αυτό είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή, όταν θέλουμε μια τουριστική ανάπτυξη για την περιοχή μας, αυτόματα θα λειτουργήσει σε δύο κατευθύνσεις. Η μία θα είναι η βελτίωση των εσόδων και της ικανότητας των επιχειρήσεων να επιβιώσουν και η άλλη θα είναι το fast track εξυπηρέτηση χωρίς να έχει αυτό το χαρακτήρα, εν πάση περιπτώσει, της φιλοξενίας, της καλής διάθεσης και όλα αυτά.
2: Νομίζω ότι η περιοχή μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, για να μιλήσω για την περιοχή μας, ότι δεν είμαστε περιοχή που επιζητά μαζικό τουρισμό και νομίζω αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Ούτε η εστίαση ζητά μαζικό τουρισμό για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία γενικότερα και για την Πελοπόννησο ακόμα πιο ειδικότερα. Εμείς ζητάμε ποιοτικό τουρισμό ή ζητάμε επισκέπτες οι οποίοι να γνωρίζουν γιατί έρχονται και γιατί επισκέπτονται την πόλη μας και να κοιτάνε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσφέρουμε εμείς εναντί άλλων μεγάλων τουριστικών προορισμών. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και αυτόν πρέπει να επιδιώκουμε. Δηλαδή τον ποιοτικό τουρισμό, τον στοχευμένο τουρισμό, τον εναλλακτικό τουρισμό που ζητάει συγκεκριμένα πράγματα και όχι γενικά μια θάλασσα και έναν ήλιο για να κάνει μπάνιο.
0: Ναι.
1: Οι επαφές σας εκεί στην Πύλο με τον Δήμαρχο σε τι ακριβώς αφορούσαν?
2: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Εμπόρων Μεσσηνίας, όπως γνωρίζετε, είναι από τις πρώτες ομοσπονδίες στη χώρα μας. Έχει ιδρυθεί το 1926 και φέτος, εν ώψη των 100 χρόνων, έχει αποφασίσει να κάνει μια μεγάλη κεντρική εκδήλωση 17 Οκτώβρη στο Μέγαρο Χορού, με την συνδιοργάνωση όλων των Δήμων της Μεσσηνίας και της Περιφέρειας, με σκοπό να αναδείξει την συμβολή που έχει η επιχειρηματικότητα στην οικονομική ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Γιατί, όπως είπαμε, αυτές οι μικρές επιχειρήσεις είναι που κράτησαν όρθιο τον νομό και αυτή τη στιγμή όλοι μας έχουμε ένα σπίτι, ένα κατάστημα, έχουμε μια περιουσία την οποία οφείλεται από κάποιον παππού που άνοιξε ένα φούρνο, που άνοιξε ένα μικρό κατάστημα καφέ, ένα εμπορικό, κάποιες μοδίστρες παλιές οι οποίες ξεκινάγανε και κάνανε τα ραφτικά τους, ένα τζαγκάρι. Όλοι αυτοί μας κράτησαν όρθιους και νομίζω ότι οφείλουμε στα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας να το αναδείξουμε, να αναδείξουμε τη συμβολή τους στην οικονομία, να αναδείξουμε το τι έχουν προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Και κάνουμε μια σειρά ενημερώσεων στους κατατόπους δήμους, στους δημάρχους και στους κοινωνικούς φορείς σε κάθε πόλη, όπου τους εξηγούμε τι θέλουμε να κάνουμε και ζητάμε να είναι δίπλα μας. Δηλαδή, σκοπός μας είναι μέσα σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε για τα 100 χρόνια να αναδείξουμε όλες τις αιωνόβιες επιχειρήσεις της Μεσσηνίας, να τις σηματοδοτήσουμε, δηλαδή να υπάρξει πινακίδα όπου να λέει ότι αυτή η επιχείρηση βρίσκεται εν ζωή πάνω από τρεις γενιές. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό να ξέρεις ότι ο παππούς, ο πατέρας σου, εσύ συνεχίζεις μία οικογενειακή επιχείρηση για 100 χρόνια. Είναι και σημαντικό και όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για τους Ευρωπαίους να το βλέπουν. Άρα είναι τουριστικό, θα είναι τουριστική ατραξιόν να υπάρχει μια σηματοδότηση όλων αυτών των επιχειρήσεων και για πρώτη φορά γίνεται κάτι τόσο σημαντικό στην περιοχή μας, να προσπαθήσουμε δηλαδή να βρούμε ποιες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν μείνει όρθιες εδώ για 100 χρόνια και παραμένουν ζωντανές.
1: Και παραμένουν, έτσι, αυτό να το.
2: Και παραμένουν ζωντανές. Και να δούμε και κάποια χωριά πώς αναπτύχθηκαν. Δηλαδή, εχθές που είμαστε στην Πύλο, μάθαμε ότι υπάρχει ένας φούρνος στην χώρα, ο οποίος είναι 103-107 χρόνων και ήταν αυτός που σηματοδότησε την ανάπτυξη όλης της περιοχής. Έτσι. Άρα, εμείς δεν τα ξέραμε, τώρα τα μαθαίνουμε. Γι' αυτό και ζητάμε δημόσια, έχουμε κάνει ανακοινώσεις ότι θέλουμε. Όποια επιχείρηση έχει κάποια παλιά φωτογραφία από τον παππού που έβγαζε ψωμί, από τον παππού που έκανε, ας πούμε, που ήταν τσαγκάρης, έφτιαχνε σαμάρια. Οτιδήποτε να τα καταγράψουμε και να μπορέσουμε να έχουμε την ιστορία της επιχειρηματικότητας. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που κάνει η Ομοσπονδία.
1: Ξέρετε, και πρωτοβουλία είναι καταρχάς. Είναι πολύ όμορφη πρωτοβουλία.
2: Ακριβώς, έχουμε να τα καταφέρουμε και στον Οκτώβριο να παρουσιάσουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, είπαμε, τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας θα γιορταστούν τον Οκτώβριο, 17 Οκτωβρίου. Έχετε επαφές με όλους τους Δήμους ώστε να στηρίξετε

0: Σε ό,τι αφορά την εστίαση κυρίως, είμαστε πρωταθλητές στη Μεσσηνία. Έχουμε αυτό το αρνητικό ρεκόρ, ε.
1: Ναι, αυτό πρέπει να μας ανησυχεί λίγο, γιατί είναι 14,3 η πτώση της εστίασης το πρώτο τρίμηνο του 2026, το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ελλάδα πανελλαδικά.
2: Α, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτό, ε.
1: Ναι. Ναι, ναι. Και αν πάρουμε συσσωρευτικά από την 1η του 25, δηλαδή από την 1η του προηγούμενου χρόνου μέχρι και σήμερα, η εστίαση στη Μεσσηνία έχει 32% πτώση. Είναι τεράστιο το ποσοστό και αυτό δείχνει ότι τελικά κάποια από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση δεν επέφεραν την πολυπόθητη
2: ανάπτυξη, αλλά αντίθετα δυσκόλεψαν την κατάσταση ακόμα περισσότερο.
1: Ακριβώς. Mm. Είναι σαν την ανέκδοτο του Χότζα που όταν έμαθε το σκύλο την αμυδρώει, αυτός ψόφισε. Ναι, ναι. Και αυτό πρέπει να μας ανησυχεί, γιατί βλέπουμε τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο κλάδος πλέον αρχίζει και δείχνει με τα νούμερά του ότι δεν μπορεί να συντηρηθεί. Και αν χαθούν οι επιχειρήσεις αυτές, νομίζω θα χαθεί και η ζωή στην επαρχία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με όλες
1: να πάμε
0: αυτές...
1: σε ευχάριστα και ναι. Να πούμε για το τριήμερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Με όλες αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, πάμε στο τριήμερο που φαίνεται ότι θα έχουμε μια αυξημένη κινητικότητα.
1: Ωραία, να πούμε, γιατί είπαμε αρκετά αρνητικά, να πούμε λοιπόν και τα θετικά. Βλέπουμε ότι η Καλαμάτα συνεχίζει να είναι ο προορισμός του Σαββατοκύριακου. Αρχίζει και φαίνεται πλέον, πώς το λένε, με κάθε τρόπο. Χάσαμε αρκετά Σαββατοκύριακα λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά νομίζω ότι θα είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο που η Καλαμάτα θα είναι γεμάτη, θα έχει αρκετό κόσμο.
2: Θα είναι καλοκαιρινή πια η Καλαμάτα.
1: Είναι η αρχή του καλοκαιριού, ναι, επίσημα, ναι, ναι. Γιατί πάντα η εορτή του Αγίου Πνεύματος σηματοδοτεί την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν.
2: Περιμέναμε κάτι ανάλογο από την 1η Μαΐου, αλλά την 1η Μαΐου είχαμε χειμώνα.
1: Ναι, γι' αυτό είπα, έχουμε χάσει αρκετά. Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο να μας, πώς το λένε, να μας ικανοποιήσει, να μας δώσει αυτό που προσδοκούσαμε, να έρθει αρκετός κόσμος, να περάσει όμως καλά ο κόσμος, γιατί είναι σημαντικό εκτός από το να έρθει κόσμος. Το θέμα είναι και εμείς που θα τον υποδεχτούμε, να τον υποδεχτούμε με τα καλά μας, με την ευγένειά μας, με το χαμόγελό μας, και το λέω για όλους τους επαγγελματίες. Πρέπει παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αυτά που αναφέραμε και πιο πάνω, να είμαστε χαμογελαστοί, να είμαστε φιλόξενοι, γιατί έχουμε ανάγκη την επικοινωνία, έχουμε ανάγκη τον κόσμο, έχουμε ανάγκη να δούμε καινούριους ανθρώπους στην πόλη μας και στον τόπο μας. Οπότε θα έχουμε ένα καλό τριήμερο, να βγει ο κόσμος να διασκεδάσει, να βγει ο κόσμος να πιει τον καφέ του, το ποτό του, το φαγητό του, να περάσει όμορφα και να ξεχάσει τα προβλήματά του έστω και για τις τρεις πρώτες μέρες του καλοκαιριού.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία μας.
1: Εμείς να ευχαριστήσουμε, γιατί μας δίνετε το βήμα να λέμε τα προβλήματά μας και τις θέσεις τις οποίες έχουμε ως κλάδος.
2: Είναι χαρά μας, είναι χαρά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Μαλαπέτσας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής, και ακούσατε τι μας είπε. Είναι τα πράγματα, γενικά δεν είναι ευχάριστα, οι δείκτες δεν είναι ευχάριστοι. Το καλό είναι ότι κάποιες ανάσες, αλλά παραμένουν ανάσες όμως, έτσι.
2: Τώρα τριήμερα.
0: Τα τριήμεράκια τώρα.
2: Μιλάμε τώρα βάσει των επίσημων στοιχείων, μια μεσοσταθμική μείωση του τζίρου των καταστημάτων εστίασης κατά 30% και πλέον, δηλαδή, μεσοσταθμικά.
0: Ναι. Και είναι και μεγάλο αυτό
2: μεγάλη
0: το ποσοστό
2: μείωση,
0: στο πρώτο τρίμηνο του 26 που καταγράφηκε, έτσι.
2: Ναι,
0: 14,3% στη Μεσσηνία. Mm-hmm. Είναι η πρώτη σε πτώση, ναι. Ο πρώτος νομός. Ακολουθούν τα καταλήματα και αυτά σε ψηλή θέση είναι σε ό,τι αφορά τη μείωση. Άρα λοιπόν δεν επιχαίρουμε για κάτι, έτσι. Αυξάνεται, ναι. Αν θες, πρέπει να αυξηθούν τα αντανακλαστικά της πολιτείας, προφανώς.
2: Είναι μια δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, και όλα έχουν τις συνέπειες αυτές.
0: Βέβαια. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε προς το τέλος. Να κλείσω από τώρα.
2: Ναι, κλείσε, ναι. Αφού πλησιάζει 10 η ώρα εξάλλου.
0: Εντάξει,
2: να κλείσουμε,
0: ναι.
2: Με την ησυχία μας.
0: Με την ησυχία,
2: να ακούσουμε
0: και
2: ένα τραγούδι πριν το ακέραιον της ώρας. Μια χαρά.
0: Σωστό. Λοιπόν, να πω στο κλείσιμο ότι έχουμε... για το τριήμερο Παρασκευό, Σαββάτο, Κυριακό, Δεύτερο, έχουμε και κάποιο

0: κάποιες
1: τετραήμερο
0: εκδηλώσεις.
1: είναι αυτό.
0: Ναι, τετραήμερο, ναι, σωστό. Έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις τις οποίες αξίζει πολύ να παρακολουθήσουμε και μάλιστα είναι κάποιες εκδηλώσεις που είναι και εκτός Καλαμάτας. Για παράδειγμα, άλμπουμ, μια ωραία εκδήλωση στην Αρχαία Μεσίνη, στην Ορχήστρα Χώρος Πολιτισμού, το Σάββατο το βράδυ στις 9. Αναζητήστε πληροφορίες, μια μουσική εκδήλωση εξαιρετική. Και έχουμε και στην Κορώνη, παρακαλώ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κορώνης, μια συναυλία την Κυριακή, 8.30 το βράδυ, με την Ζωή Τηγανουριά.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Αυτό το κορίτσι
1: Που μας
0: με το
1: επισκέπτεται
0: ακορντεόν.
1: πάρα πολύ συχνά.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας από αυτήν εδώ την εκπομπή αύριο λίγο μετά τις 9. Ευχές για μια πολύ όμορφη ημέρα.
0: Γεωργία Οικονομοπούλου ήταν στον ήχο. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταστα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώστης Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας και επομένως ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξαν τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
0: Καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας, ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες βράδυ, λίγη ώρα πριν τις 10, σε επιχείρηση με φέρετρα, στη νέα είσοδο της Καλαμάτας, στο ύψος του κόμου Ζαφύρι. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και οχήματα της ΟΑΚ Μεσσηνίας. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνέδραμε και η πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας με υδροφόρα. Μέσα σε λίγη ώρα και λόγω των έφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη επιχείρηση, η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του εργοστασίου με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του. Στην περιοχή μάλιστα της νέας εισόδου και μέχρι το Μπουρνιά λόγω της φωτιάς διεκόπη χθες βράδυ για αρκετή ώρα και η ηλεκτροδότηση. Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα της γειτονικής Αρκαδίας. Με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ευιστά την προσοχή των κατόχων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για την αύξηση μέτρων βιοασφάλειας. Να σημειώσουμε πως η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Με επίκεντρο τα μεγάλα έργα υποδομής, την ανθεκτικότητα, την αγροτική ανάπτυξη αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, συνεχίστηκε Μεσσηνία η πρωτοβουλία της περιφέρειας Πελοποννήσου Πελοπόννησος 360 από τον διάλογο στην πράξη, που έχει ως στόχο τη συνεργασία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τις τοπικές κοινωνίες και την παρακολούθηση της πορείας σημαντικών έργων. Η επίσκεψη στη Μεσσηνία αποτέλεσε τον τέταρτο σταθμό αυτής της πρωτοβουλίας και περιλάμβανε συναντήσεις με δημάρχους και φορείς, αυτοψίες σε κρίσιμες υποδομές και εργοτάξια, καθώς και υπογραφές συμβάσεων σημαντικών έργων. Η περιοδία ξεκίνησε με αυτοψία στο έργο αναβάθμισης του διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος με την ολοκλήρωση των ενισχύσεων στο υπόγειο και την εξέλιξη των αντίστοιχων παρεμβάσεων στους επόμενους ορόφους. Ακολούθησε συνέντευξη τύπου παρουσία αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων, στη διάρκεια της οποίας ο κ. Πτωχός ανέφερε πως σήμερα υλοποιούνται στην περιφέρεια και στη Μεσσηνία 21 έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 110 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμη 18 έργα ύψους 22 εκατομμυρίων βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα έργα οδικών υποδομών, στις νέες χαράξεις, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα εγκυοβελτιωτικά έργα, στις αντιδιαβροτικές παρεμβάσεις καθώς και σε δράσεις κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου με νέες προσκλήσεις και έργα όπως η παράκαμψη του Χαρακοπιού, αστικές αναπλάσεις σε περιοχές της Μεσσηνίας, η κατασκευή του ειδικού σχολείου Καλαμάτας, αθλητικές υποδομές και παρεμβάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Βλάβη σε μηχάνημα του εργολάβου έβαλε προσωρινό φρένο στο έργο της ασφαλτόστρωσης της Βέργας. Σε ανακοίνωσή της μάλιστα η πρόεδρος της κοινότητας Άρτεμις Κότση μεταφέρει τη διαβεβαίωση του εργολάβου πως το έργο θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο και διευκρινίζει πως δεν υπάρχει καμία διακοπή του λόγω εξάντλησης χρημάτων από το Δήμο ή την Περιφέρεια, όπως λανθασμένα και συκοφαντικά, όπως σημειώνει η ίδια, ακούγεται τις τελευταίες ημέρες. ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου εντός της Δημοτικής Κοινότητας Μαυροματίου στη Μεσίνη και συγκεκριμένα στο τμήμα του περίπου 1 χιλιόμετρο που οδηγεί από την κεντρική πλατεία προς το ναό του Αγίου Δημητρίου και ως τη σύνδεσή του με την 7η επαρχιακή οδό αυτοψίας. Το έργο πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Μεσίνης Γιώργος Αθανασόπουλος, συνοδευόμενος από άλλους αυτοδιοικητικούς παράγοντες του Δήμου και της περιοχής. Καλός καιρός, με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι, με τα βλητεία ασθενής άνεμη και θερμοκρασία σε άνοδο μέχρι τους 30 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με μικρή ενίσχυση των βόρειων αλλά και των νοτιοανατολικών ανέμων κατά περιόδους και θερμοκρασία ως τους 30 βαθμούς αναμένουν οι μετεωρολόγοι και για αύριο Παρασκευή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σε εορταστικό κλίμα θα γίνει απόψε στο ΣΕΦ στις 8 και 4 το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα ημιτελικά της Greek Basket League με το Λάβαρο κατάκτησης της Ευρωλίγκας να ανεβαίνει στην οροφή του ΣΕΦ. Στις 6 στο Telecom Center Athens θα διεξαχθεί ο πρώτος χρονικά ημιτελικός μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Κάλυψη και των δύο αγώνων από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η Crystal Palace κατέκτησε τον τίτλο του Conference League μετά την νίκη της επί της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 στο τελικό της Λειψίας, με γκολ του Ματετά. Με ψήφους 7-7 δεν πέρασε η πρόταση των 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό, ενώ κατά της αναδιάρθρωσης τοποθετήθηκαν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος και Φυσιά και Όφη. Με τον 30χρονο Βάσκο Μέσο Ουνάι Λόπεθ διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός που χθες αγωνίστηκε με τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League. Σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Προσπόλησε από χθες οι μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ. Ο μεγαλομέτοχος Αχιλλέας Νταβέλης δήλωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει και θα περιμένει προτάσεις ενδιαφέροντος έως στις 17 Ιουνίου. Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει και φέτος στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν από 29 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου. Η Εθνική Ελπίδων κάτω των 21 ιτήθηκε 2-1 από την K23 του Κατάρ σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στην Κροατία. Έως το καλοκαίρι του 2027 επισημοποιήθηκε η παραμονή της Ελένη Ερντέμ στην τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Μέχρι το 2028 ανανέωσε ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ το συμβόλαιό του με τον Άρη. Με την υπόσχεση ότι θα τετραπλασιαστεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του χάρη στη συνδρομή και του Γιάννη Αντετοκούμπο, η ΚΑΕ Άρης προσπαθεί να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για την ερχόμενη διετία. Φιλικό παιχνίδι με τους επίδοξους πρωταθλητές του NBA New York Knicks στο ΣΕΦ ή στο Madison Square Garden θα δώσουν πιθανότατα οι ερυθρόλευκοι, όπως ανέφερε εκ των μεγάλων χορηγών της Πειραϊκής ΚΑΕ ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος. Ο Ολυμπιακός βουλιαγμένη 15-13 στην παράταση στον πρώτο τελικό της Water Polo League των γυναικών, ενώ στους άντρες ΠΑΟ Κεντραϊκός 16-17 μετά από πέναλτι για τις θέσεις 5-8 και Απόλλων Σμύρνης βουλιαγμένη 14-13 για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Απόψε στις 9 στο Σεράφιο και με κάλυψη από τα κανάλια Earth Sports και την Era Sport, ο δεύτερος τελικός των ανδρών, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να προηγούνται με 1-0 στη σειρά των Πρασίνων. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, ο οποίος συνεχίζει στον πάγκο της ανδρικής ομάδας Βόλο των Πρασίνων για 13η χρονιά. Ο Χάνσι Φλίκ άναψε πράσινο στην διοίκηση της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του 25χρονου διεθνή Άγγλου μέσω επιθετικού από τη Νιούκαστλ Άντονι Γκόρτον με προσφορά 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Αλέξ Καλογερόπουλος, του οποίου το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, βρίσκεται πολύ κοντά για τη μεταγραφή του στη Μόντζα που ανέβηκε στη Σέρια. Τέλος, η Μονακό νίκησε στην έδρα της στη Μπουργκ με 114-103 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Γαλλικής Λίγκας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 12.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΑΣΠΟΡ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούτε Era Sport.

0: rush for me. Ωραίο τραγουδάκι έμεινε. Πάρα πολύ καλό, γι' αυτό και παίξε και τόσο, τέλος πάντων. Αλλά ακούγεται βροχή όταν ξεκινάει και ενδιάμεσα.
1: Θα πείτε τη βροχή βροχούλα.
0: Θα την πούμε, ναι. Τώρα έβρεξε, λέει, έχουμε. Γεμίσανε, λέει, τα δεξαμενές.
1: Ο θόλος από πάνω, πώς το λέτε. Ο θερμικός θόλος.
0: Και αυτό τι κάνει?
1: Δεν πήρε είδηση.
0: Όχι, δεν τον είδα.
1: Έχει πάει τη θερμοκρασία 34 βαθμούς το Μάη, εκεί στην τέτοια. Γερμανίες, Αγγλίες.
0: Ναι.
1: Όλοι θα έρχονται για δροσιά στην Ελλάδα.
0: Αυτό, άντε να έρχονται για δροσιά, δεν είναι να μην έρχονται και καθόλου να ησυχάσουμε.
1: Θα πηγαίνουμε,
0: από τα, θα πηγαίνουμε,
1: θα
0: πηγαίνουμε
1: για μπάνιο στην Αγγλία.
0: Όχι που θέλουν 6 δι στο δωμάτιο τη νύχτα. Τι να κάνουμε τώρα. Κοιτά, έτσι. Δεν έχει παραπονό, αριστερά, αριστερά που κοιτά.
1: Κοίτα λίγο δεξιά. Ε.
0: Τι είναι, δουλειάκα.
1: Το χειρε.
0: Εκεί σου λέω, αριστερά.
1: Σ' αρέσει αυτός ο κότσος?
0: Όχι, δεν βλέπω τον κότσο. Δεν βλέπω τον κότσο. Α, και ο κότσος, εντάξει, δεν θα είναι ο κότσος. Δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημος. Αυτό δεν έχει σταματήσει ακόμα, ε. Που βάζουμε μια κοπέλα live και τη βάφουμε, τη χτενίζουμε, τη δίνουμε και τέτοια. Ό,τι δίνουμε, τη βάφουμε, τη χτενίζουμε και τέτοια. Ωραίο, εντάξει.
1: Ωραίο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι, απλώς αυτή η απορία μου ήταν πάντα, ρε παιδί μου. Ότι...
1: Ωραίο είναι πιο ακριβώς. Νομίζεις ότι υπάρχει άντρας που να κοιτάει τα μαλλιά του.
0: Αυτό λέω, ναι. Εντάξει, αυτή η εκπομπή δεν είναι. Πιο πολύ βλέπουν οι γυναίκες, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό το section, τέλος πάντων, του συγκεκριμένου κομματιά από την άλλη, πήγαινε ένας, ας πούμε, και λέει: σήμερα θα μαγειρέψουμε κολοκύθια με ρίγανη. Εντάξει. Δηλαδή, νοικοκυράκι μου τώρα.
1: Ο κοντός βλέπει τα ζώδια.
0: Τα ζώδια και εγώ τα βλέπω, ναι. Δεν καταλαβαίνω βέβαια και πολλά πράγματα που λένε. Κάτι με τον Ερμή.
1: Και βλέπει ζώδια. Και
0: βλέπω,
1: δεν καταλαβαίνω.
0: Κάτι αυτό τόσο κοιτάνε, σαν το φλιτζάνι.
1: Τόσο ανώτερο επίπεδο είναι.
0: Σαν το φλιτζάνι, δεν είναι σαν το φλιτζάνι. Σε τρία πάνω κάτι ακούς και χαίρεσαι. Εντάξει, αυτά.
1: Τι?
0: Σε τρία πάνω κάτι ακούς και χαίρεσαι.
1: Δεν το έχω.
0: Παίρνει, ρε παιδί μου, φλιτζανού τον ελληνικό. Αφού έχουμε ανακατέψει λίγο το ταλαβέρι και το γυρίζουμε ανάποδα να κάτσει πέντε λεπτά. Εντάξει. Και μετά το παίρνουμε και το διαβάζουμε το φλιτζάνι.
1: Διαβάζει που χρησιμοποιεί και πρώτο πληθυντικό.
0: Ναι. Το διαβάζουμε. Τέλο πάντων, δεν καταλαβαίνω. Ότι βρίσκει κάτι σημαντικό και λέει: βρίσκει κάποια στιγμή ένα τρία μέσα.
1: Τρία.
0: Ναι. Το τρία όμω αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι μουτζουρωμένο, είναι καθαρό τρία.
1: Ναι.
0: Κάπω έτσι, α πούμε. Okay. Και σου λέει: σε τρία πάνω κάτι ακού και χαίρεσαι. Τι θα πει αυτό, ξέρει? Σε τρει ώρε, σε τρει μέρε, σε τρει εβδομάδε, σε τρει μήνε, σε τρία χρόνια. Και κάποια στιγμή θα βγει να πούμε και θα πει: α, μου το το φλιτζάνι εμένα η κυρία Ειρήνη. Κατάλαβε. Και έγινε η δουλίτσα έτσι όμορφα.
1: Αυτό το άλλο που θυμάμαι εγώ από το, να λένε με το φλιτζάνι είναι δρόμο, βλέπω.
0: Μεγάλο δρόμο θα κάνεις, ναι.
1: Μεγάλο δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Πού θα διαβάσει. Μεγάλο δρόμο.
0: Ε?
1: Είναι μεγάλο δρόμο.
0: Κοίτα, παλιά ας πούμε ήταν και. Ο άλλος ο δρόμος. Που δεν έχει γυρίσμο, ξέρεις.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι θα πεις από την Πτολεμαϊδα μέχρι την Κοζάνη.
0: Έλα, τι είναι αυτό τώρα, ένα τέταρτο και εσύ σιγά. Δεν είναι και πολύ μεγάλος δρόμος αυτός. Εγώ σου λέω για τον άλλον. Και...
1: Δεν μου λες η πιο πολιτισμένη πόλη εκεί, ναι, κοντά στο χωριό σου εκεί πέρα.
0: Καλά, καλά, λέγε, λέγε, λέγε.
1: Ποια είναι, δηλαδή.
0: Θα πας, θα ανοίξεις τη φριτέζα και δεν θα δουλεύει. Και θα λες γιατί, Μανώλη.
1: Εμάς, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Εμάς η πιο πολιτισμένη πόλη, ας πούμε.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς είστε, φίλε, στην Άρτα? Είστε, ξέρω εγώ, 20.000.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Η ποσότητα δεν έχει σημασία, μόνο η ποιότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν τα Γιάννενα, ας πούμε. Έλεγες, πάω στα Γιάννενα για λίγο πολιτισμό. Εσείς για να πάρετε, ψωνίστε λίγο πολιτισμό, πού πηγαίνετε?
0: Άλλο το λες έτσι όπως το λες τώρα και προσπερνά όλα τα υπονοούμενα. Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, σιγά. Η Βέρεια δεν είναι πιο κοντά?
0: Εντάξει, είναι... η Βέρεια, ρε φίλε, είναι σαν την Πτολεμαϊδά.
1: Σιγά ρε, είναι η Βέρεια σαν την Πτολεμαϊδά.
0: Τι έχει, ένα
1: βασίλισσα του.
0: Και εμείς τι
1: έχουμε. Η βασίλισσα. Και η Έδεσα
0: του
1: είναι.
0: Βορρά. Ναι. Ωραία η Έδεσα. Ωραία. Πέρασε πάρα μια
1: μέρα. Άκου τώρα η Πτολεμαϊδά σαν τη Βέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σκοτώνουν τώρα να ρίχνουν παντοφλές.
0: Θέλω να σου πω, ρε φίλε, ότι δεν έχει κάτι μεγαλύτερο που λείπει από την Πτολεμαϊδά. Η Πτολεμαϊδά δεν έχει κάτι που λείπει από τη Βέρεια, εκτός από τα εργοστάσια.
1: Έχει κάτι η Πτολεμαϊδά.
0: Τα εργοστάσια.
1: Τα εργοστάσια.
0: Τη ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Ναι, τι. Λέει,
1: είναι,
0: θα πάρει να έρθει θερμοσύμφωνα και δεν θα έχει τέτοια. Θα λες τι γίνεται, θα φοράει τραπεζικούς.
1: Δεν μου λες, η Πτολεμαϊδά, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, σαν το, θα μπορούσε να είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν, ας πούμε.
0: Και ποια είναι η Μπάγερ, είναι κανονική?
1: Η Μπάγερ είναι τέτοιο, είναι φαρμακοβιομηχανία, ρε φίλε. Μπάγερ.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι μονάχου.
0: Α, ότι είμαστε, ας πούμε, βιομηχανική
1: ότι
0: περιοχή.
1: Ότι είσαι βιομηχανική,
0: ναι,
1: περιοχή και τα λοιπά. Γιατί δεν κάνατε κι εσείς εκεί να πάνε να τους πείτε ότι ξέρεις κάτι, θέλεις εδώ να βγάζεις ρεύμα, θέλεις λιγνίτη,
0: ναι,
1: θέλεις έτσι,
0: ναι,
1: θα μας κάνετε την ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Τι βεβαίως, βεβαίως.
0: Το είχαμε παλιά, βεβαίως.
1: Μέχρι Γάμα Εθνική έχει
0: ανέβει. Μέχρι και Ανθρακορίχους και Β' έχουμε πάει.
1: Μέχρι Γάμα Εθνική έχει ανέβει. Τι Μπάγερ Λεβερκούζεν γίνατε? Τι Λεβερκούζεν?
0: Έχουμε πει ότι όλα αυτά θα αλλάξουν όταν γίνω δήμαρχος. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Τώρα, καλά.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Τώρα έχουμε ανεμογεννήτρες. Δεν θέλουμε λιγνίτη τώρα.
0: Θα στα βάλω ανεμογεννήτρες.
1: Πού στην Πτωλεμαϊδα, ναι. Και θα το κάνω. Παντού έχει ανεμογεννήτε.
0: Θα σε πω,
1: θα γίνουν τα νησιά εκεί.
0: Και θα σε βάλω από κάτω να φυσά. Κανόνε την πορεία σου. Αυτή θα είναι η δουλειά σου μετά τη σύνταξη, Βασιλάρα μου. Να φυσά τι ανεμογεννήτρε τη Πτωλεμαϊδα. Φου και φου, κάτι θα προκύψει.
1: Καλά, τι να του πείτε ότι εμεί έχουμε εδώ πέρα εργατικό δυναμικό. Έχουμε. Έτσι, τούτο και τ' άλλο. Mm. Πρέπει να ενισχύσετε, να δείξετε τη φροντίδα σα για την πόλη. Φτιάξτε την ομάδα. Κάντε μα Μπάγερ Λεβερκούζεν τη Ελλάδα.
0: Κάτι τέτοια βλέπω και σου λέω θα γίνω δήμαρχο. Κατάλαβε.
1: Όχι, μα δεν τα έχει σκεφτεί. Περιμένει σε μένα από την άλλη.
0: Όχι, τα έχω μελετήσει. Μην στραμματίσει. Ναι. Είναι δυνατόν.
1: Σε πιστεύω.
0: Ομάδα και λοιπά και τέτοια. Γενικώ τώρα, άμα το σκεφτεί καλά.
1: Ναι.
0: Από Θεσσαλονίκη πρέπει να φτάσουμε για ένα. Για να εμφανιστεί η ομάδα που να παίζει λίγο μπαλίτσα. Ούτε Βέρεια έχουμε, ούτε Καστοριά έχουμε.
1: Είχαμε όμως.
0: Είχαμε. Ούτε τις δικές μας έχουμε, ούτε Κοζάνη έχουμε, τίποτα δεν έχουμε.
1: Πώς τη λένε τη δική στην ομάδα και το
0: Εορ Ναϊκό. Εορ Ολέο και τέτοια πράγματα.
1: Εορ.
0: Ναι, Εορ, Εορ. Τι είναι, Εορδέα.
1: Τραγωδία.
0: Αλήθεια. Άσερε εκεί πέρα που κάνατε Άρτα, Καραϊσκάκη, Αναγέννηση. Πώς το λένε το άλλο που λέει εδώ ο φίλος που εκείνα τα παιχνίδια που το λένε 6-5 ποια ήταν, πώς τη λέγανε εκείνη την ομάδα. Από πει κάτι μια.
1: Δεν ξέρω, ούτε εγώ την
0: δύσκολη. Φαντάσου. Φαντάσου κατάσταση. Τέτοια πράγματα. Αλλά αυτά θα διαμορφωθούν αναλόγως όταν έρθουμε στην
1: εξουσία. Με την ψήφο. Αν ο κόσμος ψηφίσει σωστά και βγάλει Πέτρο Μαυρογιάννηδη, ας πούμε.
0: Έτσι. Θα ψηφίσει σωστά. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε τι λέτε εσείς. Ορίστε, ψηφίζω από το Λεμαϊδα, όχι Βέρεια. Κόστα αφρόνημα. Μην ανοίξουμε.
1: Γιατί, όχι, γιατί δεν τα.
0: Ψηφίζει το Λεμαϊδα, λέει ο άνθρωπο. Μια χαρά. Τότε, αλλά μην ανοίξουμε πίφ με του φίλου μα που κάνουν και ωραίο ρεβανί εκεί πέρα και τρώμε. Έχει φάει ρεβανί από την Βέρεια.
1: Πώς δεν έχω φάει.
0: Α, πότε.
1: Τελευταία φορά έχουν 10 χρόνια. Έχουν 10. Και μάλιστα μου είχαν πει και είχα πάει σε εργαστήριο. Όχι από τα
0: άλλα. Ιστορία, ναι, και πήγε κάπου και το βρήκε και ήταν.
1: Πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ δυνατό, ναι.
1: Πολύ δυνατό.
0: Ο Πιζοζό από Τζάκη Γιώργα στη γενέθλιά τη παρέα με φίλου. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Έκλεισε τα 93.
0: Τα 93, Έλα ρε φίλε. Μπράβο. Μπράβο. Okay. Την έχουν κατσιάσει την κοπέλα εκεί.
1: Δεν μα παρατά και εσύ με τη face.
0: Να, τώρα κοίτα τώρα. Βλέπει, στα λέω. Στα λέω. Έτσι.
1: Δεν σε ακούσει η γυναίκα σου.
0: Δεν έκανα και
1: τίποτα.
0: Δεν έκανα και τίποτα, ρε φίλε. Απλώ είπα. Παντού υπάρχει νόμο, στο μάτι όχι όμω.
1: Ξέρει ότι και αυτό θεωρείται απιστία.
0: Λέγε ρε,
1: ναι.
0: Εκεί φτάσαμε τώρα.
1: Εκεί φτάσαμε. Ναι.
0: Σώπα ρε.
1: Ναι. Και αυτό θεωρείται απιστία.
0: Άντρε. Πήγαινε, άλλαξε
1: εδώ. Γιατί,
0: και
1: είναι, γιατί είναι.
0: National Geographic.
1: Εσύ το βάζει εδώ με το
0: πρόγραμμα. Άλλαξε το πρόγραμμα.
1: Με το πρόγραμμα βάζει σε Μέγκα. Αμέσω να δει.
0: Βάλε άλλο έργο.
1: Να βλέπει Φέι.
0: Ρε τι γίνεται. Άλλαξε εδώ και βάλε μπάλα. Βάλε κάτι άλλο. Βάλε. Αύριο έχει επέτειο Ολυμπιακό. Ξέρει αυτό.
1: Τι επέτειο.
0: Αυτό το conference που δεν το έβλεπε καν χθε το παιχνίδι γιατί έλα μωρέ σιγά.
1: Όχι, ρε, ποιος με
0: το μετά σου στείλει ο φίλος εδώ μήνυμα, ξέρεις μου τα στέλνανε μετά οι φίλοι στα τι? Social media, Instagram και τέτοια. Μου λέγανε ο Παπα-Νικολάου, λέει που του είπαν ότι το conference το έχει πάρει ο Ολυμπιακός, τελικά είπε μήπως το δει το παιχνίδι το βράδυ.
1: Πόσες φορές πέντε έχει γίνει conference,
0: ναι, ναι,
1: τρεις φορές το πήραν αγγλικές ομάδες, μία Ολυμπιακός και την άλλη ποιος.
0: Ξέρω εγώ. Διαβάζω η χρυσή βίβλος του conference. Βίβλος. Και λες Παναγία μου, θα ανοίξω κανένα τόμο, κανένα βίβλο. Και είναι πέντε ομάδες αυτό.
1: Έχει σημασία. Όσο λιγότεροι, τόσο καλύτεροι.
0: Ότι δεν έχει, δεν έχει. Αλήθεια είναι αυτή. Η χρυσή βίβλος, στο λέει. Ποια ήταν η άλλη, ρε φίλε, πλάκα-πλάκα. Κρυσταλ Πάλας και λοιπά. Να το. Η χρυσή βίβλος. Α, η Ρώμα, ρε φίλε. Ρε, Ζωζέ Μουρίνιο, ρε.
1: Ρώμα.
0: Είναι δυνατόν το πρώτο.
1: Τρεις Άγγλοι, ένας Ιταλός και ο Ολυμπιακός.
0: Σαν ανέκδοτο ρε αυτό. Ποιος κερδίζει το τέλος.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Έχει γίνει κανένα. Υπάρχει καμιά είδηση, τίποτα, κάτι.
0: Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Φλόριαν Βίγκελ, ένας τερματοφύλακας που παίζει στη Βικτόρια Πλιζέν. Εδώ τώρα διαβάζω, παιδιά. Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ φέρνει το κουλιαράκι πιο κοντά στη Λίβερπουλ. Δηλαδή, άμα θέλαμε εμείς στη Λίβερπουλ να τον πάρουμε, τόσο ψωμόλυσης είμαστε. Πρέπει να πέσει δηλαδή, ο παίχτης για να τον πάρουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Εκτός κι αν είχε καμιά ρήτρα τύπου, άμα πέσουμε και τα λοιπά. Δεν πιστεύω. Μακάρι να πάει το παιδί, γιατί καλός παίχτης είναι. Δεν είμαστε καλά οι στόπερ. West Ham, Μαυροπάνος, πέσαμε. Κουλιαράκης, Βόλφσμπουργκ, πέσαμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Επίσης, κύριε Βασίλη, γι' αυτό σου είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι πρέπει να απαντήσει. Καλά, πάλι θα δεν προλάβουμε τα μηνύματα. Υγεία. Λοιπόν.
1: Άμα αρχίσεις τώρα.
0: Θα τρέξω. Δεν έχεις δώσει απαντήσεις εδώ πέρα σε διάφορα. Δεν τσιγκλάς μόνο εσύ για την πατρίδα, τσιγκλήσω κι εγώ. Που η Ρεάλ φώναζε, η Φενέρ φωνάζει, τι αυτό και τα λοιπά, για τις Ευρωλίγκες, για τις διετσίες, τέτοια πράγματα. Τι γίνεται, για να δώσει μια λύση.
1: Να φωνάζει ο κόσμος. Να φωνάζω.
0: Καλό είναι
1: να φωνάζει η Ρεάλ που πήρε από τον Ολυμπιακό με τα βήματα του Γιούλ που πάει. Πήρε ευρωπαϊκό.
0: Non-call, ναι, ναι.
1: Non-call. Εκεί τα βήματα είναι.
0: Όχι, έτσι το ενέρφυλε. Δεν είπα ότι δεν είναι.
1: Φωνάζουν. Πάνε να φωνάζουν καταρχήν. Φωνάζουν. Φωνάζει ο Ταβάρες. Ποιος ο Ταβάρες. Φωνάζει ο Ταβάρες. Δηλαδή η ομάδα που έχασε λέει ξέρω. Φωνάζουν οι Τούρκοι που έχασαν με 18 πόντους. Φωνάζουν και οι Τούρκοι.
0: Ναι, φωνάζουν γιατί δεν είχαμε τους οπαδούς μας μέσα. Για να μας βοηθήσουν.
1: Άμα δεν ήταν 18, θα χάναμε 16. Οκ, εντάξει, ναι.
0: Και μέσα σε αυτά είχαμε καινούργια τοποθέτηση DPG. Αναδημοσίευσε δηλώσεις Σέρτζιο Σκαριόλο. Έτσι. Και λέει.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Οι Παναθηναϊκοί γιατί πάνε εκεί και κολλάνε δίπλα σε όλους αυτούς που φωνάζουν.
0: Τι
1: τους κόφτει,
0: ρε παιδί.
1: Ναι, να απαντήσει σοβαρά. Τι τους κόφτει.
0: Όχι, θα σου πω γιατί τους κόφτει που λες και εσύ. Για γιατί σου λέει ότι όλο αυτό το πράγμα για την κρίνια και την διαιτησία εμείς την έχουμε ξεκινήσει και μας βάζετε πρόστιμα, κάνετε ράντε και τώρα έρχεστε ένα-ένα σε αυτά που λέγαμε εμείς παραπέντε. Και μας τα λέτε εσείς τώρα και πέντε που φωνάζετε και διαμαρτύρεστε. Γι' αυτό.
1: Τα έχει με τους άλλους. Τα έχει με τους της Φενέρ και της Ρεάλ.
0: Δεν τα έχει μαζί τους, λέει τώρα το δείχνει. Αυτό
1: εμείς καταλαβαίνω. Όπως μου το λες, έτσι καταλαβαίνω.
0: Γιατί δεν βάλετε.
1: Δηλαδή πήρε ένα ευρωπαϊκό, η ομάδα πάει κάθε χρόνο Final Four. Και πήρε ένα ευρωπαϊκό. Δηλαδή η διαιτησία πέρυσι ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Ή έγινε φέτος η διαιτησία υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Πέρσι για βοηθά.
1: Τι να βοηθήσω.
0: Το πήρε Φενέρ. Δεν θυμάμαι τι θες να πεις.
1: Πέρασε η Μονακό, πέρασε τον Ολυμπιακό που τον απέκλεισε, ξέρω και τα λοιπά. Δηλαδή πηγαίνει ο Ολυμπιακός με τη διαιτησία. Την είχε πέρυσι τη διαιτησία ο Ολυμπιακός. Την είχε πρόπερση. Άμα την είχε, είναι δυνατόν να έχει τη διαιτησία στο μπάσκετ και καλή ομάδα. Για να μην πάρει ένα.
0: Ναι, γιατί
1: ποτέ.
0: Σαφήνει σου.
1: Α, σαφήνει.
0: Σαφήνει στο Final Four.
1: Ναι.
0: Σε σκουντάει μέχρι την κανονική περίοδο. Έτσι λένε οι
1: εμπειρίε. Να τη βράσω την κανονική περίοδο. Να τη βράσω. Άμα δεν θα με βοηθήσει.
0: Βοήθα στο Final Four. Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Άσε ρε τα παραμύθια τώρα. Βγήκαν όλοι οι παραμυθάδε.
0: Μερικοί χάνονται μετά.
1: Οι παραμυθάδε τώρα. Είχε Ολυμπιακό στη διαιτησία. Δηλαδή. Τι άλλο σπάνε, δεν με
0: το χειρότερο Final Four τη ιστορία.
1: Καλά κάνουν, μωρέ. Τι
0: έτσι διαβάζω, έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Υποστήκαμε μια αδικία που δεν διαβάζει όλη η Ευρώπη.
1: Στο πιο έγκυρο site, ξέρω που έχει βγει ποτέ.
0: Όχι, τα λένε.
1: Τι, πού, ποιοι τα λένε.
0: Το ότι το είπε ο Σκαριόλο, το είπε στι δηλώσει που έκανε
1: εντάξει,
0: στο
1: ναι,
0: μάτς
1: εντάξει,
0: τέτοιο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλά. Με την Πασκόνια κλπ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Κάνει τέτοιε πάσει. Εδώ τρομάξαμε να το ξεφορτωθούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή τη τοξικότητα που λέει. Ξέρω,
0: όχι, όχι.
1: Αυτό.
0: Τώρα θα επανέλθει. Περίμενε.
1: Δηλαδή τρομάξαμε.
0: Θα παίξουν οι ανάμεταξύ του
1: μέχρι
0: πέντε μάτς.
1: Και εσύ τώρα και τι είπε. Και Σκαριόλο κύριο ήταν. Δηλαδή όταν έκανε τις δηλώσεις. Εγώ τώρα μετά από πέντε μέρες. Άμα έχει θέματα εκεί στη Ρεάλ.
0: Μέτρησε μέχρι το 1000. Και... μέχρι το 1000 και τελείωσε προθέσεις. Τι θες να κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Λοιπόν, γεια σου Πάνο. Ο Βασίλης Κόπμα έκρυψε το Αγρίνιο.
1: Τι.
0: Σκόπιμα έκρυψε το Αγρίνιο.
1: Έκρυψα.
0: Ναι, που είπε Γιάννενα. Πιο κοντά όμω είναι τα Γιάννενα, ρε παιδιά, από το Αγρίνιο τώρα.
1: Όχι, Άρτα. Παιδιά, τώρα κάτι σοβαρευτείτε τώρα. Τι σχέση έχει τώρα δηλαδή τα Γιάννα με το Αγρίνιο.
0: Επίσης, τι σχέση
1: είναι
0: έχει
1: μεγάλη
0: Γιάννα,
1: πόλη
0: ναι, ναι.
1: Το Αγρίνιο. Ναι, ναι. Δεν είναι καμιά σχέση τώρα ναι. Το Αγρίνιο τώρα με τα Γιάννα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τη λίμνη, με την Παμβότητα, με τα έτσι, με τον Ισάκη. Mm. Με τα, τι σχέση ναι. Με τα πανεπιστήμια. Παιδιά, τώρα σοβαρευτείτε και εσεί οι Αγρινιώτε όπω σοβαρευτήκαμε και εμεί οι Αρτινοί.
0: Έτσι. Ο Μπιλ Μπατάξη λέει ότι το 1970 ταλαιπωρηθήκαμε ποδοσφαιρόφιλοι στο Μεξικό, στο Παγκόσμιο, με τις ώρες φαντάζομαι θέλει να πει. Ήταν δύο ταξιμερώματα και τα λοιπά, λέει. Αλλά να σου πω κάτι. Και στο Μουντιάλ της Αμερικής, που εντάξει, εγώ αυτό θυμάμαι, επειδή έπαιζε η Ελλάδα τώρα, μπορεί αλλιώς να μην το θυμόμουν, πάλι είχε χαράματα. Τώρα όμως αυτό το Μουντιάλ τις έχουν ταιριάξει πολύ ευρωπαϊκά τις ώρες, ας πούμε. Να είναι σε καλές ώρες για την Ευρώπη δηλαδή.
1: Έχει, τώρα βάλανε κάτω και κοιτάζουν ποιες πόλεις εκεί θα έχουν περισσότερη δροσιά. Και ποιες πόλεις έχουν πολύ υγρασία, θα έχει πολύ ζέστη και όλα αυτά. Κάθε ομάδα κάνει το σχεδιασμό της ανάλογα και το που θα παίξει. Και ναι, πώς ναι. θα είναι δηλαδή η διαμόρφωση μετά. Δηλαδή παίζω σε αυτή την πόλη. Αν προκριθώ, θα πάω εκεί. Αλλάζουν οι συνθήκες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή γίνεται ένας χαμός.
0: Γι' αυτό που λέμε ότι γίνει λίγο επιστήμη την μπάλα.
1: Δεν είναι θέμα επιστήμης.
0: Όχι,
1: είναι
0: πρόσεξε.
1: Είναι λίγο.
0: Σου λέει το πιο απλό είναι αυτό που έκανε η Παραγουάη, επειδή μου είπε θα παίξουμε με την Ελλάδα ένα φιλικό, γιατί στο Μουντιάλ θα παίξουμε τις ΗΠΑ που κατά τη γνώμη μου είπε ο προπονητής ταιριάζουν μοιάζουν λίγο τα δύο στυλ παιχνιδιού.
1: Εμείς μοιάζουμε τις ΗΠΑ.
0: Έτσι είπε αυτό ο Παραγουάη. Και μας κερδίσανε κιόλας με μισή φάση τέλος πάντων. Το έχουν πάει λίγο εκεί τώρα το έργο. Λέει ποιον θα αντιμετωπίσουμε, λίγο συνθήκες εργασίας, τέλος πάντων. Δουλειάς δηλαδή. Ο Γιώργος λέει στο ραδιόφωνο πιστεύω είναι σημαντικό να ακολουθείς αυστηρούς κανόνες και είναι σημαντικό να μπορείς να ακούγεις και πιο χύμα. Ανάλογα την περίπτωση. Όμως αυτός που ξέρει τους αυστηρούς κανόνες μπορεί να είναι χύμα αν θέλει. Το ανάποδο δεν γίνεται. Επίσης, όλοι λέει οι normal άνθρωποι μιλάμε μόνοι μας. Εσείς έχετε το πρόβλημα, σημαίνει.
1: Για σένα.
0: Ναι, για μένα. Ναι. Σωστά.
1: Εγώ έχω πει τα πάντα μόνος μου.
0: Ναι.
1: Ό, τα πάντα.
0: Εντάξει, και εγώ μπορεί να έχω πει ρε παιδί μου στον εαυτό μου. Αλλά
1: ξέρω όχι, όχι, εγώ σου μιλάω τώρα.
0: Κανονικά.
1: Ερωταπαντήσεις. Όπως πολλοί κόσμος.
0: Ρωτάς και απαντάς, ε.
1: Όπως πολλοί κόσμος. Μερικές φορές οι ερωτήσεις όμως γίνονται από την εσωτερική φωνή και οι απαντήσεις από την.
0: Έξω.
1: Κανονικά.
0: Λες,
1: να ακούγονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σα ακούσει κάποιο για πρώτη φορά στην Ερασπόρη και θα πει φάζω δε τι λες, ρε Φαρχούρη. Εγώ με τον Βασίλη ποτέ. Όχι άλλο που κάμε, σου λέει ο Γιάννη ο Μαρκετάκη.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τον έσκασε τον άνθρωπο. Είπε. Ωραίο. Χάβριτ για πρώτο σκόρερ.
1: Ποιο?
0: Ο Χάβριτ. Ο Κάιλ Χάβριτ. Θα βάλει πολλά γκολ με κουραστά. Δεν ξαναξεκινάει βασικό στη Γερμανία αυτό.
1: Εγώ όταν έπαιζα football manager, το Χάβερτ τον έπαιρνα πάντα.
0: Ήταν
1: πάντα.
0: Prospect.
1: Όχι prospect. Ήταν από την αρχή πολύ ακριβώ.
0: Άντρε.
1: Πάρα πολύ ακριβώ από την αρχή. Δηλαδή από ταλέντο η τιμή του ήταν πολύ ψηλά.
0: Ένα φίλο εδώ, ο Μιχάλη, ο φίλο μα από την Κρήτη, στέλνει τον Καρέρα, τον Χιούσεν, τον Καρβαχάλ, τον Φραν Γκαρθιά, τον Ασένσιο, τον Σεμπάγιο. Και άλλο ποιο είναι, ο Γκονζάλο.
1: Ισπανί, ποτέ.
0: Ναι, ποιο θα πάει από αυτού δεν μάει στην εθνική ομάδα τη Ισπανία, ξέρω εγώ. Καλημέρα, οικολόγος πράσινος ο Βασίλης, λέει. Ο φίλος ο Τσιπού λέει: είσαι οικολόγος πράσινος. Εδώ Βέρεια λέει:
1: ούτε οικολόγος ούτε πράσινος, ειδικά το δεύτερο.
0: Ακούς, αν και από Βέρεια λέει ο φίλος ο Τσιπού, έχει ένα δίκιο Πέτρος, έχουν πέσει τα πράγματα.
1: Τι έχουν πέσει?
0: Στη Βέρεια. Γιατί είναι από εκεί ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, εγώ δεν είπα. Σκέψου πόσο έχουν πέσει την Πτολεμαϊδα.
0: Ναι, και να σου πες το Βασίλη, πες το Πέτρο, λέει, να σου δείξει φωτογραφία από το προφίλ του στο Insta να κάνει ποδαράκια στο γήπεδο της Βέρειας. Να είχα πάει εκεί, φίλε, τι ιστορία κι αυτή. Με 45 βαθμούς
1: και τι εννοεί ποδαράκια. Τι εννοεί αυτό.
0: Πώς τα λέτε εσείς εδώ οι Αθηναίοι, γκελάκια τα λέτε? Όταν χτυπάς την μπάλα με το τάκ, ναι, τάκ, τάκ, τάκ. Ναι. Εμείς τα λέμε ποδαράκια, πώς τα λέτε? Γκελάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Γκελάκια. Τι βόρειο Ελλαδίτης είσαι και εσύ, την τύφλα σου τη μαύρη, είσαι δυτικό
1: Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι βόρειο Ελλαδίτης.
0: Δυτικό Ελλαδίτης.
1: Εμείς είμαστε δυτική Ελλάδα. Βόρειο-δυτική Ελλάδα. Εμείς είμαστε πιο κοντά στην Ιταλία. Είναι πρώτα τα Ιόνια νησιά και μετά οι ιδέες, οι ιταλικές, η κουλτούρα.
0: Έχει μεγαλώσει με μοτσαρέλα και με προσούτο.
1: Τι θα είμαστε, φέτα και βλαχοτήρι και τα λοιπά. Μοτσαρέλα.
0: Βλαχοτήρι υπάρχει. Ή τον παίρνετε με το γαλοτήρι. Οπ, πατρίδα, γεια σου Λευτεράκη. Λέει, μη συγχύζεσαι. Εντάξει, δίκαιο το πήρε ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Πρώτο ήταν. Στον ποδοσφαιρικό πάγκο έρχονται αλλαγές που θα κάνουν μπαμ μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αγωνιστικά λέει, κρατάμε έναν κορμό γύρω στο 60% και θα προσθεθούμε τα γραφή της ουσίας. Οι τρεις πρώτες κλείδωσαν ήδη. Γεια σου Λευτεράκη. Νόμιζα να Λευτέρη έστειλες επειδή άκουσε εδώ για την πατρίδα να λέμε τέτοια πράγματα. Αλλά καλές και πληροφορίες για τον ΠΑΟΚ.
1: Οι τρεις πρώτες έχουν κλείσει.
0: Μπαμ, μπαμ. Δεν μας λέει όμως, ναι. Για στείλε έτσι ένα off the record.
1: Αυτά είναι γενικά. Εντάξει. Τρεις μεταγράφες που θα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Αυτά θα είναι δεκαδάτε.
0: Ο Λευτέρης που τρώγαμε στο Βόλο είναι το κρατάς. Αν μιλάς με τον εαυτό σου, δεν είσαι τρελός, λέει ο Φόντας. Τρελός είσαι αν μιλάς με τον εαυτό σου και παίρνεις απάντηση. Βασίλη ήθελε να πει, αλλά δεν το είπα.
1: Για κάτσε, για κάτσε. Δηλαδή θα μιλάς με τον εαυτό σου και θα κάνεις μονόλογο και το εαυτό σου, ο άλλος, ας πούμε, δεν θα απαντάει τίποτα. Τι θα κάνετε.
0: Δεν θα απαντάει, Βασιλάρα, πώς θα γίνει τώρα.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Ξέρεις πότε απαντάει ο εαυτό σου. Όταν αυτό που λες δεν είναι 100%.
0: Α.
1: Το λες που κάνεις, επιχειρηματολογείς.
0: Ναι.
1: Όταν επιχειρηματολογείς, ο άλλος μπορεί. Μην μου κοιτάς συνέχεια τη ΦΕΗ και τα λοιπά. Ναι.
0: Όταν επιχειρηματολογείς.
1: Έχεις πάρει κανένα αυτόγραφο από τη ΦΕΗ?
0: Όχι μόνο, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι. Ο Χριστός
0: έχει πάρει. Έχει 20 άλλα, λέει.
1: Δεν μπορώ να πάω. Σε βάλω σε εσωτερικές αναζητήσεις και μου λέει.
0: Δεν θα ξαναβάλεις πουκάμισο, φίλε. Ενώ εγώ φοράω μπλουζάκι, βλέπεις να. Εσύ μπορείς με την πουκαμισιά, τέλος πάντων. Τάσο, πάμε στη δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αλλά μετά θέλουμε και λίγο μουσικούλα από κάτω γιατί κρυώνουμε και α έχει τέτοιο. Εντάξει, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η απόφαση της Εύρω να συμμετάσχει σε μια ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης τομέα υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από την Chevron με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Πολύ σύντομα, είπε, η νομοθετική ρύθμιση για τη σύνταξη κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές και η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα ορίζεται από το φύλο. Σε μισή ώρα στον Άριο Πάγο θα μεταβεί ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώς ως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
8: Πρόκειται για έναν πασίγνωστο ύμνο που έχει ταυτιστεί με το Champions League. Ωστόσο, πίσω από αυτές τις μελωδίες που προκαλούν έντονα συναισθήματα στο άκουσμά τους, κρύβεται μια όμορφη ιστορία. Ο ύμνος δημιουργήθηκε το 1992 και η επιρροή του ξαφνιάζει ακόμα και τον δημιουργό του. Ο Τόνι Μπρίτεν εμπνεύστηκε από ένα κομμάτι του 18ου αιώνα που έχει τίτλο «Ζάντοκ ο Πάπας». Έναν από τους 4 ύμνους που είχαν γραφτεί για την ενθρόνηση του Άγγλου βασιλιά Γεωργίου του Β' το 1727, ενός βασιλιά γνωστού για τις πολλές εξωσυζυγικές του σχέσεις και τον οξύθυμο χαρακτήρα του. Ο Μπρίτεν πήρε την εισαγωγή του παλιού ύμνου και άρχισε να δουλεύει προσθέτοντας τους στίχους που σύμφωνα με τις προσταγές της UEFA θα ψάλλονταν από χοροδία. Ο ύμνος έπρεπε να γραφτεί σε 3 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο με τη συμμετοχή της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας και έκανε τον ντεμπούτο του στην έναρξη της σεζόν 1992-93. Ο ύμνος αυτός δεν είναι και κανένα μνημείο τέχνης, παραδέχεται ο δημιουργός του και λέει απενοχοποιημένα: δεν ήθελα να κάνω τέχνη, απλά ήθελα να δημιουργήσω ένα κομμάτι κατάλληλο για τη δουλειά που προοριζόταν να κάνω.
6: Ακούτε Hera Sport. It's sometimes, ωραίο.
9: Έτσι και τα λοιπά, όλα ωραία.
6: Ωραία, όλα ωραία, έτσι.
9: Θα μου επιτρέψεις πρώτα να απαντήσω στο πρώτο μήνυμα, γιατί είναι επί προσωπικού.
6: Βεβαίως. Τι λέει?
9: Λοιπόν.
6: SMS εννοείς.
9: Κοίτα να δεις ότι ο τύπος λέει: καλημέρα αγόρια, λέει.
6: Α, ναι.
9: Κώστα λέει. Κώστα, εμένα λέει. Ναι. Κώστα λέει: ο φίλος ο Χρήστος, Πρασίνων αποχρώσεων, λίγο σιτεμένο συνάδελφό σου, κοντό σιτεμένο.
6: Ναι, ναι.
9: Το πρωί έλεγε ότι χτες σου έστελνε με καταιγιστικό ρυθμό διάφορα δημοσιεύματα που αλίευσε, ο κοντός αλίευσε, από τον τύπο από πολλές χώρες που λέγανε ότι η Ρεάλ αδικήθηκε σφόδρα. Και μάλιστα εσύ δεν προλάβαινες να απαντήσεις κάτι. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
6: Μπορώ να απαντήσω εγώ.
9: Δημήτρης Ολυμπιακός Γιάννηνα, την καλημέρα μου.
6: Μπορώ να απαντήσω εγώ.
9: Απάντησε.
6: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο Βασίλης υπέπεσε όντως σε ένα λάθος που είπε ότι δεν έχουν γράψει ξένοι έτσι και έτσι και τα λοιπά.
9: Εγώ δεν διάβασα τίποτα σοβαρό.
6: Έτσι μας το είπανε, έτσι σας το λέμε.
9: Όχι, κανένα σοβαρό.
6: Πράγματι, ο Κοντός, λοιπόν, ακούγοντας την εκπομπή, φόρτωσε προγράμματα και πέστε όλα τα δημοσιεύματα από Ισραήλ, Τουρκία, Αυστραλία, ξέρω εγώ.
9: Τον κάθε πονεμένο από κάθε site. Ξέρω, σε κάτι χωριά, κάτι τέτοια.
6: Και το σχόλιο
9: Σύλλογος είναι... οπαδών Ρεάλ Μαδρίτης
6: Μποτσουάνας. Ναι. Και αυτό που η απάντηση του Βασίλη ήταν ότι δεν διάβαζε τα μηνύματα και τα έσβηνε.
9: Περίμενε, πες το καλά.
6: Ότι δεν διάβαζε τα μηνύματα.
9: Δεν τα περιγράφεις καλά. Ερχόταν κάθε μήνυμα του Κοντού που ερχόταν διαγραφή. Μπαπ, διαγραφή. Μπαπ, έβλεπα όμως από το λόγο
10: την αρχή,
9: του.
10: Την αρχή.
9: Έβλεπα, ναι. Mm. Ότι έγραφε μεγάλα. Δεν καθότανε, παιδιά. Καθότανε το άτομο. Και τα έγραφε, έκανε. Ξαναέγραφε. Δεν μου έστελνε φωτογραφία ή τέτοια. Ξαναέγραφε από την αρχή.
10: Έτσι.
9: Εγώ διαγραφή. Διαγραφή. Μετά λοιπόν. Του γράφω το εξής. Του απαντάω το εξής. Επειδή είδα ότι μου έστελνες μηνύματα και τα διέγραφα εγώ, του λέω: μήπως έγινε κάτι σοβαρό. Και πέφτει ο άνθρωπος και έπεσε κάτω να πεθάνει. Να κάθεσαι να γράφεις, να γράφεις, να γράφεις. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, να πηγαίνει να σε στέλνει στον κάδο απορριμμάτων.
10: Αυτό είναι το σχόλιο που είχε κάνει, έτσι.
9: Ναι, mm, αυτό. Βεβαίως. Στον κάδο απορριμμάτων με τη μία.
10: Βεβαίως.
9: Εκεί πήγαιναν τα μηνύματα. Τον πόνεσε, τον πόνεσε. Τι να κάνω τώρα.
10: Λοιπόν, Βασίλειο Πας Πρέβεζα ανέβηκε φέτος γάμα εθνική και ανέλαβε ο Βαζέχα. Το ήξερες αυτό ότι ο Χριστός Βαζέχα πήγαινε. Ναι, το διαβάσαμε κι εμείς. Χθες για να δεις το τελικό του conference έπρεπε να έχεις γαϊδουρνή υπομονή. Νομίζω μετά που σταμάτησε να
9: κατεβαίνει. Σας το είπα από χθες, εδώ τα λέγαμε στην εκπομπή.
10: Ότι έχει πέσει το επίπεδο, ναι, ναι, ναι.
9: Καθίσατε εσείς να δείτε. Καθίσατε.
10: Ναι, ναι. Και λέει χθες ότι στο T-Center τελικά ξαναγυρίστηκε η ταινία Το Ύμνος του Τσάκωνα, η μεγάλη απόφραξη. Σε ρόλο Τσάκωνα και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Το είδες αυτό τι έγινε.
9: Είδα.
10: Απολύμαρση, λέει απολυμάνει τον απάνταρα.
9: Για να δούμε, θα έχει απολυμανθεί κανονικά. Θα πάνε να ξανακάτσουν και θα νιώθουν.
10: Ναι. Περιμένω να κάνει το γήπεδο Παναθηναϊκός να πάει τελικό η Θρελάδα να πάρει κούπα.
9: Έτσι.
10: Λέει ο Παναγιώτης. Χαίρομαι κάθε περίοδο να ακούω η Μισκούμπρια γιατί ξέρω πως από πίσω θα είναι ο Πετράν. Καλημέρα σας. Και στο φίλο δίπλα, εσείς αυτούς, που μπορεί να λύσει λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα της γης, αλλά μπορεί να μην ξέρει το πιο απλό πράγμα. Παράδειγμα του χάρη, τον όρο ορφανά γεμιστά και άλλα που έχει πει κατά καιρούς. Λέει, φίλε, δεν τα θυμάμαι μόνο εγώ, τα θυμάται και ο λαός. Στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, στο Βόλο, εδώ και τρεις μέρες. Έλα, ρε παιδιά, ρε Σιτάσο, πες σε παρακαλώ. Αυτό το 107,1 είναι. Πες λίγο στον κεντρικό έλεγχο ότι δεν μας ακούνε τώρα, please. Κάθε μέρα το στέλνουν τα παιδιά και έχουν δίκιο. Το 107,1 πρέπει να είναι. Λάρισα, Θεσσαλία, Βόλο κλπ. Κρίμα είναι. Γι' αυτό ο Κοντός λέει ότι να είναι. Είναι ντυμένος όπως να είναι. Σημειώνει εδώ ο φίλος ο Παντελής. Δημήτρης από Αθήνα, Παναθηναϊκός. Και αυτό έχει τη σημασία ότι λέει για το παρακάτω. Τρελαίνομαι για Παπα-Νικολάου, έχω πάθει εξάρτηση κάθε πρωί. Ο Δημήτρης θα λέει αυτά.
9: Ο
10: Δημήτρης. Και εδώ ο φιλαράκος με ένα ωραίο σκυλάκι που έχει.
9: Ωραίο σκυλάκι. Πώς το λένε αυτό το σκυλάκι, Δημήτρη? Όχι, ρε, πώς το λένε το όνομά του. Τι.
10: Επανιέλ Μπρετών. Επανιέλ Μπρετών.
9: Επανιέλ.
10: Επανιέλ.
9: Επανιέλ.
10: Ναι. Συντύχη το είπα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι τέτοιο, αλλά μπορεί και να
9: μην. Βλακία είπες.
10: Ναι, ναι, ναι, μπορεί. Καλημέρα, παιδιά. Βασίλεια, μα στείλει η κοπέλα fax. Θα σου πει fax you. Και θα σε διάλογο στείλει, ο Χάρη από τα Γιάννενα. Σωστά. Τηλεομοιότυπο, ρε. Καλημέρα, κύριε Θόδωρε. Τηλεομοιότυπο το λέγανε το fax. Τηλεομοιότυπο, ε. Έχω στείλει fax κι εγώ. Ήμουν Εργένης 3 χρόνια. Χαχαχα, Βασίλη. Ολόκληρη συζήτηση στον καθρέφτη, λέει ο Γιάννης.
9: Μπράβο, ρε φίλε.
10: Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο. Να κάνετε ένα γκρουπ, ένα σωματείο. Mm. Όταν είσαι παντρεμένος, μιλάς πιο πολύ μόνος. Όσοι είναι παντρεμένοι, ξέρουν, λέει ο Γιώργος.
9: Όχι, παιδιά, εγώ το πάθαινα αυτό και πριν παντρευτώ, νωρίτερα δηλαδή. Γιατί γενικότερα δεν ήμουν, ρε παιδί μου, ούτε σπιτωμένος, ούτε έτσι, ξέρω κτλ. Ναι. Μ' άρεσε αυτό όλο το εργένικο γύρω αυτά. Οπότε πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Δηλαδή μπορεί να καθόμουν μέσα στο σπίτι, ξέρω, και τα λοιπά. Και μούγκα, μούγκα, μούγκα δεν είναι και έτσι. Με κάποιο πρόβλημα.
10: Το 107,1 είναι, Λάρισα, ναι, ναι.
9: Το φτιάξαμε.
10: Θα το φτιάξουμε τώρα.
9: Α, εντάξει.
10: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης θέλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Εγώ τυχαίνει να το γνωρίζω από διάφορες εμπειρίες που μου έχουν δείχνει, κυρίως στη βραδινή ζωή. Λες, δες τι λέει. Να ξέρετε, ρε παγάσεις, πόσο σημαντικοί είστε για κάποιους που ασκούν μοναχικά επαγγέλματα. Όσο για σένα, Πέτρο, λέει, που με ανέφερε στο Βασίλειο φίλο του λόγω ηλικίας, έχουμε μόλις 15 χρόνια διαφορά. Ούτε γιος μου δεν θα μπορούσε να ήσουν, αν και θα ήμουν περήφανος την αγάπη μου και στους δύο. Ωραία μήνυμα τάκη τον κύριο Δημήτρη.
9: Ναι, αλλά κάτι δεν κατάλαβα και δεν θέλω να το προσπεράσω έτσι.
10: Είπα ότι είστε φίλοι επειδή.
9: Ποιον, με ποιον?
10: Με τον κύριο Δημήτρη εδώ πέρα. Και καλά λόγω ηλικίας, παιδί μου. Αλλά λέει ότι έχετε 15 χρόνια διαφορά ηλικίας. Άρα 62 εσύ, είπαμε.
9: Ούτε καν. Θα βγει σύνταξη. Θα σ' είχα κουνήσει με αντίλια. Αν ήμουν 62, δεν είμαι ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
10: Α, τότε εκτός και αν λέτε ότι έχουμε 15 διαφορά με μένα. Άρα είσαι 60, κύριε Δημήτρη, είσαι κοντά με τον Βασίλη. Κάπως έτσι, αν το λέω σωστά. Ευχαριστούμε πάντως για το μήνυμά σας. Είναι πολύ ωραίο, ναι. Βλέποντας τους τελικούς UEFA κάθε χρόνο, αντιλαμβάνομαι ότι η κατάκτηση του 2004-2024 τελικά ήταν έπος, λέει ο Γιώργος. Σοβαρά.
9: Παιδιά, να δούμε πότε θα το ξανασηκώσει ομάδα εκτός του Big Five, των χωρών του Big Five. Δηλαδή Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Ολυμπιακός ήταν μέχρι τώρα. Να δούμε πότε θα το ξανασηκώσει.
10: Λοιπόν,
9: όλα πια έχουν γίνει μονοπόλιο. Τα παίρνουν αυτοί όλα.
10: Ναι,
9: όλα.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Δεν αφήνουν τίποτα.
10: Ναι. Να πω ότι υπάρχει προγραμματισμένη συντήρηση στους πομπούς, τους συγκεκριμένους. Έχουμε άμεση ενημέρωση. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι, μετά θα αποκατασταθεί η βλάβη, ελπίζουμε. Έτσι, αλλιώς θα τα ακούσετε. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερη είναι τα ταξίδια των φιλάθλων για την επιβάρηση στο περιβάλλον, αλλά οι έρμες, οι αγελάδες, αυτές φταίνε.
9: Ναι, που τέτοιο που κάνουν πουφ.
10: Α, να το λέει και ο Ηλίας εδώ, άλλος. Το ίδιο πράγμα λέει, ναι.
9: Μάλλον είναι ειρωνικά το λέμε.
10: Ναι. Γιατί λέει μεθάνιο είναι αυτό το πράγμα, σώπα ρε.
9: Διοξείδιο του άνθρακα διαβάζαμε, παιδιά.
10: Και εμείς εδώ καθόμαστε λέει και ασχολούμαστε με τα καλαμάκια στο καφέ. Καλά λέει ο Σταύρος. Το είπα και εγώ, βεβαίως.
9: Το μεθάνιο είναι διοξείδιο του άνθρακα, εσύ που ήσουν καλός στη χημεία.
10: Β' ίσον MPJ, φυσική ήταν αυτό. Το μεθάνιο. Όχι, άλλο είναι. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι άλλο και το μεθάνιο είναι άλλο.
9: Εσύ που τα ξέρεις.
10: Όχι, άλλο, το ένα, άλλο, το άλλο. Το πρόβλημα του λιπογόνου είναι κυρίως το συσσωρευτικό του θέματος, ότι δηλαδή αθρίζονται οι ρήποι χωρίς να μπορούν πια να φύγουν λόγω του ότι δεν υπάρχουν πια όσα δέντρα και φυτά υπήρχαν πιο παλιά. Καλά λέει ο κ. Δημήτρης. Δηλαδή σου λέει ναι, μεν πάνε πολύ, αλλά αν υπήρχε κανένα δεντράκι, κάτι θα γινόταν, ξέρω εγώ. Πετάξτε τα μπουκάλια ελεύθερα στους δρόμους, δεν θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη. Από τη στιγμή που οι άλλοι κομικοί πετάνε βόμβες και είναι όλα καλά, λέει ο Χριστός. Όχι, παιδιά,
9: έτσι πάει.
10: Και εγώ με την ανακύκλωση είμαι πολύ δυνατός γενικά και μου τρώει και χρόνο και χρήμα λίγο, μπορώ να πω, η αλήθεια είναι. Αλλά το κάνεις τώρα, αν αυτοί τα παίρνουν.
9: Δηλαδή τα σου, τέτοια, πάει, σου πάει.
10: Δεν μου πάει, ρε παιδί μου, είναι αυτό. Δεν
9: το
10: μου
9: θέμα είναι, σου πάει να πετάξει τον μπουκάλι, ρε παιδί μου. Κάποτε, θα σου πω κάτι, κάποτε πετούσαμε. Μην λέμε τώρα ψέματα. Και από το αυτοκίνητο και τα λοιπά, πετούσαμε. Τώρα όμως. Δηλαδή έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε γυρίσει.
10: Ναι, μας λέγε, μας έχει μείνει. Ναι.
9: Δεν σου πάει, ρε παιδί μου, να πετάξεις, ξέρω, το σκουπίδι απ' έξω.
10: Ναι. Ο Βαγγέλης από την Βρεσταίνη, ο φίλος μου, ο γειτονάς, λέει: συγχαρητήρια που το είπατε και μπράβο που το σχολιάσετε για το κλίμα. Πρέπει κάτι να γίνει για τις επόμενες γενιές. Εγώ τα έχω φάει τα ψωμιά, λέει: ξυπνήστε τους. Σωστά, Βαγγέλη. Γιώργος από Τρίκαλα. Κύριε Παπα-Νικολάου, πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να ήσασταν πιλότος αντί για δημοσιογράφος? Καλή εκπομπή.
9: Πιλότος?
10: Ναι.
9: Με την καμία.
10: Γιατί? Έλα, μωρέ.
9: Πιλότος τι, εμπορικής ή τέτοια? Γιατί ξεκινάνε όλοι από πολεμική αεροπορία
10: και μετά πάνε στα άλλα. Ναι.
9: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μακάρι να μπορούσα. Δεν νομίζω.
10: Εγώ αυτό είχα σκοπό να κάνω κάτι, μου άρεσε.
9: Έτσι, πρέπει όμως, φίλε, και να το. Ξέρεις, άλλο να το ονειρεύεσαι και άλλο μετά να βλέπεις, ξέρω ότι θα μπορούσα. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ότι γυρνάνε τα αεροπλάνα. Δηλαδή η γη, αυτό το vertigo, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και δεν ξέρω, εγώ πλέον θα έλεγα άστο να πάει που πάει τώρα.
10: Κοίτα, να σου πω.
9: Άντε, γεια σας. Έχετε για βρυσούλες
10: λόγια. Μια και είπα το Β-Ison.
9: Δεν έχω αρκετή ψυχραιμία, πώς το πω.
10: Μια και είπα το Β-Ison MPJ. Αυτό ξέρεις τι είναι, το βάρος ενός ανθρώπου. Το βρίσκεις, ας πούμε, με τη μάζα επί το τζε. Το τζε ξέρεις τι είναι, νομίζω είναι 9,14, τώρα αν δεν το μπερδεύω. Όσο αλλάζει το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεσαι, αυτό το τζε διαφοροποιείται. Δεν λέμε τώρα από το ισόγειο να ανέβει στο πέμπτο, λέμε τώρα αν πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ορίσει. Τώρα, αν παιδιά δεν το λέω επακριβώς, sorry, αλλά κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, είχα ένα φίλο ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να περάσει Κάρον, μαθητάρα κτλ. Δηλαδή θα μπορούσε να περάσει οτιδήποτε, αλλά ήθελε να περάσει αυτό. Πέρασε. Πάει, εκπαίδευσε το ένα άλλο κτλ. Εντάξει. Και κάποια στιγμή, όταν ξεκινάει να μπαίνει στο αεροπλάνο, επειδή όταν πήγε ψηλά, άλλαξε αυτό το τζέ που σου λέω, το ξέρουν όλοι οι πιλότοι αυτό το πράγμα, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί πια γιατί τζαλιζότανε. Ήταν κάτι που είχε ο οργανισμός του, τέλος πάντων, και δεν μπορείς να το μάθεις παρά μόνο όταν μπει στη διαδικασία. Τέλος πάντων, έκανε 8 ώρες πτήσεις στο παιδί, ας πούμε, έφυγε από την Ικάρον και πήγε σε ένα άλλο, εντάξει, πολύ κορυφαίο πανεπιστήμιο πάλι κτλ. Δηλαδή, αυτό που λες εσύ ότι δεν μπορείς να το παλέψεις.
9: Είναι, υποθέτω.
10: Ναι, είναι άλλο φόβος αυτό, θέλω να πω.
9: Όχι, δεν είναι φόβος.
10: Που μάλλον ξεπερνιέται. Όχι, και άλλο το αν είναι κάτι επίσης, συστημικό
9: δηλαδή,
10: που λέμε.
9: Αυτό που λένε δεν θα μπορούσα να κάνω, ξέρω και αυτό. Δηλαδή είναι να με δίτης. Και να πέφτεις, ξέρω εγώ σε σκοτεινά.
10: Λόγω φόβου, ναι. Δεν θα το κάνω.
9: Όχι, δεν είναι φόβο, δηλαδή θα με φάει ο καρχάριας.
10: Όχι, είναι, παιδί, η σκοταδούρα γύρω, το δείξεις τι γίνεται.
9: Δηλαδή ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ξέρω κάτι. Ναι, πολύ διαφορετικό.
10: Ναι. Γι' αυτό λένε ότι είναι άθλημα πολύ δυνατό κιόλας. Και πρέπει να είσαι και γυμνασμένος, καλή φυσική κατάσταση κτλ. Έτσι χρειάζεται αυτό το πράγμα. Κοίτα, στη θάλασσα, ό,τι σαχλαμάρα υπάρχει, να πηδήξει από βράχια, αυτά τα έχω κάνει όλα. Αλλά αυτό που λες δεν θα το κάνω ποτέ. Όχι. Και εγώ δεν. Όχι. Δεν με τραβάει. Λοιπόν, ο Σπύρος το ψάχνει λίγο παραπάνω και λέει: αυτές οι τιμές διοξιδίου του άνθρακα είναι για αερίου διοξιδίου ή υγροποιημένου διοξιδίου του άνθρακα? Τι ο ΑΕΟ. Δεν ξέρω. Όχι.
9: Διοξίδιο το άνθρακα είναι. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα το πας πολύ ειδικά. Ποιος θα σου απαντήσει τώρα?
10: Ο κ. Κοντός το πρωί σε έκραζε, κύριε Παπα-Νικολάου, που έλεγε αυτό για τα άρθρα και τα λοιπά. Έτσι, μας το λέει και ο Νεκτάριος.
9: Ναι, έκραζε και ο καθόταν ο χάζος. Έστελνε και εγώ θα διέγραφε και με έκραζε. Είναι δυνατόν να το ανοίξω ποτέ? Έχω το κύπελο. Τι να ανοίξω στον Κοντό? Έχω το κύπελο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Να κάθισω τώρα να ακούω τη Μύρλα.
10: Ναι.
9: Δηλαδή τον επιστήμονα της Μύρλας. Γιατί να χαλάσω τη ζαχαρία μου, πες.
10: Ο Θανάσης λέει: ναι, Καλογερόπουλος δεν κάνει, ο Αθανασίου δεν κάνει, αλλά κάνει ο Γκαρσία. Πάνε με τον Τάνι, τα έχουμε πράγμα είναι αυτό. Και ας έφυγες και πήγες κάποιον άτο, εμείς θα σε αγαπάμε, Γρηγόρη Γεωργάτο. Το θυμάσαι αυτό?
9: Βεβαίως.
10: Φαξ.
9: Δεν ήθελε να πάει, ρε. Δεν ήθελε τη δεύτερη φορά, δεν ήθελε να πάει.
10: Παιδιά, φάνηκε ότι πήγε Ζόρμπα. Εγώ φέτος ούτε σοβαρό κόρνερ δεν είδα από τον Ολυμπιακό, λέει. Έλεος, λέει. Στους 50 πόντους όλα ή στα περιστέρια. Στους 50 πόντους όλα ή στα περιστέρια. Ναι, χαμηλά εννοεί, εκτελεσμένα. Μπράβο, ρε Βασίλη, πέστα. Άκουρο την είστε στη μένα, λέει ο Βασίλης. Σήμερα δεν παίζεσαι, λέει. Όσο για το κερί που λέγατε πριν, έχετε ακούσει αυτούς που σας κάνουν τα ρεπό. Ποιος μας κάνει τα ρεπό?
9: Δεν ξέρω.
10: Δεν ξέρω. Το πρόγραμμα του CrossFit εννοείς, Πέτρα? Ναι, ρε Αντουάν, βεβαίως. Μπράβο. Αυτό εννοώ. Το έκανα χθες, γι' αυτό δεν μπορώ να μαζέψω τα χέρια μου σήμερα. Λοιπόν, ο Πέπ έψαξε πολύ, λέει, για να καταστρέψει την ομορφιά. Δεν άφησε τον Τεμπέλη να κάνει τα μαγικά του. Θυμηθείτε τεμπέληδες παιχταράδες που έκαναν τη διαφορά στις εθνικές τους. Εντάξει, κατά πολλούς και ο Μέση Τεμπέλης είναι στο γήπεδο. Δεν κάνει πράγματα, δηλαδή.
9: Όμως την καλύπτει την τεμπελιά του.
10: Δηλαδή, με την ποιότητά του δεν το συζητάμε.
9: Ναι. Μερικά πράγματα δεν δένουν η μία λέξη με την άλλη. Τεμπέλης και Μέση. Αυτά δεν δένουν. Δηλαδή,
10: τακτικά, ρε Βασίλη.
9: Δεν γίνεται.
10: Τακτικά, αφού το
9: όχι, θα πει κάτι άλλο.
10: Τι να πω, Ράθιμος.
9: Θα πει ότι, όχι Ράθιμος, ούτε Ράθιμος. Θα πεις ότι είναι υπερβολικά οικονόμος, κάνει οικονομία.
10: Εντάξει, αυτό, εκεί, δηλαδή, εκεί το ρίχνανε.
9: Είναι μέση, ρε φίλε, δεν μπορείς να κολλήσεις, ξέρω εγώ, τη λέξη τεμπελιά δίπλα στο μέση. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί ο Κριστιάνο, δηλαδή, θα τον λέγεις πρώτα τεμπέλη. Όχι, γιατί είναι άλλη κλάση.
10: Ναι, είναι άλλο σχέδιο αυτό. Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι και τεμπέλης από την αποθεραπεία που κάνει. Από το...
9: Δηλαδή, μια Μαζεράτη θα την πει επικίνδυνο αμάξι, που μπορεί να είναι. Αν θα την πεις ποτέ επικίνδυνη. Μια Φεράρι θα την πεις ποτέ επικίνδυνη. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι επικίνδυνο αμάξι. Δεν θα πεις αυτό. Θα πεις ναι, είναι Φεράρι.
10: Αλλά,
9: είναι, αλλά μπορεί να κρύβει και κινδύνους κτλ. Ναι. Δεν θα χαρακτηρίσει ποτέ ένα αμάξι. Αυτό είναι και με το Μέση και με το Ρονάλντο.
10: Λοιπόν, δεν σας ακούμε καθόλου στην καρδίτσα. Είπαμε, παιδιά, θα φτιαχθεί, έτσι, Γιάννη μου. Επίσης, η αριθμή Βασίλη. Εσείς η αριθμή Βασίλη μπορεί. Εμείς, Περβεζιάννη, ποτέ Γιάννενα. Έχουμε μπιφ. Γιάννενα, Πρεβεζά.
9: Όχι, ρε. Έλα, ρε, Πρέβεζα.
10: Έτσι λέει φίλος ο Γκοτ.
9: Απλώς πήγαιναν οι Ιαννιώτες εκεί, αγόραζαν όλη την Πρέβεζα και όλα τα παραθαλάσσια και τα λοιπά. Το έκαναν εξοχικό εκεί πέρα. Αλλά η Πρέβεζα πού πήγαινε? Για μεγάλη πόλη η Πρέβεζα πήγαινε στην Άρτα.
10: Ναι. Α, είναι Γιάννενα Άρτα Πρέβεζα, αυτή είναι η σειρά. Μεγάλο, μεσαίο,
9: ναι,
10: μικρό.
9: Ρε, εσύ, όταν το χειμώνα μιλάμε. Για το καλοκαίρι τώρα η Πρέβεζα δεν παίζεται.
10: Α, που έχει θαλασσικά. Ενώ το χειμώνα τα Γιάννενα έχουν
9: πιο μικρή. Το χειμώνα η Πρέβεζα είναι πιο μικρή πόλη, α πούμε, ναι, ναι, και τα λοιπά. Άμα θες ένα κατάστημα πιο μεγάλο, ξέρω και τα λοιπά, ο Πρεβεζάνος αποδείξα. Δεν θα πάει και Άρτα να πάρει. Δεν θα φτάσει μέχρι τα Γιάννενα.
10: Κύριε Μανώλη, όπως βλέπετε, εμείς τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε και στον αέρα κιόλα, αν και δεν θα έπρεπε. Είπαμε ότι υπάρχει μια συντήρηση στον Μπομπό εκεί, στην περιοχή Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλο και τέτοια. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα φτιάξει. Αν δεν φτιάξει, πάλι θα μας το πείτε και θα το
9: τακτοποιήσουμε. Θα έρθουμε να το φτιάξουμε μόνο
10: μας. Πετρά, να μας ενημερώσει έγκαιρα να μεταφέρουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στην Τολεμαϊδά. Εννοείται, μελέτη. Πολλοί κόσμοι θα το κάνει αυτό, να ξέρεις. Θα έρθουμε να το φτιάξουμε μόνο μας. Πετρά, να μας ενημερώσει έγκαιρα να μεταφέρουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στην Τολεμαϊδά. Εννοείται, μελέτη. Πολλοί κόσμοι θα το κάνει αυτό, να ξέρεις.

0: εννοεί.
1: Το λέει αστειευόμενο. Είμαι εκεί στον πίφτη των περιοχών που υπάρχει, ξέρεις. Παπ, όλες οι ομάδες που παίζουν με θρύλο φωνάζουν Πέτρα. Τυχαίο δεν νομίζω. Τι Πέτρα. Πέτραν, Πέτρο, τι. Δεν ξέρω, κύριε Κώστα.
0: Είναι αναλόγως τι διαβάζεις, κύριε Κώστα.
1: Τοξικότητα είναι ότι θεωρείται κάζο πως ελληνική ομάδα έκανε μια επιτυχία σε ελληνικό γήπεδο, όχι μόνο η γκρίνια του ηττημένου, λέει Φυσιομπίλ από τη Δράμα. Φυσιομπίλ, καλό Βασίλη. Φυσιομπίλ. Ποιο αγρίνιο, ρε παιδιά, λέει. Οι μισοί κατέβηκαν, λέει, από το Θέρμο και άλλοι από τα Φραγκουλέικα. Το καλοκαίρι.
2: Τα Φραγκουλέικα δεν είναι μεγάλα, μωρέ. Τι κατέβηκαν από τα Φραγκουλέικα.
1: Γι' αυτό δεν είναι τώρα μεγάλα. Επειδή κατέβηκαν όλοι και πήγαν το αγρίνιο. Το καλοκαίρι, λέει, έχει 88 βαθμούς Κελσίου και για βάλει που ήταν, λέει, σε γούρνες. Μια χαρά είναι και γούρνα. Άσχημα είναι. Να κάνετε τελικούς μπάσκετ τώρα που έρχονται, λέει, κουμπί με τον Κοντό, εσύ, λέει ο Φόντας. Μην γελιόμαστε τώρα, σε ποιο άθλημα παίζει καθαρά ο Ολυμπιακός, λέει ο Χριστόφορος.
0: Αχ, γελάσαμε.
1: Τι πολιτισμό να έχει το Λεμαϊδα, λέει. Μόνο μαμούθ πέρναγαν από εκεί για να πάνε στα Γρεβενά.
0: Καλώς, καλώς.
1: Μόνο Τζουμέρκα, λέει, φιλιά. Γιάννη Σάγκη, γέννητα. Θα σε θυμηθώ όταν έρθω στη βασιλεία μου και σένα. Θα σε γράψω εδώ.
0: Ο Δήμαρχος με τα μαμούθ.
1: Ναι, ναι, ο Δήμαρχος με τα μαμούθ. Θα επαναφέρω και τα μαμούθ.
0: Αυτό θα είναι το σήμα του προεκλογικού
1: καμπάνια. Θα επαναφέρω και τα μαμούθ.
0: Άσου άλλου να έχουν λιγνίτη, τι έχουν.
1: Έτσι.
0: Τη ΔΕΗ, ας πούμε. Ναι.
1: Καλημέρα από Πάτρα. Εντάξει τώρα. Στημένο να το πάρει ο Ολυμπιακός κτλ. Εντάξει. Πέτρο και Βασίλη, καλημέρα. Πέστε και Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, τι γίνεται, θα έρθει ο Δανός προπονητής. Ήρθε, ρε, κύριε Πλουταρχία. Ανακοινώθηκε κιόλας ο άνθρωπος μέχρι το 28 κτλ. Κτλ. Μια χαρά.
0: Η προηγούμενη εκπομπή τα λέει αυτά, ρε παιδιά.
1: Σε ποιον τελικό, ρε, η Ηλία. Ο Γάτας, ο Κοντός, ο Σαντουρνίνος, ο Μπακόπουλος, αν θα παίξουν μαζί στο τελικό αύριο. Έχει γούστο να λέει στο τελικό που λέω εγώ ότι θα παίξουμε τους μπαμπάδες. Όχι, ρε παιδιά. Χρήστος, καλημέρα μυρωδιάδες. Χρήστος από Μαβακό, Εκάρα Κάργα. Μπιλ, μόνος σου έχεις μιλήσει με τον Κοντό και αν ναι, δεν πιστεύω να τον έριξες και κανένα δεξί κροσέ.
0: Τι?
1: Μόνος σου έχεις μιλήσει με τον Κοντό, δεν πιστεύω να τον βάρεις τον Κοντό ποτέ, όχι. Καλημέρα στην παρέα. Εδώ στο Βασιλικό τα λέμε μιλάκια τα αγγελάκια. Α, τα λένε και μιλάκια λοιπόν. Μαθαίνεις, άκου να μαθαίνεις.
0: Okay.
1: Το κακό δεν είναι να μιλάς με τον εαυτό σου, το κακό είναι να του φέρνεις αντίρρηση, λέει ο Δημήτρης. Παπα-Νικολάου, σε βάζει το παλιό που το Πέτρος να μιλήσει αθλητικά. Δεν απέσπασε.
0: Λίγο, δε, Πέτρο, τα λες πολύ γρήγορα. Λίγο πια.
1: Λέει. Παπα-Νικολάου, όχι. Σε βάζει το παλιό που το Πέτρος να μιλήσει αθλητικά. Δεν αποσπάσεις σε κανένα πολιτικό γραφείο ή υπουργείο. Το έχει ξανακάνει. Είμαστε γι' αυτό και τα λοιπά. Εντάξει. Ο Τόλης από το Αίγιο, τα γνωστά. Πώς ξυπνάς, πώς κοιμάσαι, τι γίνεται. Ρε παιδιά, όταν βάζετε τέτοιες τραγουδάρες όπως το Pride του YouTube, μην το κόβετε τόσο άγαρμα, λες και είναι καψουροτράγουδο του Τερλέγκα. Καλημέρα, λέει ο κ. Βάσελης.
0: Ποιο βάλαμε?
1: Το Pride των YouTube. Όχι, πολύ ωραία που έπαιξε αυτό. Pride in the name of love, αυτό.
0: Εντάξει, μωρέ, περιμένεις να ακούσεις τώρα το In the name of love τώρα από μια αθλητική εκπομπή και εσύ. Εντάξει, όχι, έχει ένα δίκιο. Εντάξει, αλλά.
1: Γιατί ρε, Πέτρο έκτο μου διάλ Κριστιανό, 20 χρόνια, όχι 24. 4-6, 24. Α, το πας από το πρώτο και μετά. Εντάξει, εντάξει, οκ. Καλημέρα στην παρέα από Κρήτη Σιτία. Μπράβο το φίλο. Μπήκε ίσα για να μας στείλει ο φίλος ο Κουτούκος μηνυματάκι.
0: Thank you.
1: Αν θέλετε να καταλάβετε πού φτάνει η μοναξιά στον άνθρωπο, διαβάστε Καμπανέλη την Μίγα. Καλή συνέχεια. Το έχει διαβάσει αυτό. Ψαγμένα είναι αυτά τα δικά σου. Λοιπόν, στο 107,1 δεν παίζει από χθες. Στο 107,4 ακούμε, λέει ο Στέργιος. Ευχαριστούμε για, για το χρηστικό. Οπα. Σκληρό. Τι έγινε, ρε, κύριε Παναγιώτη, τι πάθατε. Ο Μιχάλης λέει: ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο αριστικό υπάρχει, δεν δέχεται να πει άλλη άποψη κτλ.
0: Εγώ.
1: Όχι, ο Χρήστος. Καλημέρα από τα Πετρανά, Κοζάνης, Πέτρο και Βασίλη Λάδη για κεράσια κορόμιλα. Ωραία.
0: Για κορόμιλα. Για τζανεργά. Τα ξέρεις, τζανεργά.
1: Τζανεργά τι είναι.
0: Τι προτιμάς, τζανεργά ή κορόμιλα.
1: Επειδή δεν ξέρω τι είναι τα τζανεργά, θα πω κορόμιλα.
0: Το ίδιο είναι.
1: Α, ναι. Τι είναι πιο βαρύ, ένα κιλό λαμπάκι ή ένα κιλό σιδερό. Ωραία, με τσάκωσες, εντάξει. Γεια σου, Νικόλα μου. Χαιρετισμού στην Ανέζα, στο φίλο του Γιώργο. Ωραίο. Η συντήρηση του παππού στο πύλιο είναι δάκτυλο κοντού. Σταμάτησε μόλι άρχισε η εκπομπή σα. Τυχαίο, καλό μεσημέρι, λέει ο Σωτήρης. Μια ερώτηση λέει προ τον Βασίλη. Πώ σου φαίνεται ότι ο Γκαρθία θα μείνει στον Ολυμπιακό, φαντάζεσαι να ξεκινάει και ενδεκάδα.
0: Είναι σαν την Πεθερά, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: Ντάνι, Αλάνι για πάντα στο λιμάνι, ρε παιδιά. Τα έχουν πει αυτά.
0: Αλάνι για
1: πάντα στο
0: λιμάνι. Είναι σαν να έχει, ρε παιδί μου, ξέρω ότι. Η Πεθερά, η οποία δεν έχει τίποτα εναντίον, δηλαδή μπορεί να είναι και καλή, αλλά λες είναι εδώ, ρε παιδί μου. Τώρα δεν μπορεί να πάει και κάπου αλλού, ξέρω να μείνει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το πράγμα. Δεν σου έχει κάνει τίποτα η γυναίκα, δηλαδή ίσα ίσα κτλ. Όμως δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με τον μπόξερ, δεν μπορεί τέτοιο, δεν μπορεί να πετάξει και ρούχο, ξέρω

0: Λέμε.
1: Οι δρόμοι αριστερά-δεξιά είναι απίστευτο πόσα σκουπίδια έχουν. Δυστυχώς λειτουργούμε σαν ηθαγενείς, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ναι, έχουν και μα πάρει κανένα φωτιά μετά και βοηθάνε και αυτά στις φωτιές. Παιδιά, τώρα τελευταία το σήμα έρχεται με πολλά παράστρα. Παιδιά, ό,τι λέτε μέσα θα το φτιάξουμε, έτσι. Σαν σήμερα 28 Μαΐου 1986, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-0.
0: 86.
1: Ρε, κύριε Κώστα, από μακριά το πιάσες. Τι γίνεται. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς αν δεν ξέρεις καλά κάτι. Το τζιν είναι επιτάχυση της βαρύτητας με τιμή περίπου 9,78. Πω, πω, ρε, μπα, εντάξει, ρε, το είπα κιόλας.
0: Ρε, παιδιά, τόση αυστηρότητα και είπε ο άνθρωπος.
1: Το είπα κιόλας, δεν το λέω σωστά.
0: Ξέρω κι άμα είναι σωστά. Κοντά ήταν, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόση διαφορά. Είπα 9,14, τον πέτρεψα με το π, το 3,14 πια. 9,81, μία ένα σεκ ή στο τετράγωνο επιτάχυση της βαρύτητας μας το στέλνει και ο Λυκούργος.
0: Θα σου βάλω μια άσκηση εσένα. Και δεν θα ξέρεις από πού θα στρίψεις, θα βγεις από τα παράθυρα.
1: Ναι, έλα εδώ να κάνεις normalize τον ήχο, ρε.
0: Θα σου βάλω μια άσκηση μαθηματικά να δεις.
1: Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Δεν σας ακούμε και στη Γερμανία, γυρίστε λίγο την κεραία, λέει. Κανένα αυτοκίνητο δεν είναι επικίνδυνο. Ο οδηγός του μόνο μπορεί να είναι επικίνδυνος, λέει ο Δημήτρης. Τι άλλο είπες, Μιχάλη, και το διάβασα. Τι να πούμε για τον κοντό, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο οριστικό υπάρχει.
0: Έλα, ρε, σταμάτα. Όχι, μην τα διαβάζεις αυτά τώρα.
1: Αλλά ξέρω, λέει, ότι εκτός αθλητικών είναι πολύ ωραίος τύπος. Οπότε επειδή με χαλάει στα αθλητικά, τον βγάζω. Μπύρες τα έπαινα όμως μαζί του, αλλά να μην πούμε για αθλητικά.
0: Μπύρες δεν πίνει ο κοντός, μόνο τρώει. Ποιοι μπύρες ο κοντός. Ναι. Όχι, εκεί δηλαδή όταν βαριέται να τρώει, να τρώει, με πίνει και καμιά μπύρα. Λέει και εμένα μία. Εγώ απ' την άλλη, δεν μπορώ να ξεχάσω να φάω, δηλαδή να είμαι σε τραπέζι. Δηλαδή με το ζόρι τρώω, επειδή και περισσότερο είναι μηχανική κίνηση, επειδή βλέπω τους άλλους να τρώνε. Αν μου αρέσει το κρασί δηλαδή και τα λοιπά. Ναι. Εγώ κάνα μεζέ θέλω, λίγο.
1: Εντάξει, για, για να μην σε πιάνει και το κρασί μωρέ. Ξέρω εγώ αυτά τα τσίπουρα, τα κρασιά, για να μην σε πιάνουν. Δεν να τρως και κάτι.
0: Ναι, θέλω να σου πω όμως, παιδί μου, λες ότι ξέρω εγώ στην ταβέρνα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχει καλό κρασί, αν πάω στην ταβέρνα. Έχει καλό κρασί και καλό μεζέ. Λίγο μεζέ θέλω. Δεν θέλω δηλαδή.
1: Λίγο μόνο.
0: Πω, ναι, ναι. Δεν θέλω. Δηλαδή,
1: εγώ είμαι τον άποδο.
0: Όχι μόνο δεν με ενδιαφέρει, αλλά ίσα ίσα θα σου λέγα ότι μαποθούν τα πολλά πιάτα πάνω στο τραπέζι.
1: Α.
0: Μαποθεί αυτό το πράγμα.
1: Το τσιμπητό,
0: δηλαδή,
1: εσύ, τσιμπητό.
0: Δηλαδή εκεί που μαζευόμαστε πολλές φορές και λες εδώ άστο αυτό, να κάνω χώρο να βάλεις και αυτό και τούτο και τα άλλα, αυτό είναι αποθητικό.
1: Είσαι στο τσιμπητό πιο πολύ, λίγο λίγο λίγο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι. Και δεν μπορώ εκείνους που τελειώνουν
1: εγώ
0: το φαΐ πάρα πολύ νωρίς.
1: Εγώ
0: μετά
1: δηλαδή,
0: θέλω
1: φαΐ
0: να
1: μόνο
0: υπάρχει συνεχώς πάνω στο τραπέζι.
1: Είναι δυνατόν, λέει ο Ολυμπιακός, να πάρει παίχτη από τη Ράγιο. Εκείνοι δεν έλεγαν ότι είναι μια ομάδα καφενείο. Χαχαχα.
0: Χαχαχα.
1: Σου απάντησε, Αρχόντα. Λοιπόν, για να πάω λίγο στη μηνυματιέρα. Πετάνω στο μύτη κατελοκαρνανίας, ποια είναι η συχνότητα. Που να ξέρω τώρα, μωρέ, απ' έξω. Γκούγκλαρε λίγο. Γιάννη, εκτός κι αν τρελάρεις. Παίζουν ποιο Καλαματιανό ποδοσφαιριστή επιθετικό ή βγει δύο φορέ πρώτο σκόρε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τη σεζόν 2-3 με τη φάνη του Παναγιώτη.
0: Ο Λιμπερόπουλο.
1: Ο
0: οποίο δραστηριοποιείται καιρό. Από ό,τι έχω μαθαίνω στην Καλαμάτα, ξέρω και
1: ναι.
0: Επιχειρηματικά. Και μπράβο στα παιδιά δηλαδή που γυρνάνε τα. Βγάζουν λεφτά, παιδί μου, κάποια λεφτά τέλο πάντων, τι βγάζει ο καθένα και γυρνάνε ξέρω και στον τόπο του.
1: Ναι.
0: Κάνουν κάτι στον τόπο. Δεν κάνουν στην Αθήνα.
1: Και πολύ καλά κάνουν.
0: Στη Ρόδο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στα
1: Μύκονο! Λοιπόν, τελειώσαμε, φίλε.
0: Δεν τελειώσαμε και 59 και 30. Τι άλλο να πούμε.
1: Πολύ καλά. Αύριο είσαι με Λέω.
0: Είμαι.
1: Είσαι.
0: Είμαι. Τι άλλο
1: να είσαι. Στην οκτάδα των ξένων, ο Οσμάν εκτός ο Φαρίντ στον Παναθηναϊκό. Επειδή ξεκινάνε σήμερα τα μπάσκετ, ε.
0: Τι ξεκινάει.
1: Χαμπάρι, δεν έχει φαρεί. Άντε να πω. Σήμερα έχει 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ.
0: Α, γι' αυτό είναι Βοντζάκι εδώ.
1: Τα ημιτελικά.
0: Βοντζάκι, γι' αυτό είσαι τέτοια ώρα εδώ. Ετοιμάζει τα μπάσκετ, τα απογευματινά. Pre-game και τέτοια.
1: Ο Ποράνιος έχει έρθει με πουκαμισάκι και αυτός. Πάλι σοβαρά θα πει. Θα πει και αυτός για τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
0: Okay.
1: Και με γυαλί τσίλικο.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Τα λέμε, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έπεσαν υπογραφές για τη συνεργασία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με τρεις άξονες συνεργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της εταιρείας για υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο υλοποιώντας τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η είσοδος της Chevron στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με τη Hellenic Energy ενισχύει τις ελληνικές έρευνες υδρογόνων ανθράκων και αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μίλησε για μια σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος έκανε λόγο για μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenic Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες 435 εκατομμυρίων δολαρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Δημέτωποι επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η Ποεδίν. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφανείας με λίγες αραιές νεφώσεως, 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
7: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε μεσημέρι και κάτι και σήμερα 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάμε μέχρι τη μία. Θα είμαστε στις γνωστές συχνότητες των FM 107,2, 104,4 και ολόκληρη τη Μεσσηνία από όπου μας ακούτε και φυσικά διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε εκτός εμβέλειας των FM μας ακούτε μέσα από τις πλατφόρμες ακρόασης. Η ΕΡΤΕΚΟ στη διάθεσή σας με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μία σελίδα και βέβαια αρκετές πλατφόρμες ακρόασης τις οποίες θα τις βρείτε με μία απλή αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτας. Με την ίδια αναζήτηση θα βρείτε και τα social media, τους λογαριασμούς μας στα social media ΕΡΤ Καλαμάτας, στο X, στο Instagram και στο Facebook. Οπότε μπορείτε και μέσω αυτών να επικοινωνείτε, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απορίες σας, ό,τι εσείς νομίζετε. Στο mail του σταθμού επίσης η αποστολή ertkalamatas@ert.gr και βέβαια τηλεφωνικά 27210 95 300 και 27210 95 301. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο και δεν θα πω τίποτα προλογικά γιατί θέλω να κερδίσω χρόνο. Σήμερα ο χρόνος είναι αφιερωμένος στην επιστημονική κοινότητα. Και έχω εδώ τρεις προσκεκλημένους, θα μιλήσουμε ουσιαστικά για το ίδιο τμήμα, το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τρεις διαφορετικούς ανθρώπους που εργάζονται βέβαια πάνω στον ίδιο σκοπό. Θα καλωσορίσω την κυρία Ευγενία Μπιτσάνη που είναι καθηγήτρια πολιτιστικών σπουδών και διαπολιτισμικών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλώς ήρθες, αγαπητή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, η Μαρία Πετράκη, επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιολογίας με έμφαση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καλώς ήρθες επίσης, Μαρία.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Και ο Χαράλαμπος Χρυσομαλίδης, επίκουρος καθηγητής δημόσιας διοίκησης και διοίκησης δημοσίων οργανισμών. Καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από την κυρία Μπιτσάνη. Γιατί έχουμε έτοιμο ένα βιβλίο, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο ειδικού ενδιαφέροντος που ωστόσο αν το δούμε έτσι αναλυτικότερα αφορά όλους, αφορά την καθημερινότητά μας. Η βιοπολιτισμική πόλη ως ουτοπία ή ως πραγματικότητα του μέλλοντος και αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο μοντέλα, πολιτικές και η πόλη του Ίξελ στις Βρυξέλλες. Καταρχάς να πω ότι είστε τέσσερις άνθρωποι που συγγράψατε αυτό το βιβλίο.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω από το βασικό, να διευκρινίσω τους ακροατές μας ότι οι πολιτιστικές σπουδές είναι ένα μεγάλο γενικό πεδίο που κλείνουν μέσα τη διαχείριση πολιτισμού, τη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, τις πολιτιστικές πολιτικές, το κοινωνικό σκέλος του πολιτισμού και τον αναπτυξιακό συγχρόνος. Και γι' αυτό τα έχουμε όλα περικλείσει μέσα σε ένα γενικό τίτλο «Πολιτιστικές σπουδές». Λοιπόν, με βάση αυτό το αντικείμενό μου και με την πορεία των χρόνων, είναι μια δεκαετής έρευνα η οποία το 2013 είχε μια κομβική πορεία με την έκδοση του βιβλίου της διαπολιτισμικής πόλης, με έρευνα που είχε γίνει στις πόλεις της Ιταλίας. Ήταν αποτέλεσμα της μεταδιδακτορικής μου έρευνας σε σχέση πώς ας πούμε παρατήρησα πώς οι ιταλικές πόλεις με τη διόγκωση της μετανάστευσης εκείνου του καιρού είχαν κατορθώσει και είχαν ενσωματώσει τα μεταναστευτικά κύματα και κατά έναν τρόπο τόσο αξιοθαύμαστο ούτως ώστε να έχουν γίνει σώμα της πόλης, να έχουν αποκτήσει την ταυτότητά τους και ταυτόχρονα να είναι και αναπτυξιακός πόρος και με υποστηρικτικές πολιτικές κλπ. Στη συνέχεια είχαμε δει όμως και είχα αφήσει ανοιχτό το ζήτημα ότι δεν φτάνει μόνο η κοινωνική πολιτική και μόνο η εστίαση στον πολιτισμό, στη διαχείριση μετανάστευσης κλπ. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα με το περιβάλλον. Οπότε αρχίσαμε από εκεί και ψάχνουμε όλες τις πόλεις και καταλήξαμε και με βέλους συναδέλφους που συμμετέχουν σε άλλη έκδοση, ας πούμε. Καταλήξαμε ότι ως πεδίο έρευνας τα Μητροπολιτικά Κέντρα, αλλά την κοινότητα μέσα στο Μητροπολιτικό Κέντρο. Η Ξέλη είναι δήμος της Μητρόπολης των Βρυξελών.
0: Μάλιστα.
1: Έχει 80.000 κατοίκους, είναι αναλογική με την Καλαμάτα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Έχει μια αναλογία, λοιπόν.
1: Έχει έντονη διαπολιτισμικότητα, διότι προήλθε, ήταν βάλτος καταρχήν με την ελίμνηση εκεί και προήλθε από μετανάστες, φτωχούς μετανάστες και καλλιτέχνες που δεν είχαν να πληρώσουν τα ενίκια στις ακριβές περιοχές.
0: Οπότε λοιπόν συγκεντρώθηκαν εκεί.
1: Το θαύμα, ναι. Και με, ας πούμε, κοινότητα μέσα από πολιτιστικές δράσεις, πολιτιστικές πολιτικές, μπόρεσαν και έκαναν την κοινωνική ειρήνη, την κοινωνική ειρηνική συνύπαρξη σε ισότιμη βάση, με αποτέλεσμα να είναι ένα θαύμα να βγουν οι οικολόγοι το 2018, και αυτό ήταν ένα επιπλέον του, διότι θέλαμε να δούμε η πολιτική οικολογία πώς συνεισφέρει. Και πράγματι είδαμε στο κέντρο των Βρυξελών μία μεσογειακή μικρή πόλη και τελικά ότι το μέλλον ήταν εκεί. Ήταν μια έρευνα αυτή πάνω από 5 χρόνια με συνεχόμενες έρευνες μέσω συνεντεύξεων, παρατηρήσεων, με ανασκόπηση, πάλι ξαναγυρίζαμε πίσω κλπ. Εγώ είχα ήμουν υπεύθυνη για τον ερευνητικό σχεδιασμό. Ο συνάδελφος Ζαν Μισελ Μπιφέ από το Βέλγικο Πανεπιστήμιο, από το Πανεπιστήμιο Λίμπρου των Βρυξελών, για το Βέλγικο σκέλος και που μας έφερε σε επαφή με κοινότητες κλπ. Ο συνάδελφος καθηγητής ομότιμος πλέον δημόσιας διοίκησης, κύριος Τσέκος, ειδικός και είχε επικεντρωθεί στα προβλήματα των τεχνικών πολιτικών και πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Οπότε δέσαμε σαν ομάδα και είχαμε βέβαια μέσα από 2 διδακτορικές διατριβές που, τις κυρίες Στήμη και την κυρία Μαραβά οι οποίες συνεισέφεραν σημαντικά και στην έρευνα και μετά στην αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων.
0: Θέλω να ρωτήσω, ο όρος βιοπολιτισμική πόλη σε τι ουσιαστικά διαφοροποιείται από αυτό που έχουμε πιο κοντά στο μυαλό μας με τον όρο έξυπνη πόλη?
1: Η έξυπνη πόλη, η smart city λεγόμενη, είναι ουσιαστικά μια τεχνοκρατική πόλη που στην πραγματικότητα μέχρι τώρα έτσι όπως έχει εφαρμοστεί αποκλείει τον πολίτη. Και πριν φτάσουμε στην έξυπνη πόλη πρέπει να πούμε για τη δημιουργική πόλη, για τη συνέχεια της δημιουργικής πόλης του Φλόριντα είναι η έξυπνη πόλη, όπου ο ίδιος ο Φλόριντα την έχει αναιρέσει πλέον, διότι έχουμε τα φαινόμενα, τα gentrification τέλος πάντων, το ότι οι τοπικοί πληθυσμοί αποκλείονται και έχουμε πτώση του ποιοτικού επίπεδου ζωής. Δηλαδή η έξυπνη πόλη, για να είναι πραγματική έξυπνη πόλη, πρέπει να είναι προσβάσιμη και έξυπνη για όλους.
0: Για όλους.
1: Και πρέπει οι γειτονιές να παίξουν καθοριστικό ρόλο, δηλαδή να συμμετέχουν ευθύς εξ αρχής στο σχεδιασμό και ο σχεδιασμός να γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Να δούμε τις ελλείψεις, να δούμε να υπάρχει υποστήριξη και να μην περιορίζεται σε ένα στενό κύκλο τεχνοκρατών.
0: Θέλω να δούμε λίγο πόσο, μάλλον όχι πόσο, γιατί στο παράδειγμα των Βρυξελών ή της Ιταλίας διαφέρουμε πολύ εμείς, ας πάρουμε τις Βρυξέλλες που είναι και περίπου πληθυσμιακά ίση με την Καλαμάτα. Θέλω να δούμε σε τι βαθμό αυτή η βιοπολιτισμική πόλη είναι τελικά ουτοπία για μας, έτσι, για μας είναι ουτοπία από ό,τι φαίνεται, και πόσο παίζουν ρόλο τα συστατικά της φύσης, του πολιτισμού, της κοινωνικής συνοχής, της τεχνολογίας, και σε σχέση με την πόλη των Βρυξελών πώς επηρεάζει και το κομμάτι της ανισότητας των σχεδιασμών, αλλά και το κομμάτι αυτό που λέμε κλιματική κρίση.
1: Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, διότι, γιατί είναι ζήτημα κουλτούρας. Τα πάντα είναι ζήτημα κουλτούρας, σημαίνει, διότι οι Βέλγοι έχουν, όπως και οι Βόρειοι Ευρωπαίοι και οι Δυτικοί Ευρωπαίοι, έχουν άλλη σχέση με τη φύση από ό,τι έχουμε εμείς.
0: Ναι. Παρόλο που εμείς έχουμε, αν το θέλετε, μεγαλύτερη ευρύτητα φύσης.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Πώς έχουμε, έχουμε βουνό, έχουμε θάλασσα. Μπορούμε να, ναι, αλλά μπορούμε να είμαστε, θέλω να πω, σε χρόνο ντετέ, στα σημεία τα συγκεκριμένα.
1: Έχουμε κάποιες, έχει πόλη,
0: ναι, έχουμε κάποιες ευκολίες.
1: Τέλος πάντων, ευκολίες έχουν και αυτοί, αλλά ναι. Αλήθεια είναι ότι η Μεσογειακή πόλη είναι διαφορετική και ήταν διαφορετική και είναι καλύτερη. Και δεν μπορεί να γίνει η βιομηχανική πόλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί όμως έχοντας αντιμετωπίσει τη βιομηχανική επανάσταση μετά με ογκώδη κτίρια, με τη μηχανή, με τις βιομηχανίες κλπ. Σαν αντιστάθμισμα έδωσαν ιδιαίτερη σημασία οι πολιτικές τους στην προστασία του περιβάλλοντος, στο να μπει η προστασία αυτή του περιβάλλοντος και ο σεβασμός στη φύση μέσα στην κουλτούρα των κατοίκων και πράγματι... Το φυσικό περιβάλλον έχει ταυτιστεί με το πολιτισμικό περιβάλλον εκεί. Δηλαδή πλέον μιλάμε για πολιτισμικές κοινότητες. Και όταν λένε αυτοί πολιτισμικές κοινότητες και έτσι τα διδάσκουν στο πανεπιστήμιο, εννοούν, δεν χρειάζεται να βάλουν το βίο, εννοούν ότι είναι μέσα και το περιβάλλον. Και φυσικά και η UNESCO από το 2003 με τη Σύμβαση Φάρου και μετά με το 2011 έχει συμπεριλάβει τη φύση ως πολιτιστικό πόρο και προστατευόμενη πολιτιστική κληρονομιά.
0: Θα έπρεπε να το έχουμε και εμείς ως ενιαία ενότητα.
1: Τέλος πάντων δεν το έχουμε, δεν έχουμε επικυρώσει ούτε καν τη σύμβαση ως Ελλάδα.
0: Μα ακούγοντας κανείς τους όρους, πώς μπορεί να αποκόψει το ένα ή το άλλο όταν μία πόλη είναι όλα. Είναι η εργασία της, είναι το περιβάλλον της, είναι τα ήθη και τα έθιμα, είναι οι πληθυσμοί που φτάνουν σε αυτή και διαβιούν, άρα με κάποιο τρόπο πρέπει να ενσωματωθούν.
1: Εκεί είναι οι πολιτικές, οι τοπικές πολιτικές.
0: Είναι οι τοπικές πολιτικές ή οι κεντρικές πολιτικές επίσης.
1: Εκεί έχουν ένα σύστημα που οι Δήμοι είναι εντελώς ελεύθεροι και αυτόνομοι και μπορούν και έχουν τις δικές τους τοπικές πολιτικές. Αλλά σε επίπεδο Βελγίου πράγματι υπάρχει μια κουλτούρα ενσωμάτωσης. Γιατί είναι και μια χώρα με παράδοση στην υποδοχή των και πρέπει να πούμε ότι, ας πούμε, για το Βέλγο, το μέσο Βέλγο, δεν τον νοιάζει από πού είσαι τι, αρκεί να γίνεται η δουλειά, να το πω απλά.
0: Μα έτσι είναι, ναι, βέβαια.
1: Αρκεί να γίνεται η δουλειά.
0: Όπως και στους περισσότερους Ευρωπαίους εδώ που τα λέμε. Αν εξαιρέσουμε λίγο την λεκάνη εκεί κάτω της Μεσογείου, που έχει ένα διαφορετικό.
1: Επίσης, στη βιοπολιτισμική πόλη είναι και η δημόσια υγεία μέσα. Είναι θέμα περιβάλλοντος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η διαχείριση των σκουπιδιών. Γι' αυτό οι τοπικές δημοτικές πολιτικές παίζουν κύριο ρόλο και έχουν ενεργοποιηθεί οι λαϊκές συνελεύσεις, δηλαδή συνελεύσεις γειτονιάς, ας πούμε.
0: Αμεσοδημοκρατία λέγεται αυτό. Λοιπόν, αμεσοδημοκρατία λέγεται αυτό που...
1: Κάποιες πόλεις το έχουν, δηλαδή μικρές αυτόνομες κοινότητες το έχουν. Και μπορεί ο καθένας, ο δήμαρχος είναι απόλυτα προσβάσιμος, ο καθένας, ας πούμε... Μπορεί να πάει. Μαζεύονται για να γίνει ένα έργο. Πρέπει να έχει πάει ο Δήμαρχος και όλη η Δημοτική Αρχή και όσοι πρόκειται να το αναλάβουν να εξηγήσουν στους κατοίκους μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Πέρσι είχατε και τον Δήμαρχο εδώ.
0: Τον Δήμαρχο τον έχουμε πιο συχνά από ότι.
1: Τον Δήμαρχο Βρυξελών.
0: Α, τον Δήμαρχο Βρυξελών, βέβαια. Ναι. Είχαμε τον κύριο Δουλκερίδη, σωστά, βέβαια. Και μας τα είχε αναλύσει πολύ, πολύ καλά. Μιλώντας για όλα αυτά, σκέφτομαι, έχουμε 2026. Το 2036, υποθετικά, ρωτώντας. Θα έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση του μοντέλου που εσείς μελετήσατε και καταγράψατε στο βιβλίο.
1: αν αλλάξει η νοοτροπία και αν αλλάξει και η ιδεολογία, να πω, θα μπορέσουμε.
0: Όχι, δηλαδή είναι η απάντηση, για να καταλάβω. είναι όχι.
1: Δείτε, είμαστε μέσα στο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο, κακά τα ψέματα. Οπότε προηγείται η οικονομία. Το βιβλίο μου
0: καλά, και η Ευρώπη δεν είναι σε κάποιο διαφορετικό πλαίσιο πολύ.
1: Είναι. Εντάξει. Τηρουμένων των. Σέβεται όμως κάποια πράγματα. Έτσι, δεν είναι η άκρατη αγορά. Δεν είναι το αμερικάνικο μοντέλο η Δυτική Ευρώπη.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Έχει διαφορές.
0: Έχει διαφορές κυρίως πολιτισμικές. Από εκεί να ξεκινήσουμε, το πώς ενσωματώνεται το κάθε μοντέλο.
1: Και δεν μπορείς να ξεκινάς με άξονα μόνο την οικονομία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το Springer είναι μεγάλος εκδοτικός επιστημονικός οίκος, το έβαλε κατά προτεραιότητα, διότι αποδεικνύει ότι μπορεί να αλλάξει το αφήγημα. Δηλαδή, από τον οικονομικό σχεδιασμό να πας στον ολοκληρωμένο βιοπολιτισμικό σχεδιασμό, όπου ο πολιτισμός δεν είναι τέταρτος πυλώνας, ούτε τρίτος.
0: Ναι.
1: Είναι εγκάρσια σε όλους τους πυλώνες και από άποψη νοοτροπίας αλλά και πολιτικών.
0: Ναι. Και καταλαβαίνω ότι πρέπει να θυμηθούμε έναν όρο που είχε μπει στην Καλαμάτα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο πολιτισμός της καθημερινότητας.
1: Είχε μπει, ήμουν και εγώ τότε στην Επιτροπή,
0: ναι.
1: Γιατί ήταν Επιτροπή τέλος πάντων μπειρογνωμών για την πολιτιστική πρωτεύουσα, τη διεκδίκηση της πολιτιστικής.
0: Και πιο παλιά είχε μπει, και πιο παλιά ακόμα,
1: επί
0: Δημαρχίας Κουτσούλη επίσης.
1: Και Μαλαπά, θυμάμαι, ναι, αλλά μετά έφυγε εγώ. Ναι, αλλά όμως δεν προχωράει.
0: Δεν προχωράει ο πολιτισμός της καθημερινότητας. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Δεν έχουμε νερό.
0: Δεν
1: έχουμε καλό νερό.
0: Α, δεν έχουμε καλό νερό.
1: Όχι.
0: Ναι. Εννοούμε τη σύνδρευση στο νερό.
1: Τη
0: σύνδρευση στο νερό.
1: Κόβεται όταν έρχονται πολλοί επισκέπτες.
0: Ναι, υπάρχουν προβλήματα σίγουρα, τα οποία γίνεται προσπάθεια να ξεπεραστούν, αλλά ποιος δεν ξεχνάει πρόπερση που μεσούς της καλοκαιρινής περίοδου υπήρξε καταστροφή ουσιαστικά της δεξαμενής. Λοιπόν, θα πάω τώρα στους άλλους δύο ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, στη Μαρία Πετράκη και στο Χαράλαμπο Χρυσομαλίδη, με αφορμή μία διεπιστημονική δράση διαβουλευτικής δημοκρατίας από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο Europa Experience Athens, και πραγματοποιήθηκε αυτό 19 Μαΐου. Και οι δύο άνθρωποι εδώ έχουν να μας δώσουν αρκετές πληροφορίες, γιατί ουσιαστικά ήσασταν μέλη της Επιτροπής, της ίδιας της αντιπροσωπείας. Μαρία, ναι.
2: Ναι, να σας πω λίγο το πλαίσιο που διοργανώθηκε αυτή η δράση. Στο πλαίσιο των προπτυχιακών μαθημάτων, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, έτσι σκεφτήκαμε να... και προσκαλέσαμε και το συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σκεφτήκαμε να κάνουμε μία δράση όπου να δώσουμε βήμα στους ίδιους τους φοιτητές, έτσι, να μην, και μία προσπάθεια να συμμετέχουν, να έρθουν σε επαφή με πηγές, να δουν την επιχειρηματολογία γύρω από ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, έτσι, ίσως το πιο κρίσιμο, πιο φλέγον και πιο επίκαιρο ζήτημα της εποχής μας, θα έλεγα. Το ζήτημα του αν είναι θεμητός ο περιορισμός της δημοκρατίας στο όνομα της βιώσιμης ανάπτυξης και της διαχείρισης της διακινδύνευσης, διότι βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, όπου ουσιαστικά η διαχείριση της διακινδύνευσης, είτε αφορά την κλιματική κρίση, είτε οικονομικές προκλήσεις, τείνει να μετατραπεί σε μια νέα κανονικότητα, θα λέγαμε, έτσι, διακυβέρνησης. Διότι μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Έτσι.
0: Θα πρέπει να το. Όχι, μισό λεπτό. Θα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει ο περιορισμός της δημοκρατίας στο όνομα της βιώσιμης ανάπτυξης και της διαχείρισης της διακινδύνευσης. Πώς μας προέκυψε αυτό, πότε μας προέκυψε, πότε το είδαμε πρώτη φορά στην ελληνική κοινωνία?
2: Ωραία, να πούμε κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα ο COVID ακριβώς, γιατί το χρησιμοποίησαν και τα παιδιά σαν παράδειγμα στο debate. Ο COVID, έτσι, η υγειονομική κρίση, προέκυψαν κάποιοι περιορισμοί στο πλαίσιο αυτό. Για παράδειγμα, να στέλνουμε SMS για να μπορούμε να βγούμε έξω. Οι υγειονομικοί, έτσι, άνθρωποι που εργάζονταν στα νοσοκομεία, θα έπρεπε να εμβολιαστούν διαφορετικά. Είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις απομακρύνθηκαν, έτσι,
0: ναι, από τις θέσεις
2: τους κλπ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, σε περίπτωση υπάλληλοι που δεν είχαν εμβολιαστεί, είχαν την υποχρέωση κάθε εβδομάδα να πηγαίνουν rapid test για να μπορούν να πηγαίνουν στην εργασία τους κλπ. Επομένως, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι το ζήτημα και της οικονομικής κρίσης. Το ζήτημα, έτσι, με τα μνημόνια κλπ. Το επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις, επομένως, έτσι, μεταξύ πολλών άλλων επιχειρημάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όπου, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπήρξε συζήτηση με την κοινωνία, διαβούλευση κλπ. Και προχωρήσαμε σε κάποιους περιορισμούς. Άρα, λοιπόν, για τη σωτηρία, αν θέλετε, της κοινωνίας ή για το δημόσιο συμφέρον, διότι αυτό προτάσσεται και έτσι είναι το κεντρικό ζητούμενο, είναι θεμητός ο περιορισμός της δημοκρατίας, έτσι, δικαιωμάτων ατομικών και κοινωνικών των πολιτών ουσιαστικά. Επομένως, λοιπόν, προσπαθήσαμε, έτσι, γιατί το μάθημα που κάνουμε, το προπτυχιακό το οποίο έχω την ευθύνη, είναι η κοινωνική πολιτική, προσπάθησα να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με πηγές, να μην αποστηθήσουν, αλλά να δουν πρισματικά τα ζητήματα και τη θεωρία, έτσι. Τι μας λέει η μία θέση, γιατί υπάρχει η θέση υπέρ σε ένα debate και η θέση κατά. Να δουν, λοιπόν, να μελετήσουν τη θεωρία, να βγάλουν επιχειρήματα, να κάνουν δημόσια χρήση του λόγου, έτσι, evidence-based, με επιχειρήματα κλπ. Και ουσιαστικά το ξεκινήσαμε πειραματικά, έτσι, ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο. Πειραματιστήκαμε και είδαμε ότι είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και υψηλό ενδιαφέρον από τους φοιτητές. Έγινε, λοιπόν, στο πλαίσιο των μαθημάτων μου σε προπτυχιακό επίπεδο, σε συνεργασία με τη Μαργελένα την Αγοράκη από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Συμμετείχαν 25 παιδιά σε αυτή την προσπάθεια και 5 φοιτητές μας εκπροσώπησαν στο debate, όπου και διακρίθηκαν, διότι από το κοινό, από τους παρευρισκόμενους, δεν υπήρχε κάποια κριτική επιτροπή, αλλά το ίδιο το κοινό, με ανάταση χειρός, αφού άκουσε το ερώτημα, είδαμε την πρώτη εντύπωση και μετά, αφού άκουσε τα επιχείρηματα και το διάλογο, ξαναζητήσαμε να ψηφίσουν, έτσι, ποια θέση τους έπεισε. Ανέδειξαν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τους φοιτητές μας.
0: Κερδίσαμε τις εντυπώσεις, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στα παιδιά για τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον και την εκπροσώπηση του τμήματος και της σχολής μας.
0: Εγώ θέλω να σταθούμε και θέλω και τους δυο σας να ρωτήσω, είστε νέοι επιστήμονες, η Μαρία Πετράκη, είπαμε, επικούρη καθηγήτρια κοινωνιολογίας με έμφαση στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Χαράλαμπος Χρυσομαλίδης, επίκουρος καθηγητής δημόσιας διοίκησης και διοίκησης δημοσίων οργανισμών. Θέλω, λοιπόν, ο Χαράλαμπος που δεν έχει μιλήσει καθόλου.
3: Να διευκρινίσω ότι εγώ δεν είχα συμμετοχή σε συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
0: Ναι, αλλά ωστόσο, επειδή έρχεσαι σε επαφή με αυτό το κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, της διοίκησης των οργανισμών κλπ, θέλω να μου πεις αν απασχολεί τους φοιτητές η θέση που μπορούμε να πάρουμε υπέρ σε κάτι. Στο συγκεκριμένο, υπέρ του περιορισμού της δημοκρατίας, ας πούμε, στο όνομα της ανάπτυξης. Εσείς το έχετε δουλέψει καθόλου αυτό το κομμάτι?
3: Δύσκολο ερώτημα. Όχι, αυτό το οποίο προσπαθώ εγώ να κάνω, τουλάχιστον μέσα από τη διδασκαλία των μαθημάτων, είναι να ξεκινήσουμε από τη θεωρία να ξεκινήσουμε από τη θεωρία και να τη γιώσουμε στην καθημερινή πρακτική και στο τι συμβαίνει και στην ελληνική περίπτωση, είτε μιλάμε για το επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης, είτε μιλάμε για το επίπεδο της υποεθνικού επίπεδου της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε μιλάμε για περιφέρεια, είτε μιλάμε για Δήμο. Και μάλιστα αυτό έκανα και τώρα πριν έρθω ακριβώς. Και γενικά προσπαθούμε να δίνουμε, να ανοίγουμε το πρίσμα των φοιτητών, να το διευρύνουμε και στην οπτική τους, δηλαδή να ξεφεύγουμε από το κομμάτι της θεωρίας και του πολύ έτσι στεγνού επιστημονικού λόγου και να το μεταφέρουμε, να το γιώνουμε στην καθημερινή πρακτική. Και πρέπει να σας πω ότι, εντάξει, ίσως είναι και απόρρια του γεγονότος ότι του φαινομένου ότι μεγαλώνουμε εμείς ηλικιακά, είναι ότι διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των νέων για το τι συμβαίνει στα κοινά, είτε σε επίπεδο άσκησης δημόσιας πολιτικής, είτε στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Προτάσσεται αρκετά έτσι ένα πιο ατομοκεντρικό μοντέλο. Παρόλα αυτά, ενώ με θλίβει αυτό σαν φαινόμενο, ταυτόχρονα είμαι και αισιόδοξος ότι αν δώσουμε στη νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους, τα εκείνα τα ερεθίσματα που θα τους κινητοποιήσουν και θα τους εμπνεύσουν, τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Και αυτό έρχεται λίγο σε αντιδιαστολή με την αρχική μου τοποθέτηση. Εξού και μια προσπάθεια που γίνεται και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, από διάφορα τμήματα και από το δικό μας κιόλας, το οποίο προσπαθεί έτσι να το καθιερώσει και θα σαν θεσμό, είναι το φοιτητικό συνέδριο το οποίο διοργανώνει το τμήμα μας την επόμενη εβδομάδα, το οποίο στην πραγματικότητα έρχεται να πατήσει πέρα από την διδασκαλία. Ως γνωστόν, το Πανεπιστήμιο έχει τρεις βασικές αποστολές: τη διδασκαλία, την έρευνα και το άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία και την οικονομία. Το κομμάτι της διδασκαλίας το καλύπτουμε στα αμφιθέατρα. Ερχόμαστε τώρα με αυτό το φοιτητικό συνέδριο, το οποίο γίνεται για τρίτη φορά.
0: Να λίγο τις ημερομηνίες πάλι.
3: Γίνεται την επόμενη Πέμπτη, 4 του μηνός. Είχε γίνει πέρσι διήμερο, φέτος το κάνουμε πιο περιορισμένο γιατί το αργήσαμε και λίγο στο προγραμματισμό μας, οπότε θα γίνει την επόμενη Πέμπτη περίπου τέτοια ώρα. Εδώ ερχόμαστε με αυτή την πρωτοβουλία να προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε τους φοιτητές στις άλλες δύο βασικές αποστολές του Πανεπιστημίου, που είναι η ερευνητική δραστηριότητα κατά πρώτον και κατά δεύτερον το άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία και την οικονομία. Θέλουμε δηλαδή με έναν τρόπο που είναι πολύ έτσι επικεντρωμένος πάνω στα δικά τους τα ενδιαφέροντα και στο δικό τους σύγχρονο τρόπο σκέψης και αντίληψης, να συμμετέχουν σε διαδικασίες οι οποίες δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι έχουν τη δυνατότητα τριβής από μόνοι τους. Οπότε τους δίνουμε έτσι το πάτημα, το βήμα, προκειμένου να συμμετέχουν, τους δίνουμε την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδικασίες οι οποίες είναι πάλι παρουσίασης κάποιων συγκεκριμένων θεμάτων που εκείνοι τα επιλέγουν, σχολιασμό και ζωντανή συζήτηση με καθηγητές τους, με συναδέλφους τους, είτε μιλάμε για υποψήφιους διδάκτορες, είτε μιλάμε για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή προπτυχιακούς, έτσι. Και έχοντας ως κεντρικό, έτσι, αν θέλετε, μοτίβο στη σκέψη μας, ότι γίνεται με έναν τρόπο που προτάσσει την ενσυναίσθηση. Δηλαδή, μπαίνουμε στα δικά τους τα παπούτσια, στον τρόπο με τον οποίο εκείνοι βλέπουν τον κόσμο, στους περιορισμούς που ενδεχομένως έχουν λόγω ανοριμότητας, αντικειμενικά, έτσι, και να τους ανοίξουμε λίγο το πεδίο και τον τρόπο σκέψης, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι πέρα από την ακαδημαϊκή και επιστημονική κατάρτιση που εξασφαλίζουν μέσα από τα μαθήματα που διδάσκονται, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το να ανοίγει το πνεύμα τους και το ορίζοντάς τους και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Ναι. Και με έναν τρόπο και κριτικό επίσης. Άρα εκεί έρχεται πάρα πολύ και ταιριάζει με την προηγούμενη πρωτοβουλία στην οποία αναφερθήκατε και την οποία παρουσίασε η συνάδελφος Μαρία Πετράκη. Στο γεγονός δηλαδή ότι μπαίνεις, τους κινητοποιείς στο να σκεφτούν, να προβληματιστούν, να κριτικάρουν, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη νέα γενιά, και να προτείνουν και λύσεις ενδεχομένως.
0: Ναι. Στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και με εκπροσώπους ενδεχομένως της περιφέρειας, του Δήμου, της κεντρικής διοίκησης.
3: Να σας πω, την περσινή χρονιά το κάναμε αυτό στο δεύτερο φοιτητικό συνέδριο που οργανώθηκε πέρσι από το τμήμα μας. Είχαμε και ανθρώπους από τον Δήμο Καλαμάτας, αιρετούς, και εκπροσώπους από την ιδιωτική αγορά, τις επιχειρήσεις. Και υπήρξαν κάποια πάνελ κεντρικά στα οποία υπήρξαν τοποθετήσεις και ομιλίες. Φέτος το περιορίζουμε λίγο εντός των τυχών, ακριβώς λόγω προγραμματισμού και το γεγονός ότι αποφασίστηκε και διοργανώθηκε λίγο έτσι τελευταία στιγμή, ας το πούμε έτσι. Αλλά ήταν, ξαναλέω, στο πλαίσιο του να θεσμοθετηθεί σε αιτήσια βάση και να αποτελεί πλέον έναν θεσμό τον οποίο θα είναι καθιερωμένος και θα τον εξυπηρετούμε όλοι και τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Θέλω να ακούσω επίσης το εξής. Τα παιδιά, οι φοιτητές σας είναι από 18 μέχρι 22, 23, 25 το πολύ. Ωραία. Θέλω να μου πείτε αν έχουν διαφορετική άποψη και αντιμετώπιση για τις τρεις βαθμίδες διοίκησης. Κεντρική, περιφερειακή, τοπική.
3: Όχι. Και η απάντηση είναι αρκετά εύκολη και μονολεκτική και προσπαθώ να τους, μέσα σε εισαγωγικά, να τους συντριγάρω και να τους κινητοποιήσω αναφέροντας τους συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταδείξω ακριβώς το ότι τελικά δεν είναι όλα τα ίδια. Mm-hmm. Όπως επίσης δεν είναι και καθόλου, δεν είναι προς όφελος κανενός να τοποθετούμε εύκολα ταμπέλες. Δηλαδή, μάλιστα τους έχω πει 2-3 φορές χαρακτηριστικά στο μάθημα ότι στις κοινωνικές επιστήμες, διότι αυτό ουσιαστικά ερχόμαστε να θεραπεύσουμε, η πιο ασφαλής απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση έχει να κάνει με το πολιτικό, κοινωνικό, γίγνεσθε και οικονομικό είναι εξαρτάται.
0: Εξαρτάται.
3: Πρέπει να μου δώσεις τα στοιχεία, τα δεδομένα και για το ποια περίπτωση συζητάμε κάθε φορά. Mm-hmm. Άρα, εάν γυρίσουμε και πούμε, δυστυχώς βλέπω το εξής φαινόμενο, παρατηρώ το εξής φαινόμενο ότι υπάρχουν πάρα πολύ εύκολες γενικεύσεις. Όλα είναι χάλια,
0: ναι.
3: Όλα είναι σκάρτα, η πολιτική που είναι χι, ψι, ζε, το μέγα τέλος πάντων, όλα με αρνητικά πρόσημα, δεν υπάρχει τίποτα θετικό, καμία έτσι ελπίδα, αισιοδοξία, νότα αισιοδοξίας. Είτε μιλάμε για το κεντρικό επίπεδο, είτε μιλάμε για το περιφερειακό, το τοπικό, το δημοτικό κτλ, είναι όλα τα ίδια. Και εκεί ακριβώς προσπαθείς να τους εξηγήσεις ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο, οι αποχρώσεις του γκρι είναι άπειρες, πάρα πολλές. Και πρέπει να τα εξετάζουμε κατά περίπτωση τα πράγματα. Και μάλιστα σήμερα πριν έρθω εδώ τους έκανα ως μάθημα το ποιες είναι οι προκλήσεις και οι αδυναμίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και έδωσα το λόγο σε εκείνους προκειμένου να αρχίσουν να μου απαριθμούν προβλήματα τα οποία εκείνοι θεωρούν ότι είναι προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, λέγοντάς τους, όταν είδα πώς πηγαίνει η συζήτηση, λέγοντάς τους ότι να ξέρετε ότι εγώ θα έρθω να σας τα αποδομήσω αυτά. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς έτσι τόσο εύκολα και απλοϊκά όσο τα παρουσιάζουμε ή όπως παρουσιάζονται και στη δημόσιο λόγο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί και η ποιότητα του δημόσιου λόγου είναι αρκετά χαμηλή, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό δυστυχώς. Και προέκυψε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που όντως τελικά καταλήξαμε στο ότι εξαρτάται και το ότι δεν υπάρχει ντε και σόνι μια μαύρη εικόνα ή μια πολύ γκρίζα και ζωφερά. Υπάρχουν κάποια αρνητικά, τα οποία πρέπει να τα αναδεικνύουμε και να προσπαθούμε να τα βελτιώνουμε. Υπάρχουν και αρκετά θετικά, όπως υπάρχει επίσης εξελικτική πορεία.
0: Ναι.
3: Τα οποία δεν πρέπει καθόλου να την ξεχνάμε και να τη θεωρούμε δεδομένη.
0: Σε αυτή την εξελικτική, στην εξελικτική πορεία και σε αυτά τα δεδομένα που βλέπουν οι άνθρωποι γύρω τους και τα χαρακτηρίζουν με αρνητισμό και αρνητικό πρόσημο κλπ. Βλέπουν τον εαυτό τους ως μοχλό βελτίωσης αυτών που χαρακτηρίζουν αρνητικά. Δηλαδή, ναι, είναι όλα χάλια, αλλά εγώ ενδιαφέρομαι να συμμετέχω στα κοινά για να αλλάξει εκείνο. Ενδιαφέρομαι να ασχοληθώ με την πολιτική σε κεντρικό, σε περιφερειακό, σε τοπικό επίπεδο.
3: Αν μπορώ να δώσω έτσι μια πολύ οριζόντια απάντηση, θα ήταν προς το αρνητικό, προς την άρνηση.
0: Επειδή έχουν απαξιώσει ακριβώς.
3: Δεν έχουν προλάβει να απαξιώσουν. Πιο πολύ δική μας η γενιά πρόλαβε να απαξιώσει καλά-καλά το τι γίνεται και το σύστημα. Κυρίως γίνεται διότι δεν έχουν μάθει να σκέφτονται διαφορετικά. Ή να το πω με άλλο τρόπο, έχουν μάθει να σκέφτονται με έναν τρόπο που δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο δικό τους πρίσμα, στη δική τους συνοπτική. Υπάρχει ένας έμφυτος εγωκεντρισμός, ο οποίος, τώρα επιτρέψτε με αυτό το σχόλιο, προκύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά τη γνώμη μου, ταπεινή μου γνώμη, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή όλα αυτά τα social media τα οποία ο καθένας προβάλλει ένα προφίλ, το τι κάνει, πώς το κάνει, πότε το κάνει, επιτείνουν αυτόν τον εγωκεντρισμό με έναν τρόπο ο οποίος είναι και στρεβλωτικός και καταλήγει λίγο και σε αρρωστημένες καταστάσεις. Δεν με ενδιαφέρει, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι.
3: Έτσι, περνάς καλά, κάνεις ό,τι κάνεις. Πάρα πολύ ωραία, απόλαυσέ το. Δεν έχεις λόγο να το επικοινωνήσεις και να το διαφημίσεις και να. Οπότε με αυτό το γενικό σχόλιο τέλος πάντων, επειδή μπαίνουμε μέσα από αυτόν τον ατομοκεντρισμό, ο οποίος καλλιεργείται έτσι περαιτέρω με αυτά τα μέσα, Δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι ξένο, είναι κάτι έξω από εμάς. Και αυτό δυστυχώς το βλέπω και στις μεγαλύτερες γενιές. Δηλαδή, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, η κυρία Μπιτσάνη είναι διευθύντρια σε ένα πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει να κάνει με την δημόσια πολιτική, τη δημόσια διοίκηση στο τοπικό επίπεδο και την τοπική αυτοδιοίκηση. Και εκεί υπάρχουν απλοϊκές προσεγγίσεις από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι είναι και επαγγελματίες, έτσι. Mm. Υπάρχουν απλοϊκές προσεγγίσεις και απαντήσεις και μια τάση ροπής προς το άσπρο μαύρο με περισσότερη έμφαση στο μαύρο. Το οποίο και αυτό χρήζει έτσι διερεύνησης περαιτέρω και να το ανατρέψεις κιόλας σαν κουλτούρα και σαν λογική. Και μάλιστα αυτό που τους λέω πάρα πολύ χαρακτηριστικά είναι ότι εάν μπορείτε μέσα από τη θεωρία, από αυτά που μαθαίνετε, και το πώς κινητοποιείστε σαν σκέψη και σύλληψη να τα εφαρμόσετε στην πράξη, αν τα μεταφέρετε στο επαγγελματικό σας βίο, στην επαγγελματική σας δραστηριότητα, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
0: Mm-hmm. Θέλω να επιστρέψουμε στη Μαρία Πετράκη.
2: Πάνω σε κάτι που είπε ο συνάδελφος να προσθέσω, που προέκυψε και τη συζήτηση που είχατε και με τη Βένια Τσάνη προηγουμένως. Πέραν της επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όμως, το ατομικό έτσι, είναι και θέμα κουλτούρας.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή στις σκανδιναβικές χώρες, στη Σουηδία για παράδειγμα, θα πας ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου, το συζήταγα με ένα συνάδελφο Έλληνο-Σουηδό, με τη Σουηδία, πηγαίνει το παιδί του εκεί σχολείο, μου λέει πήγα να του πω κάτι, ξέρετε, να ξεχωρίσει. Και του λέει όχι μπαμπά. Η ατομική μου ευημερία έχει να κάνει με το συνόλο.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή προβάλλουν το συλλογικό έναντι του ατομικού. Και εκεί το ξεκινάνε από πολύ μικρές ηλικίες.
0: Ναι, καλά, μιλάμε για τελείως διαφορετικά
2: μοντέλα. Και το πολύ σημαντικό που αυτό θέλαμε να αναδείξουμε και μέσω της δράσης μας είναι το κομμάτι ότι μπορεί να ξεκινάει κανείς από διαφορετική αφετηρία. Έτσι, να έχει έτσι, διαφορετική προσέγγιση για ένα ζήτημα, αλλά υπάρχει διαβούλευση, υπάρχει συζήτηση και καταλήγουν συνενετικά σε, κάτι, σε κάποια απόφαση γύρω από ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά την κοινότητα. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς είναι.
2: Πρέπει και εμείς σαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι να το καλλιεργήσουμε έτσι, και στους φοιτητές.
0: Στις μικροκοινότητες.
3: Να ενισχύσω το επιχείρημα της Μαρίας, αν μου επιτρέπετε. Όταν στις χώρες αυτές, τις χώρες πρότυπο που συζητάμε, προκύψει μια συζήτηση για περικοπή των φόρων, το πρώτο ερώτημα, η πρώτη αντίδραση είναι ποια παροχή θα μου κόψεις. Για να το κάνεις αυτό σημαίνει ότι κάτι άλλο έχεις υπόψη σου, άρα κάτι θα χάσω από όσα μου προσφέρει το κράτος. Κάντε αντιδιαστολή αυτή την προσέγγιση σε σχέση με το τι γίνεται αντίστοιχα εδώ. Έτσι.
0: Και εκεί βέβαια υπάρχει και το εξής. Ξέρεις.
2: Ενημέρωση.
0: Και επίσης ξέρεις ότι έχεις πληρώσει το κράτος, το πληρώνεις κάθε μήνα το κράτος, η φορολογία είναι πολύ μεγάλη, κακά τα ψέματα, αλλά σου επιστρέφει το
3: μεγάλο.
0: Εδώ λοιπόν δεν το έχουμε ως μοντέλο ποτέ εφαρμόσει αυτό. Άρα
3: είναι κότα και αυγό.
0: Ναι.
3: Περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό είναι σύνθετο και το ενδιαφέρον, το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι πώς αυτό μπορεί να σπάσει, να χαραχθεί ένας άλλος δρόμος και ενδεχομένως η εμπλοκή νέων ανθρώπων και ανθρώπων που είναι άθαρτοι και εκτός συστήματος, ας το πούμε έτσι, συμβάλλει, βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Να.
3: Υπάρχουν και εδώ στην Καλαμάτα τέτοιες περιπτώσεις, γι' αυτό το λέω, δηλαδή έχοντας.
0: Θέλω να σταθούμε σε εσένα, Μαρία, πάλι, γιατί έλεγα προηγούμενα ότι είχε και εξακολουθεί να υπάρχει η απάντηση στο τι κάνουμε τελικά όταν υπάρχουν κρίσεις και πόσο μπορούμε να είμαστε υπέρ των καταστολών, γιατί έχουμε αφομοιώσει, αν θες, ότι οι κρίσεις απαιτούν γρηγοράδα. Δηλαδή όταν έρθει η κρίση δεν σε περιμένει, άρα πρέπει οι αποφάσεις των διοικούντων να είναι άμεσες. Οι τεχνοκράτες πρέπει να βρούνε τις λύσεις και να εφαρμοστούν κάθετα. Οι πολίτες πρέπει να υπακούσουν, γιατί αν τους αφήσεις να το σκεφτούν δεν θα έχουν καλό προσανατολισμό, άρα το σύνολο θα πληγεί.
2: Υπάρχει και το επιχείρημα από τη μία θέση, από τη θέση υπέρ, της αυτοκαταστροφής εισαγωγικά της δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Για παράδειγμα ότι μπορεί αν θέλετε, οι πολίτες να επηρεαστούν από λαϊκιστικά επιχειρήματα, να μην επιλέξουν την επιλογή που είναι προς το δημόσιο συμφέρον και το καλό του κοινωνικού συμφέρον.
4: Γιατί συνήθως το λαϊκιστικό είναι ρέπει προς την ευκολία.
2: Ακριβώς.
4: Έτσι, γι' αυτό έλκει κιόλας.
2: Οπότε, έτσι, πέρα της ταχύτητας μπορούμε να αναφέρουμε και μια σειρά άλλων επιχειρημάτων που μπορεί ή μια θέση να επικαλεστεί.
4: Και ότι το δημόσιο συμφέρον, το βλέπω εδώ, το έχετε σημειώσει. Ακριβώς. Και όλο το δημόσιο συμφέρον.
2: Προτάσατε υπεράν όλων.
4: Βέβαια. Άρα καλώς καταστρατηγεί το ατομικό.
2: Ακριβώς, οπότε αυτά μπορεί να παρουσιάσει μια πλευρά. Mm. Αλλά έτσι εμείς, οι φοιτητές μας μάλλον από την άλλη πλευρά που υποστήριξαν τη θέση κατά, υποστήριξαν ουσιαστικά ότι καθυστέρησε τη δράση οφείλεται στην πολιτική απροθυμία και στην έλλειψη ηγετών με σθένος και όχι στις δημοκρατικές διαδικασίες. Και τι θέλω να πούμε αυτό. Και φυσικά υποστήριξαν ότι ταχύτητα χωρίς θεσμικό έλεγχο μετατρέπεται σε αυθαιρεσία. Mm. Άρα ενώ μιλάμε για φιλελεύθερη δημοκρατία, έτσι που εννοείται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου έχουμε τη διάκριση των λειτουργιών, έχουμε τα θεσμικά αντίβαρα στη δημοκρατία, έτσι πολύ βασικά ζητήματα. Αν σεβόμαστε λοιπόν αυτό το πλαίσιο ή θα πάμε στην ανελεύθερη δημοκρατία. Mm-hmm. Γιατί η δημοκρατία έχει Ουγγαρία. Ναι. Δημοκρατία έχει και Τουρκία. Έτσι δεν είναι, δημοκρατία έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Ναι. Αλλά για ποια δημοκρατία μιλάμε. Μιλάμε για μια ποιοτική δημοκρατία ή μιλάμε έτσι για ένα άδειο κέλυφος. Αυτό είναι το ερώτημα.
4: Τα παιδιά γνωρίζουν, και αυτό απευθύνεται τώρα και στους δυο σας, τα παιδιά γνωρίζουν τις συνταγματικές υποχρεώσεις και δικαιώματα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί συνταγματικά ορίζω συνταγματικές υποχρεώσεις και δικαιώματα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί συνταγματικά

0: της δημόσιας διοίκησης από τη μία πλευρά και του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της άσκησης δημόσιας πολιτικής από την άλλη, με το εάν αν καταφέρνεις, αν έχεις τη δυνατότητα να προλάβεις καταστάσεις, να προβλέψεις καταστάσεις.
1: Αυτό,
0: διότι η κρίση, αυτό είναι κλασική περίπτωση, κλασικό παράδειγμα στην ελληνική περίπτωση. Ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα όταν έχουν εκδηλωθεί, άρα έχουμε στην κρίση και εκεί κάνουμε και αυτό το πείδωμα του Βατράχου που λέει ότι φτάνεις στο μεθεπόμενο βήμα γιατί έχει μεσολαβήσει η κρίση που σε έχει αναγκάσει εκ των πραγμάτων να παρέμβεις, ενώ πιο πριν ήσουν αδρανής, ενώ έβλεπες το τι γινόταν και δεν πήρες τα μέτρα τα οποία χρειαζόταν. Κλασική τέτοια περίπτωση είναι η δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα. Κλασικότερο τέτοιο παράδειγμα. Έτσι και όχι μόνο. Εντάξει, πες την πανδημία ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς.
2: Δεν το περίμενε. Είχε ξεκινήσει, από την, την Ευρώπη, ειδικά από την Ιταλία.
0: Σύμφωνοι, αλλά ξεπερνούσε τα δεδομένα, τα δικά μας, ακόμα και χώρες οι οποίες είναι proactive πάντα, δεν μπόρεσαν να το αποφύγουν το πικρό ποτήρι του lockdown. Άρα τι θέλω να πω,
1: το χειρίστηκαν διαφορετικά. Αυτό
0: ναι, με διαφορετική ένταση και διαφορετικό μείγμα ενδεχομένως, αλλά εντάξει, ισχύει αυτό. Πάντως σε γενικές γραμμές το bottom line, το γενικό συμπέρασμα έχει να κάνει με το ότι όταν δεν προλαμβάνεις κάτι, και επειδή το συζητούσα και τώρα στο μάθημα, είναι χαρακτηριστική αυτή η περίπτωση, ο Ντάνιελ στη Θεσσαλία είναι κλασικό τέτοιο παράδειγμα. Δηλαδή προέκυψε η κρίση, ήρθε να έρθει το κράτος, η δημόσια διοίκηση και από την πλευρά της κεντρικής κυβέρνησης και από την πλευρά της περιφέρειας και του Δήμου ήρθε κατασταλτικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και το εξαιρετικά ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση που δείχνει κιόλας το εύρος και το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητάμε είναι ότι αμέσως μετά τον Ντάνιελ είχαμε εκλογές, δημοτικές εκλογές. Ήταν περίπου σίγουρο ποιος θα ήταν ο επόμενος περιφερειάρχης και όμως το κλίμα αντιστράφηκε. Και βγήκε το ανάποδο αποτέλεσμα.
1: Να προσθέσω και εγώ κάτι σε αυτό που λέει ο Χαράλαμπος, επειδή έχουμε και συνάφη έτσι ακριβώς to the point, ο Χαράλαμπος, ήταν και επιχείρημα των φοιτητών μας αυτό, ακριβώς αυτό. Δηλαδή ότι η υποκρισία, αν θέλετε, που μπορεί να υπάρχει κάποιες φορές. Για παράδειγμα, από το 1979 έλεγε ο Δοξιάδης, το έχουμε και στη βιβλιογραφία του μαθήματος, να γίνει μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, καυτή πατάτα, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν το πιάσε κανείς, και αφήσαμε για δεκαετίες να διωγγώνεται και να έρθουμε να επικαλεστούμε μετά, για να έρθει μια κρίση ακριβώς, εν ονόματι ακριβώς, του πολιτικού κόστους, όπως λέει η Κυβένια, και να έρθουμε μετά με την πλάτη στον τοίχο και να πούμε έτσι ακριβώς δεν έχουμε άλλη επιλογή κλπ. Και έχουμε και μια σειρά άλλων παραδειγμάτων να αναφέρουμε, πολύ χαρακτηριστικό αυτό, άρα γι' αυτό και τα παιδιά είπαν για την απροθυμία και έλλειψη ηγετών με σθένους, έτσι, διότι την κρίση καμιά φορά την αφήνουμε να γιγαντωθεί και μετά έρχονται να μας ζητήσουν λευτική επιταγή. Δεν γίνεται, θέλω να πω, να καταστρατηγείς, φαντάζομαι.
2: Τώρα μου ανοίγεις άλλα παιδιά. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά που το λένε αυτό θα πάνε συνειδητοποιημένα να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.
0: Εγώ τους έχω κάνει την ερώτηση ότι όταν, ωραία, έχουμε εκλογές σε ένα χρόνο, θα, κανονικά θα πρέπει να διαβάσετε τα πολιτικά προγράμματα, έτσι, των κομμάτων. Προφανώς υπάρχει ιδεολογία στη μέση και προς τα κάπου τίνεις και ρέπεις. Αυτό ισχύει, αλλά έχει ασχοληθεί ποτέ κανείς με τα προεκλογικά προγράμματα? Και να ξέρετε ότι τους λέω επίσης ότι όσο πιο μεγάλο, ογκώδες και βαρύ είναι το προεκλογικό πρόγραμμα, τόσο είναι προκειμένου να μην το διαβάσει κανείς, να είναι αποθετικό και να μην ασχοληθεί κανείς μαζί του. Όπως επίσης το στοιχείο το οποίο αναφέρατε προηγουμένως, το είπε η Μαρία για το ότι προσπαθούμε, δεν υπάρχει το σθένος για να αναλυθούν οι απαραίτητες δράσεις και πρωτοβουλίες. Επίσης στην ελληνική περίπτωση πάρα πολύ κλασικό επιχείρημα ήταν «μας το λένε οι Βρυξέλλες». Οι κακές Βρυξέλλες, για να δέσει και το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε. Οι κακές Βρυξέλλες που στην πραγματικότητα στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν σου επιβάλλουν. Εμείς το παρουσιάζουμε ότι μας επιβάλλεται επειδή βολεύει.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Και επίσης για το κομμάτι με Μαρία μου των τεχνοκρατών που έβαλες, φυσικά οι τεχνοκράτες μπορούν να συμβουλεύουν, αλλά η διακριτική ευχέρεια λήψης αποφάσεων πρέπει να ελέγχεται αυστηρά από τους δημοκρατικούς θεσμούς και την αρχή της αναλογικότητας. Αυτό είπαν οι φοιτητές μας. Γιατί και στην περίπτωση των μνημονίων είδαμε ότι κάνουν λάθος τελικά οι τεχνοκράτες. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ σκληρά μέτρα που στο τέλος παραδέχτηκαν ότι δεν απέδωσαν. Έτσι. Άρα λοιπόν, να έχουμε στο μυαλό μας, όσον αφορά τους τεχνοκράτες, ότι μπορούν να συμβουλεύουν, να ενημερώνεται ο κόσμος για

0: τις επιλογές που έχει για τις επιπτώσεις των πολιτικών κλπ. Και να είναι συμμέτοχος στη διαδικασία, γιατί δεν θα έρθουν δεν θα έρθουν να λογοδοτήσουν μετά,
1: ναι, βέβαια,
0: έτσι, οι τεχνοκράτες. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και σχόλια σκέψης στις επιστήμες.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, ποιοι τεχνοκράτες, ποιος τους επιλέγει τους τεχνοκράτες και ποιος προβάλλει τη μία, αν θέλεις, οπτική έναντι κάποιες άλλες. Mm-hmm. Οπότε καλό είναι γενικά να ακούγονται όλες οι πλευρές, να υπάρχουν επιχειρήματα και να συμμετέχουν οι πολίτες. Και για το θέμα της ταχύτητας που έβαλες, ναι, στην Ελβετία, γιατί η τεχνολογία πλέον είναι αρρωγό σε αυτό το κομμάτι, mm-hmm, κάνουν δημοψηφίσματα, ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, ναι, για πολύ απλά πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Άρα στο κομμάτι της ταχύτητας απάντησαν τα παιδιά, mm-hmm, ότι και αυτό, αν θέλεις, είναι ένα πρόσχημα, ναι, όταν είναι οργανωμένες οι διαδικασίες και...
1: Και είναι πολύ σοβαρό, μάλλον τα παιδιά, οι επόμενες γενιές δηλαδή, να είναι πολύ ενημερωμένες για το τι συμβαίνει έξω από τη μικρή μας κοινότητα. Έτσι, τι
0: να κλείσω μια τελειακή παρατήρηση εγώ, αν μου επιτρέπετε, έτσι. Θεωρώ ότι ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και τρεις εδώ και όλοι μας γενικότερα στο τμήμα οφείλουμε να θέτουμε τα ερωτήματα στο σωστό επιστημονικό τους πλαίσιο. Και να αναφερθώ φυσικά στη βράβευση με το Νόμπελ Οικονομίας του 2024 των Ατζέα Μόγλου, Ρόμπινσον και Τζόνσον, όπου ουσιαστικά υποστηρίζουν ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και η ευημερία μιας κοινωνίας δεν εξασφαλίζονται από συγκεντρωτικούς ή αποκλειστικούς μηχανισμούς, αλλά εξασφαλίζονται από ισχυρούς συμπεριληπτικούς θεσμούς. Άρα αυτό ουσιαστικά που πρόταξαν οι φοιτητές μας είναι ότι ουσιαστικά επιλέγουμε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή του πολίτη στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, που είναι πολύ κοντά και στο βιβλίο της Βένιας. Εκεί καταλήγουμε, ναι, πάλι, ναι, ναι, νομίζω.
2: Ναι. Να πω και κάτι τελευταίο.
1: Βεβαίως.
2: Ότι κοινωνία χωρίς οικονομία και οικονομία χωρίς κοινωνία δεν υπάρχει.
1: Δεν γίνεται.
2: Όταν,
1: βέβαια,
2: διαραγούν αυτά τα δύο, ναι, τότε έχουμε κρίση.
1: Έτσι.
2: Επίσης θέλω να πω.
1: Είμαστε σε μια μόνιμη κρίση, μας λες δηλαδή.
3: Ναι. Όταν... πολύ κρίση, μιλάμε για πολύ κρίση.
2: Μιλάμε για πολύ κρίση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για τα τεχνικά ζητήματα, ναι, μέσα στη δημόσια διοίκηση, ναι, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Mm-hmm. Και όταν μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, καταρχήν η βιώσιμη ανάπτυξη, έτσι όπως έχει οριοθετηθεί και οριστεί από διτούς διεθνείς οργανισμούς, από όλες τις χώρες, mm-hmm, είναι συνώνυμο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας, της συμμετοχικής δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί έτσι πρέπει δηλαδή. Ένα λεπτό, ωραία, έχουμε στη διάθεσή μας για αποφώνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευγενία Μπιτσάνη, καθηγήτρια πολιτισμικών σπουδών και διαπολιτισμικών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μαρία Πετράκη, επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιολογίας με έμφαση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και Χαράλαμπος Χρυσομαλίδης, επίκουρος καθηγητής δημόσιας διοίκησης και διοίκησης δημοσίων οργανισμών. Από το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έτσι.
3: Σας ευχαριστούμε.
1: Και εμείς αύριο στα μισά της μέρας τα λέμε πάλι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση εκ του προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν ώψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν ώψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή 1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στην διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά, ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της Αδού Αγίας Σοφίας, το παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελά την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 400 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του πηβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή 1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Μη 1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μη Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ, και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και νέο συνδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή λοιπόν του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος. Βίκη,
0: να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε
3: τα νωρίτερα. Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλό σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επιχάρτουμε δέστερα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το μη ένα στις τάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά, μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η μη ένα γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μη Εξπρές. Θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 25. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, αλλά και κλίμα, καθώς σόκα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την Αρτισερών που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς η ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η Άλεξη Ελξίνο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν να ελεύθερη, να αφαιθεί και ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
5: Για τα δικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπή άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν λάβει οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρια ειδών καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο, τον ιαλοπίνακα, και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίοδο κάπως κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και για τη δική του επιχείρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης Γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε συνέχεια ο Υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψής του ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και, όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στον αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και εθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με ζημίας, της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρηση 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, δίνοντας κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρηνιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτητα εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε αιστείες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά, Βίκυ, να κατεβάζουν διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλό δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος, τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ, τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αγέλη τα είχε περικυκλώσει, τα παιδιά πανικοβλήθηκαν, ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο, όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι ύπαρκτος και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει. Είναι η γέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταγραφήσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, δύο στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και ένα το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι, βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο, βεβαίως, επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέφυγαν, δηλαδή, αναγκαστικά η κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στον Ισετησίρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της Δημοτικής Κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών. Και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες της Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτελέσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες 3 αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
12: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κ. Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στη τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025, αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφήξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επισήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αστείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο ο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδού 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Απόστολος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Καριτόπουλος σημειώνει ότι για μία ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του ως δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι υποθέτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρου Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
14: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη συνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρος της Κινουρίας. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άντρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν, δεν συνελήφθησαν, προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία ξαναλέω ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, καθώς υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ενικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε. Ωστόσο, ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέικη είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για, τόσο για, για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε. Και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια, που όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων τη βιοποικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέεται άμεσα με το φυσικό, της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα κεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελικτικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να ιδιωτικοποιήσουμε, αλλά επειδή απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί, αποσχολεί από ολόκληρη τη χώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις στην Ερτεγία μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού αλλά και οι δημοτικές αρχές που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτηγά τα οποία μεταφέρουν τα ογκωδικιακά απορρίμματα και αυτά με πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κάτοικους της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο κανονισμός. Το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερο στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί μιας και που οι ίδιοι δύο χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μάλιστα λία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζακύνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επί τη ίδια τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας. Και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής στους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενο στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι σε κλινικό του πρόσωπο έχει επλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μεθόδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
5: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
0: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο, και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
6: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατό να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία, αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση, θα μετατραπούν σε έλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες, ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
7: Με δύο δρομολόγια λοιπόν, επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ, και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά, που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια, παρουσία και το αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σάββατο 30 Μαΐου με δύο δρομολόγια, όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Φλόρινα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση, και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πήγαινε έλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το μινωικό ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξη λόγω της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και

0: και της Κηδονίας. Εχθές λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκη, συνεχίζονται εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Ελένα Μενδώνη, φυσικά, είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος, είναι οι τοπικές αρχές φυσικά, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλίων εχθές, ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα. Στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μηνωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκη, ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως, η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες. Ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμινθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στον Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλο από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
2: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκα στο κρεβατάκι του χωρίς τις αισθήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας. Ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ Πελοποννήσου, Αθανασία Σταμοπούλη, είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκη, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγιο και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση στη στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγών των περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στην έπιεση της περσινής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας του Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν

0: τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
1: Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά έφριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους. Έτσι άρχισαν όλα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ρωμό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις τόσο στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσων που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες σύντρογων ανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες σύντρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο πιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογων ανθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Σεύρων και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10 στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολής.

είσοδο της Αμερικανικής Σεύρων και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10 στο Νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός

Chevron και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10 στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος

0: Στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
1: Πάθη ανάπτυξη είναι μια ψήφο εμπιστοσύνη.
2: Ισχυρό διεθνού ενδιαφέρον.
3: Τι πλέον στο ιό δεδομένο. Το πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχο του οικόπεδου.

0: τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα.
1: Πολύ σημαντική λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο την επόμενη μέρα και το δίλημα πολιτικό σκηνικό στην κυβέρνηση πεδίο και με φτερή θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε
2: και το ρεπορτάζ προηγουμένων κομμάτων, αν και αυτό νωρίτερα ο Παύλος Βαρονέκης να μπει σε μια συζήτηση το Μέγαρο Μαξίμου.

0: πραγματικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκου, από μία ανώνυμο μία επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από τη Χαρλάτρη Κουπή.
1: Νόρια Νιάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο CEO της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτούντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που υπέγραψε την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες. Πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάτι Στανισεύσκη ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της C-Levelands, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμο ερευνητικό ομάδο της εταιρείας, και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα διηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του Μνημονίου είναι η προστασία και διάδεση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν, αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους δυναμικούς πυλώνες ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και το συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει και επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πούμε πως λίγο αργότερα και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία, σπέβδοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πυρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή, τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το Πασόκ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους, και όχι το Πασόκ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για τη μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
5: Νέα αρχή.

0: με παλιές πρακτικές κοινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε εκεί για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
0: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τέχνη έντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
1: Παράλληλα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
0: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
1: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Άριο Πάγο μετέβη νωρίτερα για να καθέσει την ειδική διαχείριση του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών στήριξη των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από το νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βέβαια, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος, σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
1: Μάλιστα. Μένεις στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στον χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
3: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας, και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.
4: Σήμερα, κυρία Λεπενιώτη, σήμερα σε αυτήν την Τι σηματοδοτεί?
3: Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
1: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Αρτνιούς. Για να τον ακούσουμε.
5: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους
6: αυτούς. Στον τίτλο λέει αριστερή.
5: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του, και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
6: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα.
5: Προφανώς δηλαδή, και έχει.
6: Τον κεντρό έχει κόμμα να αφήνεται στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
5: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
1: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
7: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
8: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
7: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα αναταράξεις καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
2: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστρα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή, θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών, είτε στελεχών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγματι. Αυτό όλο το γνωρίζουν, το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου. Μένει να το δούμε την ερχόμενη
1: εβδομάδα. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
2: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνη νυχτρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα ήταν η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καριστιανού, Ευγενία? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία,
4: επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν. Καθώς, όπως τονίζονται, προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές Γρηγόρη διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση Γρηγόρη του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η Σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έκλειμα των τεμπών δεν θα είχε, μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε funds. Χαρακτηρίζει καταληκτικά.
1: Και να κλείσω αυτή τη γενία, ναι.
4: Ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι.
4: Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξεις λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξεις που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Pulse για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Λεξ Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%, με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6%, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 4,1%, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25% 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
9: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων. Στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται και πάλι έφθραστη εκεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά, όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από 3 ημέρες. Η ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγειο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία, ενώ το Κουβέιτ που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones, καταδίκασε πριν από λίγο την ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η Ιρανική επίθεση και επίσης ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκθου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της ιρανικής τηλεόρασης, των ιρανικών κρατικών μέσων, ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν και επίσης πρόσθεσε σε μία άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των Πολιτειών θα λέγαμε στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωρά στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μία άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρητού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες είχαμε μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση, εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά από τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υδραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως τα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το
1: ακόμα υψηλότερα
11: επίπεδα. Ακριβώς. Η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Για τις μεν διεθνείς τιμές, επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς εξαρτάται από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης. Ενώ για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Πυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
12: Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Mm. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, mm-hmm. δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε μάλιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Star News Radio 105,8 ο κύριος Μιλαπίδης, Δήμητρα.
13: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσύμων, έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσύμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης. 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον ένα χρόνο έχουμε φτάσει.
1: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε ο κ. Πυρακάκης.
13: Θα πέσει ακριβώς ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 2026 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
1: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό. Να ακούσουμε το στο σημείο αυτό τον κύριο Μιλαπίδη και συνεχίσουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
14: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης, επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματικούς προσπαθήσει και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέλη και την κυρία Ευθυμή, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό αβραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
15: Αυτά από πότε,
14: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλαπίδη. Λύση μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμίες επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χειρίας. Και εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
13: Ακριβώς αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση από τον κύριο Μιλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη κυρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί. Όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη για το σημείο αυτό, τι είπε.
14: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και εξιδίου δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφ' εξής και αναδρομικά. Άρα όσοι μας ακούν νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Τώρα ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κ. Μιλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
13: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα στην ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μες. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε, όπου και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε, αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
1: Μακάρι. Λοιπόν. Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
14: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Mm. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
16: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
15: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάνω από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
16: Άρα μπορεί να μην δανειστούν, προσοχή, θέλει προσοχή.
15: Ακριβώς, επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε. Να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
17: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, που έβρισκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις.

0: Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαρση γαστρεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνόδους. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
1: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερες και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγειονομική γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τοσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνοδούς ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλει τη εξάπλωση του νοροϊού. Οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των εργατζών, ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία.
0: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπια μορφή γαστρεντερίτιδα στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπια παραλαμβάνω μορφή και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο. Και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή, είναι στους 30 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10, οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Ευδοξία, για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα.
4: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές γύρω στα 80% των σχολείων εμφάνισαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32 λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και με στα παιδιά ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Παρίσι αναμένεται θερμοκρασία 35 βαθμούς.
0: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό, σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με τον σχαλαζοπτό, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κρίστιαν. Ναι, σε ακούμε, Κρίστιαν, πες μας.
5: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή.

0: Στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο, μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35 που πήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας. Και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Λόγος. Συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει το ενδεχόμενο καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Χριστία Μαύρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε 2-3 σταθμούς από τους 500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 Μποφόρ, με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα. Και θερμοκρασίες στη θάλασσα 19 με 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί όπου σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
3: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη. Είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 3 ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο που πιθανόν τα μαχαίρι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι βορειοδυτικά της Ζηρίχης, κοντά στη Ζηρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστεί κάποιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενος δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό, και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
7: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Ακούσαμε το κομμάτι Control Your Brain από το άλμπουμ. Να τον καλωσορίσουμε εδώ στην ΕΡΤ Καλωμάτας. Καλησπέρα, Αρτέμι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλοκαιριάζει.
1: Εντάξει, φέτος το κάνει.
0: Να μας σας γνωρίσουμε καλύτερα και

0: ερωτικό κύκλο. Πώς, ποια είναι η σχέση σας ενώ των μελών?
1: Είχαν κάτι θέλω να παίξουν.
0: Υπάρχει ανάλογη σκέψη που να το στηρίζουν?
1: Ακριβώς. Μοντέρνο μέντα.
0: Δεν ξέρω αν εξακολουθούν να κυκλοφορούν άλλα ονόματα.
1: Και αυτοί που το άρχισαν όπως Nirvana, Soundgarden, στο Temple Pilot και αυτά, δεν μπορούσε να συνεχίσει.
0: Ναι, είναι θλίψη δηλαδή εννοώ γενικότερα μαζί του. Κορνέλ, ξέρω.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα ονόματα να σε ρωτήσω, θα μπορούσες να

0: τεχνοπανκ.
1: Τείχους και οτιδήποτε. Ας πάμε λοιπόν αρχικά.
0: Περίπου 1,5 χρόνο. Η μου γέννη κάπως έτσι μουσική είναι συνήθως πάνω σε ρίφ, πάνω σε ταμαρίσματα.
1: Τι μουσικά μιλώντας έτσι και μετά προσθέθονται κάποιες στίχοι.
0: Τέλος πάντων. Τα
1: ακούγεται πολύ
0: δημιουργικά. Είναι καλή χημεία και αυτό είναι νομίζω που μας κρατάει να συνεχίζουμε. Παράδειγμα το κοτρόγιο μπρέν και θα με γράψει μέσα σε μια πρόβα. Δούμενους και μας δίνει όθηση στο να προχωρήσουμε. Και αυτά υπάρχει.

0: τις μουσικές που γράφουμε είναι αυτή που έχει γίνει στη δεκαετία του 90. Αυτή η ανησυχία μπορεί να βιώνει κάποιος. Που είναι αυτή η εσωτερική διαμάχη, τέλος πάντων, ή γιατί κάποιος άλλο αυτή την πλευρά που έφραχε διαταραχή.
1: Ναι, να κουνήσετε τα νερά λίγο, έτσι να ζήσεις αυτό το διάστημα.
0: Τις εμφανίσεις να κάνουμε, τα φιλοξενία και μαζί με, με άλλες ντόπιτερα.
1: Μίλησα και με κάποιους άλλους που θα βρεθούν μάλλον εκεί την ημέρα. Θα γίνει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν κάνει κάτι παρόμοιο.
1: Γίνονται πολλά πράγματα.

0: μαζί με, με άλλες ντόπιτερα.
1: Μίλησα και με κάποιους άλλους που θα βρεθούν μάλλον εκεί την ημέρα. Θα γίνει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν κάνει κάτι παρόμοιο.
1: Γίνονται πολλά πράγματα μικρότερα. Ξέρω αν γίνεται κάτι τόσο μεγάλο που...
0: Είτε σε φούλη.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ. Μικρά, μικρά. Στη μέση είναι...
1: Πόλη, στις κάθε πόλη. Ωραία, οπότε σίγουρα θα περάσει ωραία και εκεί.
0: Μέση...
1: Πάτε έτσι γρήγορα, θα έλεγα. Με, μάλλον ας πω καλύτερα με τραγούδια για.
0: Αν όλα πάνε καλά, μάλλον μετά. Και το επόμενο βήμα είναι αν να έρθουμε στην Ελλάδα. Mm.

0: το, αυτό που εγώ περιμένω περισσότερο.
1: Και γιατί όχι στην Καλαμάτα.
0: Σίγουρα Ελλάδα. Και
1: εκεί έχει και μεγαλύτερο κοινό. Σίγουρα κοινό σε αυτό το είδος. Γιατί μπορεί ακριβώς να μην έχει συνεχίσει αυτό το είδος τόσο πολύ δυναμικά πλέον τώρα στο παρόν. Αλλά φέρνει μια τεράστια συγκίνηση όταν το ακούς από οποιαδήποτε.
0: Ναι, νομίζω κάποιος δεν το έχει κάνει ακόμα.
1: Πάρα πολύ. Ταξίδω ό,τι κάνετε με το καλό και το. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε.
1: Είπαμε με τον Αρτέμι Σαμαρά από σε ίδια ένα άλμπουμ το Disturbed Dance και σε φεστιβάλ και βάλω Αθήνα σε κάποιο live. Και όπως είπα, γιατί όχι, πάμε για ειδήσεις μετά, παρέα με τις

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Ένικα Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος σημειώνει διεθνείς ενεργειακούς ομίλους, η διερεύνηση και αξιοπρέπεια Σταύρου. Το 100% των δικαιωμάτων σε νότιο προάστιο της Βηρητού μία ημέρα πριν αποκρίνουν αφήσαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη, ενώ η Χεζμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Έχουμε επενδύσει περισσότερο από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κούφο-Νικολάκου με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο Earth News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιώκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕΝΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, είπε χαρακτηριστικά. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράτζα και την υποστελέχωση. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγούμενο.

0: προηγουμένου για την εποχή.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο αύριο, άνεμοι βόρειο 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
5: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos 15900@isotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
9: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Summer Time φυσικά και επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα 7 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Εδώ είναι απογευματάκι Πέμπτης και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ο Χριστός Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πούμε και για σινεμά σε λίγο, γιατί είναι Πέμπτη. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε νέες ταινίες και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για εμάς που λέμε να μείνουμε στην πόλη το τριήμερο. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι το θερινό σινεμά. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Καλό απόγευμα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

αυτός ο ήχος, Massive Attack και το Teardrop από τα παλιά. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio, Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, για να δώσετε στίγμα και αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Επιστροφή που περιμέναμε καιρό, Lucky Lee. Αυτό είναι το Lucky Again.

Collage sur la Lune, Thievery Corporation, πολλά χρόνια πριν, μια bossa nova που δεν ακούγεται συχνά από τα ραδιόφωνα. Έτυχε, αλήθεια είναι, έτυχε να δω ένα story της προάλλες και το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι. Είδες πώς έχουν έρθει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή μας, το έχουμε ξαναπεί, και πόσο ρόλο παίζουν στο ποια μουσική ακούμε τελικά σήμερα. Και αφήνουμε στην άκρη αυτό το θέμα, ας μην το ανοίξουμε, ας μην το συνεχίσουμε, ας πάμε στο σινεμά για να βάλουμε στο πρόγραμμα μια ταινία που βγαίνει σήμερα και είναι μια παραγωγή από την Κολομβία, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Λέγεται «Ένας ποιητής», σε σκηνοθεσία Σιμών Μεσασότο, και το story έχει ως εξής. Ένας αποτυχημένος μεσήλικας ποιητής γίνεται μέντορας μιας έφηβης με έμφυτο ταλέντο στην ποιήση. Η δική της αδιαφορία και η επιμονή του να τη βοηθήσει θα τον μπλέξουν ανεπανόρθωτα. Και όπως γράφει ο Χρήστος, και όπως γράφει στο Φωτεινή Νικολίτσα μάλλον στο Αθηνόραμα, έχει βραβείο επιτροπής στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ των Κανών αυτή η κωμωδία από την Κολομβία, με έναν μη επαγγελματία ηθοποιό ο οποίος κλέβει πραγματικά τις εντυπώσεις σε αυτή την ταινία. Ένας ποιητής λοιπόν βγήκε σήμερα, έχει πάρα πολύ καλές κριτικές από ό,τι βλέπω, βγήκε σήμερα στα σινεμά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
0: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φυσικά αυτό ήταν το Unrest και έτσι επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας εδώ στο Κόσμος, τους 93,6. Μας ακούτε, εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα λοιπόν για λίγο ακόμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθετε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Θέλω να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω.

Κυψέλη, Athens, και έχουμε πει για αυτό το τραγούδι πόσο πολύ μας αρέσει, είναι από τα πιο καινούρια τους. Έχει τίτλο All I Confess, πάρα πολύ ωραίο. Λέγαμε πριν για σινεμά, για τις νέες ταινίες. Σήμερα βγαίνει και η ταινία «Οι Christophers», σκηνοθεσία Steven Soderbergh. Και επίσης έκανε πρεμιέρα αυτές τις ημέρες, έκανε avant-premiere για την ακρίβεια, η ταινία «Πικρές γιορτές», λίγες μόλις ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που είναι ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, αδιαφεσβήτητα. Και με αυτή την ταινία αυτοβιογραφικών διαθέσεων θα τη δούμε στις 4 Ιουνίου στους κινηματογράφους, οπότε λίγες ημέρες υπομονή.

και My Only Love από το 2020 και μας χωρίζει περίπου ένας μήνας από την συναυλία στο Release Athens στην πλατεία νερού 1η Ιουλίου. Θα δούμε Moby Live.

Adore You, Fred Again και ο Bon Jaillard, και φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αύριο Παρασκευή, ωραία μέρα, πολύ ωραία μέρα, στις 4 θα είμαστε εδώ με τις μουσικές μας για να κάνουμε παρέα και μετά να πούμε καλό τριήμερο στους τυχερούς. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στο Κόσμος 93,6. Η Κλαουντία Μάτολα έρχεται για το επόμενο 2 ώρο, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την επαφή και τα μηνύματα και την ακρόαση. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ήταν αυτή πολύ ωραία κατάσταση στο 2026 από το άλμπουμ Σάκρο, Ιταλία και Καμερούν, Ρίτσαρντ Μπόνα, Σερένα Μπρανκάλε. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι, 5η είναι 28 Μαΐου. Χαράλαμπος Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ σε ένα ρούτριπ μουσικό, όπως κάθε απόγευμα θα είμαστε παρέα. Και με την είδηση που διαβάζω, οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 26. Πού να προγραμματίσει κανείς διακοπές? Δύσκολο πλέον. Αν και όλα για

Cypress Hill, Cypress Hill, Μέλιο Μανέις και Καμπεώνες. Ακούσαμε 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όσο μακριά είμαστε κοντά, μία παρέα μέσα από το erteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand, όλες οι εκπομπές και τα podcast για εσένα. Οι εικόνες είναι διαφορετικές, το soundtrack είναι πάντα ίδιο, είναι πάντα κόσμος. Και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σου μέσα από το Viber, Cosmos Radio, σε ένα search στο Viber, στο Messenger και όπου βολεύει. Τρόποι υπάρχουν να είμαστε παρέα.

Shiny Happy People των R.E.M. Ένιωθε λίγο περίεργο ο τραγουδιστής με αυτό το τραγούδι, γιατί ήταν λίγο εκτός, δεν ήταν μέσα στη φλέβα των R.E.M. και δεν το είδε να πηγαίνει και έτσι να κάνει την πορεία που έκανε, αλλά ήταν υποψήφιο να μπει στα Friends αυτό το τραγούδι αρχικά, το Shiny Happy People, αλλά οι Rembrandts πήρανε τη θέση αυτή και αυτός ο ήχος έγινε ο ήχος για όλους τους fans σε όλο τον πλανήτη της εκκίνησης Friends, την καλύτερη σειρά που έγινε ποτέ.

Από τις καλύτερες σειρές που είδαμε ποτέ. Εντάξει, είναι για τους core fans των Friends. Είναι δύσκολο στη συζήτηση όταν κάποιος σου λένε δεν μου αρέσει το Friends, δεν το βλέπω. Σου φαίνεται δύσκολο ότι κάποιος μπορεί να έχει δει αυτό και να μην γελάσει, να μην περάσει όμορφα, να μην νιώσει. Αλλά συμβαίνει. Είναι και τι τυχαίνει στο χρόνο κάποιου στη ζωή του. Μπορεί να μην βρεθεί ευκαιρία, όπως και στη μουσική. Κάποιος θα μπορούσε να λατρεύει μια μπάντα, αλλά να μην τύχει. Οι συγκυρίες να μην έρθουν έτσι ώστε να το γνωρίσει στο timing που θα έπρεπε. Friends Like Us ήταν αρχικά ο τίτλος της σειράς. Η Courtney Cox ήταν αρχικά να παίξει τον ρόλο της Rachel και όχι της Μόνικα, αλλά μετά οι δυο τους ήθελαν να αλλάξουν τους ρόλους. Η ιστορία μεγάλη έγραψε, η μόνη σειρά που προβλήθηκε στην Times Square, στις μεγάλες οθόνες και όλοι στη Νέα Υόρκη το έβλεπαν live το επεισόδιο. Ιστορίες πολλές για μία από τις μεγαλύτερες σειρές που είδαμε ποτέ, και τα themes που έχουν οι σειρές μένουν στο μυαλό, όπως και εδώ στο La Casa de Papel. Άμα το βλέπεις κάθε μέρα στο repeat, binge watching, σου μένει.

θυμάστε, είχε γίνει ένας χαμός με τους πρωταγωνιστές, με το cast του Παπέλ. Ιστερία παγκοσμίως στη Βραζιλία, υπάρχει και τείχος που έχουν ζωγραφεί στην Τόκιο. Ήταν ένα cast, έχουν όλοι αυτό το κάτι που λέμε στο Casa de Papel σίγουρα. Το Friends πάντως έφερε στο κοινό την έκφραση Friend Zone. Έγινε, πρωτοεμφανίστηκε αυτή η ατάκα στο 7ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν. The One with the Blackout, το 94. Ο Τζο εξηγεί στο Ρος ότι υπάρχει ένα σύντομο χρονικό παράθυρο για ρομαντική σχέση, που ο Ρος το έχει ήδη περάσει, και του λέει ο Τζο: You waited too long to make your move and now you're in the friend zone. Και από εκεί έμεινε. Υπήρχε η φράση, αλλά έμεινε μέσα από τα friends. Και μάλιστα είχαν ζητήσει ο Τζόι με τη Φίμπη στους παραγωγούς να υπάρχει ένα storyline όπου όλα αυτά τα χρόνια και μότσαν παρέα ήταν μαζί κρυφά και βγαίνουν από τις δουλάπες, και οι παραγωγοί αρνήθηκαν. Τους άρεσε βέβαια πιο πολύ το storyline να είναι η Ρέιτσελ με τον Τζόι, που έγινε το πιο μισητό storyline στην ιστορία. Όλοι οι fans των friends ομόφωνα είπαν ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που είχαν σε storyline στα friends. Για τους fans, αν δεν είσαι fan, μια ευκαιρία τη δίνεις σε αυτή τη σειρά. Kelly Bush, Quiet Rebellion, πολύ ωραίο άλμπουμ, Fairy Tale.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση και κυρίες 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με το Άξιος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας σύμφωνα με το Reuters. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση παράνομων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσωρινά κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς και τις καταπατήσεις. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνα ανθράκων στο κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σέρβων σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξη Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών. Διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης από τη Frontex. Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 98 επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ούδας. Αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.
2: Κόσμος Radio.gr.

to Us από το album The Boys of Dungeon Lane. Στο 2026 Paul McCartney ακούσαμε και Ringo Starr. 7:25 είναι, απογευματάκι 5η 28 Μαΐου. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, οι Beatles, Day Tripper στον αέρα μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας και στο Viber, στο Messenger, στα Facebook, Instagram. Και ακούς μας από το airteco.gr διαδικτυακά.

Beatles στον αέρα μας, κόσμος 93,6. Αντίθετα με αυτό που λέγεται το fake it till you make it, που λένε πολλοί και σε ομιλίες τους, ότι αν κάνεις κάτι ψεύτικα τεχνητά, το καταλαβαίνει ο εγκέφαλος και μπορεί να μετά να έχει μια ουσία αυτό, να συμβεί στα αλήθεια. Μία έρευνα λοιπόν εδώ που έγινε τώρα πρόσφατα λέει το αντίθετο. Οι άνθρωποι που χαμογελούν τεχνητά νιώθουν χειρότερα. Έγινε μία έρευνα σε σερβιτόρους και υπαλλήλους που ήταν υποχρεωμένοι να χαμογελούν. Έδειξε ότι το υποχρεωτικό χαμόγελο φέρνει άγχος πολύ, μειώνει τη διάθεση. Εκτός και αν ο άνθρωπος σκέφτεται ταυτόχρονα κάτι που τον κάνει χαρούμενο. Το σώμα τελικά δεν ξεγελιέται τόσο εύκολα όσο νομίζαμε. Αλλά όμως οι άνθρωποι που κάνουν καλό νιώθουν λιγότερο πόνο. Η γενοδορία λειτουργεί σαν φυσικό παυσίπονο. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Dream Chaser από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson που μόλις κυκλοφόρησε. Εμείς πάμε στη Γαλλία. Κόσμος και στο Facebook, στο Instagram, στα social media. Με ένα like ακολουθείς και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που υπάρχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις.

Sarah Vaughan, η φωνή Gotham Project έχουν κάνει αυτό το remix Whatever Lola Wants. Χρόνια πολλά στην Gladys Knight, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1944, μια σπουδαία φωνή. Εννοείται ότι όπως όλες οι μεγάλες φωνές της κατηγορίας της Gladys Knight μεγάλωσαν στην εκκλησία, σε χοροδία από μικρά παιδιά. Η Gladys Knight από τα 4 τραγουδούσε σε εκκλησία και στα 8 της κέρδισε σε διαγωνισμό ταλέντων. Και να λοιπόν πώς μπορεί να γίνει κάτι. Πολλά παιδιά που ήταν τα ξαδέρφια, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι γενεθλίων είχαν μαζευτεί όλα τα ξαδέρφια και δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο συγκρότημα. Έτσι, πράγματα που φαίνονται σαν όνειρα γίνονται πραγματικότητα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ταλέντο. Και έτσι βγήκε και το Pips, Gladys Knight and the Pips, μέσα από το υποκουστικό ενός ξαδέρφου και manager. Αργότερα υπέγραψαν το πρώτο τους συμβόλαιο, μπήκαν στο δυναμικό της Motown. Εκεί με το Heard It Through the Grapevine το 67 πήραν την πρώτη πορεία και μετά στην Buddha Records το 73 γνώρισαν τεράστια επιτυχία και πώς αλλιώς όταν κέρδισαν και ένα βραβείο Grammy φυσικά για αυτή την απίστευτη, απίστευτη ερμηνεία της Gladys Knight στο Midnight Train του Georgia και σε soundtrack της ταινίας Claudine. Gladys Knight, χρόνια πολλά, κλείνει τα 82 σήμερα.

Train του Georgia. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Gladys Knight, και ένα τραγούδι που έγινε, βασίστηκε σε μια συζήτηση που είχε ο Jimmy Bowen σχετικά με ένα, ότι θα έπαιρνε ένα νυχτερινό αεροπλάνο για το Houston. Αυτό θυμάται ο Weatherly. Το είχε γράψει ως ένα είδος country τραγουδιού, μετά πήγε από χέρι σε χέρι, αλλάξαν 10 ιδέες, ήταν να πάει στα χέρια της Sissy Houston για να το τραγουδήσει, της μητέρας της Whitney. Υπήρχε ένα νυχτερινό τρένο για την Τζόρτζια, αλλά ήταν για αλλού τελικά, και κάπως έτσι από μια μικρή ιδέα σε μια άλλη, από χέρι σε χέρι, από διάφορες φωνές που είναι να πάρουν ένα τραγούδι και τελικά καταλήγει σε μια άλλη, γράφεται η ιστορία, καμιά φορά απλά, καμιά φορά έτσι πολύπλοκα, όπως έγινε τώρα με το Midnight Train του Τζόρτζια. License to Kill, Gladys Knight.

0: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl, γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Phonic, Mad About You, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Βραδάκι Πέμπτης έρχεται 28 Μαΐου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, Κόσμος είναι εδώ. Ένα road trip μουσικό, ο Χρήστος Βολιουκλάκης είναι εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε. Και σε Viber και σε Messenger, παντού υπάρχει ο Κόσμος. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ με αυτό το τραγούδι του Teddy Swims που δεν είναι το Mad About You. Να το. Τι έχει γίνει με αυτό? Το έχουν δανειστεί, έχουν πει θα το πάρουμε, έχουν συμφωνήσει, έτσι ας πούμε το πήρε ο Teddy Swims. Δεν μας έχουν πει.

Έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο τώρα με μία ατάκα που τρέχει καιρό αυτή η ατάκα, τη λέει κόσμος. Και σωστά έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Που λέει ότι βλέπω σπίτια με τεράστιες τηλεοράσεις και home theaters, αλλά πουθενά μια βιβλιοθήκη. Και αυτό δείχνει άνθρωπο χωρίς βάθος. Ή το άλλο, ότι είναι red flag κάποιος να μην έχει βιβλία. Ή διάβασε, άντε πήγαινε, διάβασε. Κάτι τέτοιες ατάκες φοβερές. Και έγινε ένας χαμούλης στο διαδίκτυο που ένιωσαν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Ότι πυροδότησε αντιδράσεις. Ότι οι χρήστες ένιωθαν ότι δέχονται προσωπική επίθεση, επειδή δημοσιεύουν φωτογραφίες με συστήματα home theater, ας πούμε, και δεν έχουν πολλά βιβλία. Προβληματική πολύ αυτή η τοποθέτηση. Δεν κάνει φυσικά ένα βιβλίο ποτέ τον άνθρωπο, ούτε δίνει καλλιέργεια σε καμία περίπτωση. Αυτό. Πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία δεν είναι εντάξει άνθρωποι. Common sense. Και αν κάποιος έχει την ανάγκη να κάνει αντρές αυτό, να πει για τα βιβλία, δεν χρειάζεται ότι κάνει κανείς σπίτι του και αν είναι μορφωμένος. Την καλύτερη απάντηση νομίζω όμως σε αυτό την έχει δώσει ο Τζίντου Κρισναμούρτη. Την καλύτερη. Και η απάντηση εδώ είναι ωραία, ότι είναι μια μηχανική μάθηση, λέει ο Κρισναμούρτη. Υποστήριζε, και όχι μόνο ο Κρισναμούρτη, και πάρα πολλοί άλλοι, ότι το να διαβάζει ασταμάτητα και να παπαγαλίζει τις ιδέες των άλλων, του Πλάτωνα, του Φρόιντ ή οποιοδήποτε άλλο, σε μετατρέπει σε μια μηχανή αναπαραγωγής. Γίνεσαι κάποιος που έχει μια γνώση από δεύτερο χέρι. Η διαφορά γνώσης και νοημοσύνης για εκείνον, για τον Κρισναμούρτη, είναι πάντα παρελθόν. Αν αντιμετωπίζεις τη ζωή μόνο μέσα από όσα διάβασες, δεν βλέπεις την πραγματικότητα, λέει ο Κρισναμούρτη, όπως είναι, αλλά μέσα από τα φίλτρα των βιβλίων σου. Η πραγματική νοημοσύνη και καλλιέργεια ξεκινά από εκεί που σταματάει η εξάρτηση από τις αυθεντίες και αρχίζει η αυτογνωσία. Είναι η άμεση παρατήρηση της ζωής.

Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι όποιος δεν διαβάζει, αλλά είναι σε ποια χέρια πέφτει ένα βιβλίο. Φυσικά και είναι όμορφο να διαβάζει κανείς και θα έπρεπε. Δεν πάμε σε άκρα όπως λέει ο Κρυσναμούρτη, αλλά είναι πως ένα μυαλό διαχειρίζεται μια πληροφορία. Το ίδιο δεν λένε και ψυχολόγοι. Ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει μια άλλη τροπή μέσα από την ψυχοθεραπεία, να πάρει τελείως διαφορετικά τα πράγματα, το πως διαχειριζόμαστε τα πάντα. Έχει σημασία.

Τσέχοφ το έλεγε αυτό στο γράμμα στον αδερφό του που είχε γράψει. Ότι η μόρφωση δεν λέει τίποτα για έναν άνθρωπο. Ότι όλα φαίνονται στο πώς συμπεριφέρεται στους συνανθρώπους του, στο πόσο ευγενής είναι, στις συνήθειές του, στο σπίτι, στο πώς μπορεί να φιλοξενήσει ανθρώπους και να τους φερθεί όμορφα. Πράγματα που δεν μαθαίνονται μέσα από βιβλία.

California από Mercy και το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024. Χρόνια πολλά να πούμε σε ένα τεράστιο τραγουδοποιό, σε ένα από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς με ιρλανδικές ρίζες βέβαια. Γιατί έχει πάρει αυτό το βάπτισμα του τραγουδοποιού, ότι έρχεται από την Ιρλανδία, μια σπουδαία, μια τεράστια φωνή, κλείνει τα 80, ο Τζον Φόγκερτι, έκανε τους Creedence Clearwater Revival, μια από τις σπουδαιότερες μπάντες, ένα παιδί που έπαιζε μουσική από μικρό, εννοείται, ότι με τα αδέρφια του έφτιαξε μια μπάντα με τους φίλους του, γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και όταν φοίτησε αρχικά σε καθολικό σχολείο και μετά έκανε το ξεκίνημά του στο Λύκειο, όταν γνώρισε τα υπόλοιπα μέλη των Creedence Clearwater Revival, έπαιζε πρώτα σε μια μπάντα στους Blue Velvets και μαζί σιγά σιγά μαζευτήκανε για να γράψουν την ιστορία τους. Όπως λένε και όλα τα μέλη των CCR, Creedence Clearwater Revival, ότι ο Φόγκερτι είναι σοκαριστικός να τον βλέπεις να γράφει. Γράφει τεράστιες επιτυχίες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εκεί που κάθεται, τόσο αβίαστα του βγαίνει αυτό το κανάλι που λένε πολλοί καλλιτέχνες. Κυρίως ο Γκίλμουρ το έλεγε, ότι δεν ξέρει κανείς πώς τα γράφουν αυτά. Και ο Γκίλμουρ το λέει, δεν ξέρω, λέει, είναι σαν ένα κανάλι να με διαπερνάει. Το ίδιο έλεγε και ο Μπομπ Ντίλαν, ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ξαναγράψει, να κάνει repeat όλο αυτό που έκανε πίσω στην ιστορία. Τελειομανής ήταν πολύ ο Φόγκερτι όταν ήταν νέος, έκανε εξαντλητικές πρόβες, προσπαθούσε και αυτός τις μαύρες του με το αλκοόλ, τους δαίμονές του. Τα κατάφερε όμως, έγραψε μια ιστορία με υπέροχα τραγούδια. Αν σκεφτεί κανείς την ερμηνεία του, το γρέζι της φωνής του και μια σπουδαία μπάντα, Creedence Clearwater και Have You Ever Seen The Rain, άνετα μπαίνει στα ωραίότερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Patrick Spanish, TYO, με το ωραίο του άλμπουμ Outsider που κυκλοφόρησε πρόσφατα. 8 παρα 25, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας, επέτειος γέννησης του Τίμπον Βόκερ, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος που παίζει να επηρεάστηκαν οι μισοί κιθαρίστες του πλανήτη από το παίξιμό του. Έφυγε το Μάρτιο του 75, στα 64, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 2010. Ο ήχος αυτός, ο ξεχωριστός, που δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην ξεχωρίζει τον Τίμπον Βόκερ, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Αν ακούς τον ήχο του Τίμπον Βόκερ, δεν μοιάζει με άλλο ήχο. Ήταν προστατευόμενος του Blind Lemon Jefferson, τον οποίο βοηθούσε στις μετακινήσεις του για τις εμφανίσεις του. Το 29 μπήκε στην Κολούμπια και έκανε την καριέρα του. Ήταν σε διάφορα κλαμπάκια στο LA, δούλευε όταν ήταν μικρός. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε μια ολόκληρη αίρα και έναν ήχο που δημιουργούσε ένα ολόκληρο περιβάλλον. Αφαντάστε κανείς τώρα να βρίσκεται σε ένα κάπου στο LA και να βλέπει live το Τίμπον Βόκερ. Δηλαδή από τότε μέχρι τώρα πως έρχεται αυτός ο ήχος. Στη λίστα με τους 100 σπουδαιότερους κιθαρίστες, νομίζω σε λιγότερο, το 100 είναι πολύ για τον Τίμπον Βόκερ. Στην 20 είναι σίγουρα. Και ήταν και πρωτοπόρος των Jump Blues, West Coast και Electric Blues.

BB King πήρε πολύ μεγάλη έμπνευση από το Stormy Monday. Ήταν ένας λόγος που ήθελε να έχει αγκαλιά την κιθάρα. Και ο Χέντριξ πήρε κόλπα του με την κιθάρα στα δόντια. Τσακ Μπέρι, Λουις Τζόρνταν, φυσικά ο Έρικ Κλάπτον επηρεάστηκαν από τον Τίμον Γουόκερ.

Main All World, λοιπόν, Τίμπον Walker, επέτειος γέννησης, γεννήθηκε το 1910. Τον ακούσαμε στο Main All World και ενώ ήταν από τα αγαπημένα του Stormy Mighty Blues, εντάξει, είναι ίσως η καλύτερη εκτέλεση και τόσο πολύ την αγάπησε για μόνο BB King και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, αλλά αγάπησαν πολλοί καλλιτέχνες. Θα έλεγε κανείς ότι, έτσι όπως το περιέγραψε και ο Μακάρτνι με τον Κλάπτον, ότι παραλίγο να λιποθυμήσουν κιόλας να πέσουν κάτω όταν βρέθηκαν σε αυτό ακριβώς το live. Mm. Και είδαν αυτό το φαινόμενο. Eva Cassidy.

Believers in the Rain. Έβαλε και βρέχει. Αυτά είναι τα λάθη τα μεγάλα. Ξαφνικά βροχή με ήλιο και αύριο μεγάλες βροχές άκουσα, έτσι. Το καλοκαίρι καθυστερεί. Βέβαια έχουμε ζέστης και η θερμοκρασία θα είναι εκεί προς το 30, ακόμη χειρότερο μαζί με βροχή. Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα κάθε απόγευμα μας λίγο μετά τις 6. Easy Star All Stars στη Τζαμάικα φέρνουν τον Μάικλ Τζάκσον. Βέβαια. Και πάνω που λέμε να ακούσουμε έτσι Μάικλ Τζάκσον Τζαμαϊκανό, βρέχει. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Πάρτι κόσμος έρχεται. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Πάρτι κόσμος έρχεται.

0: Ματ Μπέρνιγκερ, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from our space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Γιάννης Δημητριάδης.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Shoot Me Down. Αυτή είναι η Ορνέλα Βανόνη στην επιτυχία που είχε κάνει πριν από 55-60 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, η Νάνση Σινάτρα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,64 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, έφυγε και ο Μάιος. Μέχρι να πάρουμε χαμπάρι, έφυγε και ο Μάιος. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το πάρ του κόσμος. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Λέμε και καλό μήνα, έχουμε και Άγιο Πνεύμα. Έχουμε και τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο όμως, και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Sentimental Affair, όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Synapson και το Sentimental Affair. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν βρέχει απάνω στη Αγία Παρασκευή. Βέβαια, ανεβαίνοντας κάποια στιγμή τη Μεσογείο, άκουγα κάτι μπουμπουνιτά. Λέω, εντάξει, δεν λέω ότι θα ήταν η ιδέα μου, γιατί ο καιρός είναι προς το κέντρο, είναι μαύρος. Η αλήθεια είναι, έχει μαζέψει σύννεφα. Και όπως μου λέτε χαρακτηριστικά, και να είστε όλοι καλά, και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Με πήρε τηλέφωνο και από την φίλος ακροατής κάτω από την Τεχνόπολη τον Γκάζι, λέει ότι βρέχει κάτω. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τα live shows για το 25ο Athens Jazz Festival και αύριο, Θεός καλός εγώ των πραγμάτων και καιρού επιτρέποντος και θέλοντος, θα είμαστε κάτω να μεταδώσουμε για δεύτερη μέρα το φεστιβάλ. Λέτε τώρα ότι η βροχή έχει ψιλοσταματήσει και τους σκουπίζουν και μαζεύουν. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια μπόρα να περάσει για να γίνουν κανονικά τα live. Hermes Michael Trio, Κοσμονακή και Jazz Bois. Είναι η μέρα, είναι η μέση του φεστιβάλ και η αλήθεια είναι ότι και αύριο είναι πολύ δυνατή η μέρα με Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance, Mayren Red Quartet και με τους Link. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Πάντως, αν έχετε νέα, εδώ είμαστε. 2-10-60-64-29. Έχουμε το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, μιλάμε, μας ενημερώνετε, γιατί εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο. Εσείς είστε στο κέντρο της Αθήνας ή οπουδήποτε. Μου λέτε στο Παγκράτη ο ήλιος λάμπει ακόμα. Να λάμπει ο ήλιος στο Παγκράτη, να λάμπει ο ήλιος και σε όλη την Αθήνα. www.cosmos936.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Μπάνγκαγιάρ και Just Cool.

Αυτός είναι ο Μπαγκαγιάρ, ο Μπαγκαγιάρ που κάνει μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο ο ίδιος, αλλά γενικά αυτή η μουσική σκηνή, όχι δεν την πούμε μουσική σκηνή, θα πούμε δύο-τρεις καλλιτέχνες που ούτως ή άλλως έχουν καταγωγή από την Νιγηρία, με διαφορετικά είδη όμως μουσικής. Δηλαδή ο Μπαγκαγιάρ έρχεται κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία, ο Μπούρνα Μπόι και όπως και ο Σαμπούζη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπούρνα Μπόι παίζει περισσότερο hip hop, βάζει την R&B, βάζει άλλους ρυθμούς. Ο Σαμπούζη κυρίως ακουμπάει την country. Ο Μπαγκαγιάρ ακουμπάει την νέο soul, το κλασικό afrobeat που μας έρχεται από την Αφρική και από την Νιγηρία. Βέβαια, όλοι έχουν ένα common ground πάνω σε αυτόν τον ήχο και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό είναι να μπαίνετε, φίλες και φίλοι, και στην λίστα που έχει ανέβει ούτως ή άλλως. Μ' αρέσει που λέω ούτως ή άλλως είναι 28 Μαΐου, εν πάση περιπτώσει είναι όμως λίστα που αξίζει τον κόπο κανείς να δει, η λίστα για τα 20 καλύτερα του Μαΐου στο Spotify. Το Spotify ανεβάζουμε εξαιρετικές λίστες, Cosmos Radio στο προφίλ, μπαίνετε μέσα και βρίσκετε τα 20 τραγούδια τα οποία προτείνουμε εμείς, παραγωγή του Cosmos, για τον μήνα που τρέχει, και υπάρχουν εξαιρετικές μουσικές επιλογές, υπάρχουν τραγούδια προτάσεις όπως κάθε μήνα. Τελειώνει λοιπόν ο μήνας, αλλά μπορείτε να δείτε την λίστα του Μαΐου, η οποία έχει ανέβει εδώ και τρεις εβδομάδες, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική.

Σέμπα Κάμπο, Summer Rain. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς στην Κρήτη, χαιρετισμούς στα Ιόνια νησιά που μας κάνει τα κρόαση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ωραίο βράδυ, ένα καλύτερο βράδυ, μια πολύ πιο έτσι ωραία βραδιά. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν έχει καμία σημασία. Μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και εκεί στο βουνό ψηλά, εκεί επάνω στο Άργος που μας κάνει τα κρόαση. Να είστε όλοι καλά. Και εμείς πάμε να αφήσουμε το Summer Rain, αυτήν την βροχή που μας φέρνει, εν πάση περιπτώσει, ο Σέμπα Κάμπος με το τελευταίο του single, Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, αλλά μένει μόνιμα στην Ευρώπη, μεταξύ Βερολίνου και Ελβετίας. Δεν ξέρω και μπήκα στον πειρασμό, αφού ακούμε που ακούμε και βρισκόμαστε στη Λατινική Αμερική, θα μας συναντήσουμε από τα παλιά το Φεντερίκο Μπέλε. Φεντερίκο Μπέλε, Λαοριλά από τα παλιά του, σε παραγωγή των Χίλτον και Γκάρζα. Τα πρώτα τρία άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε ήταν στάνταρ σε παραγωγή των Thievery Corporation.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Λίμι από την Ταϊλάνδη.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο David Byrne παρέα με την Νατάλια Λαφουκάρδα και τους Mexican Institute of Sound. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως ακριβώς το ακούσαμε, έτσι το έπαιξε στο Coachella ο David Byrne πριν από μερικές εβδομάδες, το Coachella Son. Και είμαι σίγουρος ότι θα το ακούσουμε και στο ξέφωτο του Πάρκου Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την 21η Ιουνίου, εκεί που θα εμφανιστεί την Κυριακή 21η Ιουνίου ο σπουδαίος David Byrne με ένα πολύ εντυπωσιακό σοου. Το είδαμε το σοου, φαντάζομαι είναι αυτό ακριβώς το σοου που έκανε και, και στο Coachella στην Καλιφόρνια, στο Who is the Sky Tour που είχε ξεκινήσει το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, με όλα τα κλασικά τραγούδια φαντάζομαι των Talking Heads και φυσικά κομμάτια από την solo διαδρομή του, και μαζί του θα είναι και για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Nation of Language, που είναι αυτό το synth pop trio από το Brooklyn, και η Dead Letter, ένα από τα ανερχόμενα ονόματα από την Μεγάλη Βρετανία, και εγώ είπα κάπως έτσι να επιστρέψουμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτό είναι το Dreams, αυτός είναι ο Teddy Burns, η acoustic version. Ο Teddy Swims, έτσι. Teddy Burns, ακούτε τι είπα.

Αυτός λοιπόν είναι ο Teddy Swims και όχι ο Teddy Bears που είπα πριν. Teddy Swims που θα εμφανιστεί και στο μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται, το καλοκαιρινό CMA Festival στην, στο Νάσβιλ. Απ' άκρη σ' άκρη του Νάσβιλ, με αποκορύφωμα το μεγάλο live που δίνουν κάθε φορά στο Nissan Stadium. Εκεί μαζεύονται πάνω από 90.000 άνθρωποι και γενικά όλες αυτές τις μέρες, 4 με 7 Ιουνίου γίνεται το CMA Summer Fest, το οποίο είναι εντυπωσιακό γιατί είναι σε όλη την πόλη στημένες σκηνές, stages και live από το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, όπου και να περπατήσει, σαν τη Νέα Ολιάνη, σαν το New Orleans and Jazz Heritage Festival που γίνεται στη Νέα Ολιάνη, ακριβώς το ίδιο πράγμα, με ήχους, με μελωδίες, τα πάντα, και όχι μόνο από την country μουσική, με καταβάση βέβαια από την country, αλλά τα πάντα, μπορεί να ακούσει κανείς τα πάντα. Όλα αυτά για τον Teddy Swims που θα εμφανιστεί και είναι σε περιοδία. Αυτό που διάβαζα σήμερα και έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ ωραίο, είναι ότι διάβαζα μια είδηση στο Rolling Stone και με μια πληθώρα καλλιτεχνών. Εκεί είχαμε μόνο 2-3 ονόματα πριν από λίγη ώρα που είχα μπει στο επίσημο πρόγραμμα για αυτό που ανακοίνωσε ο Tom Morello, τον Rage Against the Machine, για ένα live πρωτοβουλία του που δημιουργεί ο ίδιος με τίτλο Power to the People Festival. Είναι μία μέρα, 3 Οκτωβρίου, στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, στο Maryland. Εκεί λοιπόν θα εμφανιστεί ο Tom Morello με μία ημέρα ακτιβισμού που ονομάζεται The Spirit of Activism, Creativity and Hope, δηλαδή ακτιβισμός, δημιουργικότητα και ελπίδα. Και είχαν ανακοινωθεί 3 ονόματα μεγάλα. Τα λέμε μεγάλα, μιλάμε για το Springsteen, για την Baez και για τους Foo Fighters. Όλα αυτά λοιπόν το δημιουργεί ο Tom Morello, τον Raise Against the Machine. Ο ίδιος στη σελίδα του φεστιβάλ λέει ότι είναι ένα live μη κομματικό, μονοήμερο, μια εκδήλωση στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, που αφορά τη δύναμη που έχουν οι καθημερινοί άνθρωποι όταν ενώνονται μέσω της μουσικής, της τέχνης, της κοινότητας και της δράσης για να δημιουργήσουν τη χώρα και τον πλανήτη την ημέρα των εκλογών, έτσι το θέτει ο ίδιος, δηλαδή and beyond election day και μετά από αυτήν. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική γίνονται πάρα πολλά live, με προτεργάτη το Springsteen σε μια εντελώς πολιτικοποιημένη τουρνέ που κάνει αυτή τη στιγμή. Να μου πεις, ο Springsteen όπου και να τραγουδήσει έχει μέσα στο live set του πάντα στοιχεία πολιτικοποιημένου καλλιτέχνη, και αυτό το ξέρουμε όχι τώρα, από τη δεκαετία του 70 που έχει ξεκινήσει να κάνει live. Παρ' όλα αυτά, ο Morello λοιπόν, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως ένας άνθρωπος που είναι ακτιβιστής, έχει πάντα τη δύναμη και θεωρεί ότι το rock and roll, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η ελευθερία αφορούν όλο τον κόσμο, και αυτό είναι το λεγόμενο power to the people. Ενώνεται λοιπόν και μαζεύει με λίγο πολύ τους φίλους του, και εκεί όπου είχα μείνει με τους Foo Fighters, το Springsteen και την Baez, βλέπω μέσα και τον Jack Black, βλέπω και τους Cypress Hill, βλέπω και την Brittany Howard και τον Dave Matthews, όλο τον κόσμο, Linda Lindas, DMC, The Neighborhood Kids. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ένα εξαιρετικό live που σιγά που δεν θα ήθελα να μπουν όλοι οι φίλοι του Morello και όλοι οι φίλοι των φίλων, που ανακοινώνεται λοιπόν, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όλο αυτό το live. Και το Matt Cameron, βλέπω το Soundgarden, πρώην μέλος των Pearl Jam, και όλους λοιπόν τους φίλους και γνωστούς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Springsteen. Όταν παρέα με τον Zach Bryan πέρυσι τέτοιο καιρό στο New Jersey έπαιξε παρέα με τους Kings of Leon, μοιράστηκε τη σκηνή σε 150.000 ανθρώπους και τραγούδησαν όλοι μαζί το Atlantic City. Well,

Αυτός λοιπόν είναι ο Ζακ Μπράιαν πάνω στη σκηνή με τους Kings of Leon και τον Bruce Springsteen. Τους είχε καλέσει ο Springsteen να τραγουδήσουν σε αυτό το live που έδωσε πέρυσι στο σπίτι του. Ξέρετε, πάντα ο Springsteen όταν θέλει να δώσει το μήνυμα, αυτό ακριβώς που θέλει να πει, ξεκινάει να το πει πάντα από το σπίτι του, από το hometown. Και το hometown του Springsteen είναι το New Jersey. Κάποιοι λένε ότι το σπίτι και ο συναυλιακός χώρος που τον ορίζει, αν θέλετε, και τον εκπροσωπεί, είναι το Garden στη Νέα Υόρκη, το Madison Square Garden. Νομίζω δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην τραγουδήσει, που να μην θέλει να τραγουδήσει το Madison Square Garden. Γιατί το Madison Square Garden δεν είναι απλά ένα γήπεδο, το γήπεδο των Knicks. Το Madison Square Garden είναι η Μητρόπολη των live στην Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να θέλει να πάει να τραγουδήσει κάπου και να μην πει ότι έχω τραγουδήσει αν μη και μία φορά έστω στον Garden. Τι να ρωτήσουν τον Billy Joel που έχει τραγουδήσει 154 φορές στον Garden. Εν πάση περιπτώσει, ο Ζακ Μπράιαν ανέβηκε πάνω στη σκηνή, τον κάλεσε ο Springsteen. Ο ίδιος είναι λάτρης και ας έχει κλείσει τα 30 μόνο, βάζοντας τον ήχο του την alternative country, την Αμερικάνα. Αλλά όταν κάποια στιγμή πριν από 2 χρόνια συμμετείχε, από τις σπάνιες φορές που συμμετείχε ο Springsteen σε δίσκο καλλιτέχνη, και αυτό ήταν ο Ζακ Μπράιαν, φυσικά του το ανταπέδωσε με την καλή έννοια, τον ανέβασε πάνω στη σκηνή, τραγουδήσανε παρέα και με τους Kings of Leon. Springsteen λοιπόν, όλη η υπόλοιπη παρέα και ο Tom Morello, που ούτως ή άλλως Tom Morello τον θεωρούν μέσα σε εισαγωγικά και μέλος της E Street Band, γιατί είχε κάνει και περιοδία μαζί με το Springsteen και με το ασύλληπτο Ghost and Tom Joad πριν από χρόνια, με αυτό το solo που έχει μείνει στην ιστορία, αυτό το δεκάλεπτο, 12 λεπτό live που είχαν δώσει καλή ώρα στο Garden. Και όλα αυτά τα πράγματα θα εμφανιστούν στις 3 Οκτωβρίου. Και ξέρετε, σημαδιακή ημερομηνία, αν θυμάστε, κάποτε στην Ελλάδα, 3 Οκτωβρίου του 88, έγινε το Amnesty International Tour. Ήταν εδώ ο Springsteen με τον Gabriel, τον Yusunu Ντούρ, την Tracy Chapman, τον Νταλάρα και όλα τα άλλα παιδιά, τότε σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο, από τις 4 ώρα το απόγευμα μέχρι τη 1-1,5 ώρα το πρωί, να μην ξέρουμε πραγματικά πώς μας λένε τότε με όλα αυτά τα τραγούδια και με την Tracy Chapman για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μιας και λέμε για ημερομηνίες και για live, για ένα συναυλιακό καλοκαίρι που στην Αθήνα είναι πάρα πολύ ζεστό και πολύ γεμάτο.

Summer Wine, αυτές είναι οι Hazeldine, από τις πρώτες μπάντες που έπαιξαν alternative country στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και διασκεύασαν εξαιρετικά το Summer Wine. Και εμείς με τον Mark Knopfler πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Η ΔΕΗ!
1: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ιλουμινάντο Αμπάρο Σάντσες, Καλέξικο και Γκάμπι Μορένο από το 2017. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9, Πέμπτη σήμερα 28 Μαΐου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά και όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στην Αθήνα, είτε είστε εκτός Αθηνών, είτε είστε στο εξωτερικό, ακούτε πάντα τον κόσμο. Και ξέρετε γιατί, έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και αυτός είναι ο Μόμπι. Στην Αθήνα, 1 Ιουλίου.

απευθύνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, από το δέκτη της τηλεόρασής σας, και αύριο μας ακούτε και ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε και το πάρτι του κόσμου στο Σάββατο με δωρεάν είσοδο με τη Ροζάνα Μαϊλάν και με Latin Music Spirits και με τους ήχους και τις μελωδίες από την Κούβα και όχι μόνο. Δωρεάν είσοδο μετά τις 9 η ώρα το βράδυ το Σάββατο στο Roof Stage στο Καζάρτε. Αύριο θα είμαστε δεύτερη μέρα live στην Τεχνόπολη για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival, εκεί που συμπληρώνονται και 25 χρόνια φέτος από την δημιουργία και από τον κόσμο. 93,6 μπέφτουν φέτος και το Jazz Festival αλλά και τα 25 χρόνια του κόσμου. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές πάντα βγαίνουν και οι νέες κυκλοφορίες. Περιμένω λοιπόν αύριο και περιμένουμε όλοι να ακούσουμε και το νέο άλμπουμ του Willie Nelson, το Dream Chaser, το οποίο είναι το 79ο, καλά ακούσατε, solo άλμπουμ του Willie, που έκλεισε πριν από ένα μήνα τα 93 και πάει στα 94 και βγαίνει και σε περιοδεία. Και μου κάνει έτσι ενδιαφέρον ιδιαίτερα και αίσθηση, περιμένω να ακούσω αυτό το τραγούδι που έχει γράψει η παρέα με τον Bob Dylan, το I Can Read Your Mind. Δεν έχει κυκλοφορήσει, δύο single μόνο έχει βγάλει, το Fly Away και το Dream Chaser το μόνιμο. Ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι με τον Dylan που έχει να γράψει με τον Dylan τραγούδια μαζί από το Across the Borderline, δηλαδή από το 1993, δηλαδή πριν από 33 χρόνια ακριβώς έγραψε με τον Dylan ένα τραγούδι ο Nelson. Αυτό θα το ακούσουμε όχι αύριο, γιατί αύριο είναι Παρασκευή, θα μας τον γκάζει, όχι τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, θα το ακούσουμε λοιπόν την Τρίτη. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάτι από τα όχι τόσο παλιά του, να διασκευάζει With a Little Help of My Friends ο αιώνιος έφηβος Willie Nelson.

Is the jazz. Έτσι, είναι μια προθέρμανση, όπως μας λέτε πολύ σωστά, για αύριο, για την βραδιά της jazz, για το jazz festival που συνεχίζεται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Εδώ από τον Brian Jackson, τον ακτιβιστή, μουσικό, τραγουδοποιό, συνθέτη και ακτιβιστή Brian Jackson, που είχαμε την χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά πέρυσι στη χώρα μας.

Brazil, Brazil. Αυτό είναι ο Ραούλ Μαλό. Ο Ραούλ Μαλό που λείπει σε πάρα πολύ κόσμο. Με τα τραγούδια του, με τις μουσικές του, με τον χαρακτήρα του και όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε πολλούς καλλιτέχνες, μουσικούς, σε ανθρώπους της τέχνης και το λέω αυτό με αφορμή τη νέα σειρά που εγκαινιάζουμε, που ετοιμάζουμε για τα νέα podcast που ετοιμάζω με τίτλο Let's Talk About Music. Είναι νέα σειρά podcast που από εβδομάδα με το καλό μπορείτε να το ακούσετε στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο On Demand, όπου στο πρώτο επεισόδιο, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενήσουμε, μάλλον φιλοξενούμε, τον παγκόσμιο συνθέτη, στιχουργό, ενορχιστρωτή, τον Desmond Child. Desmond Child, είχαμε μιλήσει πριν από καιρό, είχαμε μιλήσει στην κυριολεξία Εφόλης της Ύλης, βρέθηκε εδώ αυτές τις μέρες, είναι εδώ αυτές τις μέρες, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, το Living on a Prayer, Big Songs, Big Life, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Libby Publications και μεταφράστηκε και στα ελληνικά και μιλήσαμε για πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί ο Desmond Child δεν είναι μόνο ο γνωστός Living on a Prayer και ο επιστήθιος φίλος του ο Bon Jovi. Bon Jovi είναι ο νονός των παιδιών του, έχουν άλλη σχέση με τον Bon Jovi και με τον Rich Sambora, αλλά μιλήσαμε για τα χρόνια της Κούβας, πώς έφυγε από την Κούβα, τι σχέση έχει με με τη θρύλο της κουβανέζικης μουσικής, με την Όλγα Γκυλιότ, την οποία την είχαν αποκαλέσει στην Κούβα η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της δεκαετίας του 40 και του 50, η Τζούντι Γκάρλαντ της Κούβας, έτσι τη λέγανε την Όλγα Γκυλιότ, ήταν θεία του, για τη φιλία του με τον Ραούλ Μαλό που μόλις ακούσαμε, ήταν μαζί πολλοί φίλοι στο Νάσβιλ, ήταν φίλοι γιατί είχε σπίτι στο Νάσβιλ και ο Μάλο, αλλά έχει σπίτι και ο Desmond Child, ανεξάρτητα εάν μεγάλωσαν και οι δύο στη Φλόριδα, τι έκανε ο Ραούλ Μαλό, γιατί ήταν κολλητοί φίλοι και τι προσέφερε ο ίδιος στη Φλόριδα και γενικά στην Αμερική και στην κουβανέζικη μουσική κοινότητα, για την ομοφιλοφιλία του, για τον τρόπο που έβλεπαν εκείνη την αποδοχή των φίλων σε συντηρητική Αμερική της δεκαετίας του 80 επί προεδρίας του Ρίγκαν, για το Studio 54, για τους Kiss, έχετε να ακούσετε φοβερά πράγματα, τι έχει πει για τον Bad Bunny, για την Τζάνις Τζόπλιν που την είδε, για το Χέντριξ, για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, για την Ελλάδα. Όλα αυτά στο νέο podcast που θα κυκλοφορήσει, θα τα μάθετε τις επόμενες μέρες. Απλά το λέμε με αφορμή το Ραούλ Μαλό με τίτλο Let's Talk About Music. Με την ζωή του Desmond Child και με μια συνέντευξη που έδωσε, που μιλήσαμε για όλες τις στιγμές που τον διαμόρφωσαν, όχι μόνο που διαμόρφωσαν την καριέρα του, αλλά και τον ίδιο ως άνθρωπο, ο οποίος λατρεύει πραγματικά την Ελλάδα.

Αυτό είναι το στόπ. Αυτή είναι η Λουίσα Κόρινα, η ηθοποιός, η Ιταλίδα από την Νάπολη. Και εγώ κάπως έτσι σκέφτηκα να ξεκινήσουμε εδώ με την παλιά επιτυχία της Sam Brown, το στόπ, στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Παμπιδούκα, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 9. Και αυτή είναι η Μαρι Φλόρες από τη Βραζιλία.

Ellie Michaels Affair, παρέα με τους Black Thought. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Jackson, μέχρι το Tennessee. Πάμε να συναντήσουμε την Valerie June. Valerie June έκανε μια εξαιρετική διασκευή σε ένα παλιό κομμάτι των Duran Duran, παρακαλώ. Ordinary World, βεβαίως.

Κόσμος. Classic.

Αυτή είναι η Τσάμπα, αυτή είναι η Μαρί Ντελμάρ Μπονέ. Την είχαμε μάθει και είχε γίνει φυσικά γνωστή σε όλους μας με την Πατατό Σαμπάο και το Λος Μουτσάτσος Ντέμι Μπάριο με τα αγόρια της γειτονιάς μου. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Λούπε Φιάσκο και Daydreaming.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Σας αφήνω με τον μελωδικό Quantic και τους Combo Barbaro, όπως ακριβώς το ερμήνευσαν ζωντανά στο Παρίσι το 2008. Αυτό το απίστευτο, εξαιρετικό Λίντα Μορένα. Μπάμπης Δοκάρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Αύριο ραντεβού από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μετά τις 8 το βράδυ, ζωντανά στο 25ο Athens Jazz Festival. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο στην Τεχνόπολη, σε μία από τις πολύ δυνατές ξένες ημέρες αυτού του εξαιρετικού φεστιβάλ που φέτος κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει φυσικά μαζί με τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, μια σπουδαία μπάντα αυτή που μόλις ξεκίνησε την εκπομπή, Creedence Clearwater Revival, ο John Fogerty κλείνει τα 81. Η Kylie Minogue κλείνει τα 58. Και η Gladys Knight που θα ακούσουμε αργότερα, τα 82. Βράζεις πολλά. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5 28 Μαΐου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Kylie Minogue στον αέρα, εδώ μαζί με τον Jules Holland. Στο γνωστό Should I Stay or Should I Go των Clash. Αλλά με άλλο ύφος. Φαινάζει.

Σαν σήμερα γεννιέται ένας Αμερικανός μπλουζίστας, συνθέτης, στιχουργός, αλλά και πρωτοπόρος και ένας άνθρωπος ο οποίος επανεφήβρε τα jump blues, west coast blues, electric blues, T-Bone Walker.

ακούσουμε και άλλες επιτυχίες του Τιμπον Walker. Αυτό ήταν το You Don't Love Me. Φανταστείτε ότι η πρώτη ηχογράφηση έκανε το 1929 για την Columbia Records. John Cameron Fogerty κλείνει πας σήμερα το 81, αυτός ο Αμερικανός μουσικός. Goodbye, μαζί με τον αδερφό του Doug Clifford και Stu Cook ίδρυσαν μια θρυλική μπάντα, Creedence Clearwater Revival. Έδωσε ένα τζαμπαλάγια.

κάτι να πούμε για την Gladys. Gladys Maria Knight. Μαζί με μέλη της οικογένειάς της, Gladys Knight and the Pipes, τεράστιες επιτυχίες όπως το Midnight Train του George.

Λοιπόν, και μπείτε στο site της Gladys Knights, και βεβαίως υπάρχουν show dates, βεβαίως στο 82. Σήμερα το βράδυ είναι στο Houston μαζί της Kitchaka Khan. Και σχεδόν κάθε μέρα στην αυλία. Στην Αμερική βεβαίως. Μια καλοκαιρινή tour μέχρι και τον Οκτώβριο. Βλέπω εδώ Τσιντσινάτι, Ντιτρόιτ, Ατλάντικ Σίτι, Νάσβιλ.

Λοιπόν, όσοι ακούγατε και τον Πέτρο πριν, θα σας έλεγα ότι αύριο το ραντεβού μας είναι στην Τεχνόπολη. Athens Jazz Festival. Επετειακή διοργάνωση 25 χρόνια, το πιο παλιό φεστιβάλ μουσικής της πόλης αλλά και της Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος. Ο Πέτρος από νωρίς, έχω κανονικά στις 10, θα είμαστε εκεί και άλλοι συνάδελφοι. Παραγωγή εδώ του Κόσμος, να σας μεταφέρουμε τον παλμό της jazz.

Λοιπόν, αύριο το βράδυ στην Τεχνόπολη στις 9 ανεβαίνουν οι Link από τη Λιθουανία. Στις 10 η Irene Raid Quartet από την Ισπανία. Και στις 11 Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Να υπενθυμίσω ότι παρουσιάζει το φεστιβάλ κάθε βράδυ ο δικός μας Μιχάλης Καμάκας, ο οποίος σίγουρα μετά το φεστιβάλ θα έχει και μια άλλη οπτική και άποψη πάνω σε όλα αυτά τα άκτη που ακούει κάθε βράδυ, γιατί είναι εκεί. Και μην ξεχνάτε το Σάββατο 30 Μαΐου το πάρτι του κόσμους. Για όσους δεν φύγουν από την πόλη, θα κάνεις έστειλε το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε όλοι εκεί, οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα είμαστε πάνω στο roof stage, στον Gazarte.

0: Κόσμος 93,6.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.

ντουέτο από την Πορτογαλία, Μάρο και Άννα Μουρά, και βεβαίως ακούσατε μια πολύ γνωστή μελωδία, όπως και εδώ η Creedence Clearwater Revival τραγουδούσαν Marvin Gaye.

Μια συνεργασία των Κράμπινγκ μαζί με τον Quantic, ένα ψυχεδελικό Green Onions ακούσαμε. Και έρχεται Lily Wood. Lily Wood and the Prick. Δηλαδή Νίλη Αντιντά και Μπενζαμά Κοτό. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησα πριν πολλά χρόνια, Invisible Friends, My Best.

0: έκφραση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου.

Drinking Finger, ο οποίος τραγούδησε διαφορετικά του I Follow Rivers. Φίλε και λέει, έρχεται όμως το ηρώδιο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 28 Μαΐου. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας από την Τεχνόπολη, από το Athens Jazz Festival, για να γιορτάσουμε μαζί του 25 χρόνια. Περάστε μια βόλτα, είναι καταπληκτικές οι βραδιές εκεί. Kylie Minogue, η οποία κλείνει σήμερα το 58.

Επαναλαμβάνω, ένα άλμπουμ με τίτλο Teleportations από τον Dan Levers. Υβάστουνε το Λονδίνο, πάρα πολλά σύνθια γύρω του. Ένα εξαιρετικό εξώφυλλο, ένα άλμπουμ το οποίο το ακούς ολόκληρο, γιατί το ένα κομμάτι συμπληρώνει το άλλο. Και όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη μουσική την ώρα που τη γράφει. Αυτή η τηλεμεταφορά του υποσυνείδητου, όπως λέει, και του σώματος, σε κάποια άλλη διάσταση. Και εύκολο να το βρείτε. Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google,

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.
2: Ακούτε Κόσμος

Walker τραγουδά Billy Withers, The Same Love That Make Me Laugh, Make Me Cry. Δεξιοτέχνης της ηλεκτρικής κιθάρας, παίζει αμερικάνα, blues, jazz. Έχει κυκλοφορήσει 10 άλμπουμ. Και επιρροές του, τι θα είναι, BB King, Ray Charles και την Bob Walker που ακούσαμε νωρίτερα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο.

Η μεγάλη συνεργασία της Kylie Minogue με τον Nick Cave στο Where the Wild Roses Grow. Και εδώ τελευταία δουλειά από Willie Nelson. Dream Chaser. Και ακόμα το όμορφο.

Ειδική φωνή που θυμίζει soul παλιό. Μία ανακάλυψη του Αντριάν Κεσάντα από τους Black Pumas που το έκανε και την παραγωγή του άλμπου. Λέω ότι ο Άγιο είναι Γάλλος.

και μιλά εξαιρετικά αγγλικά, αυτό είναι το τρομερό. Και Outsider είναι το άλμπουμ το οποίο είναι εξαιρετικό όλο. Κάτι καινούργια για το τέλος, μέσα θα πούμε αύριο από την Τεχνόπολη. Και στο πάρτι μας το Σάββατο είστε εδώ. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, είπαμε από την Τεχνόπολη. Λούκα Σάπιο, On the Dark Shadows. Ιταλία εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

0: πάντων σίγουρο, φίλες και φίλοι, είναι πως όταν θα κουραζόμαστε και δεν θα αντέχουμε πολύ, τα γυρνάμε στα κλασικά. Έστω και σε αυτά που είναι μεταμορφωμένα ξαφνικά. Ο DJ Dice ρίχνει μια ζαριά, πιάνει να ρημιξάρει αυτή την τεράστια άγρια βόλτα που πριν από χρόνια κατέγραψε ο Lou Reed. Τώρα πως αυτά έρχονται από τη Δανία, ένας θεός το ξέρει. Το σικλάκι πάντως κυκλοφορεί με τίτλο When I'm bored, I change color. Όταν βαριέμαι, αλλάζω χρώμα. Και έτσι φτάσαμε ως εδώ.
1: Are you coming to the tree?
0: Καλώς ήρθατε πάντως στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τις δικές μας ιστορίες και ένα hanging tree που παραμένει στο χρόνο και έρχεται ως rebel remix. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε βρει.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και Thiever Corporation αμετανόητη φτιάξαν πριν από χρόνια τον πλουσιότερο άνθρωπο της Βαβυλώνας και ο Αλμπάσμα έσκασε με το γνωστό edit. Όλα τα θυμόμαστε. 25 χρόνια κλείνει ο κόσμος μας, 25 χρόνια μουσικές, 25 χρόνια ταξίδια. Παρτάρουμε το Σάββατο, ελεύθερη είσοδος, στον Καζάρτε θα βρισκόμαστε με πολύ ωραίες μουσικές.

Σάντους πάλι έρχεται από το Λος Άντζελες και αγαπάει λίγο τη ρέγγε. Παίρνει το πρώτο νταμπάρισμα του Sound The Alarm και το μεταμορφώνει σε Ελένη. Προφανώς η ωραία Ελένη παίζει.

κρατήσει ως Elector Dub, έστω και ναρκώτικ, τι να κάνουμε. Ο οποίος θέλει να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Να και ένας που θέλει να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Let's spend some time together.

Μας αρέσουν οι αυτοσχεδιασμοί, μας αρέσει και η τζαζ, μας αρέσει και ο Μάρκους Γκάρβι. Εδώ η Πάμελα Σμάλα Γουάις έρχεται με υπέροχα πνεύματα. Kindred Spirits ήταν το άλμπουμ που ηχογραφούσε στην Tribe Records ή αλλιώς Rebirth και συγκαταλέγεται στη τζαζ πλευρά της ζωής. Και έτσι φτάσαμε πολύ να θυμηθούμε τι έκαναν οι προγονείς μας για να βρισκόμαστε εμείς εδώ. Μάρκους Γκάρβι είναι το κομμάτι.

Προχωρώντας θα βρω αυτόν τον μεγάλο σαξοφωνίστα, τον Archie Shepp. Γιορτάζουμε τη jazz, γιορτάζουμε τις μουσικές της. Down Home New York είναι το κομμάτι.

πολύ ωραία από αυτές τις ανακαλύψεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες είναι και ο κύριος Γιακούμπ, ο οποίος έρχεται ως Νίτσαμ Γιακούμπ, μένει στο Λονδίνο, Αιγύπτιος που έχει ζήσει στην Αμερική, παραγωγός DJ, μένει στο Σαντιέγκο. Διασκεύασε τον Φέλα στο Water No Get Enemy και το είπε κουμπιέ.

Μαζής ανοίγει. Εδώ προκύπτουν οι Vikings της Γουαδελούπης και όλα τα κομμάτια που ηχογράφησαν πριν από χρόνια. Ambient Vikings είναι το κομμάτι.

Παραμένουμε στη Γουαδελούπη, γιατί εννοείται είναι πανέμορφα. Disc Debit International είναι η δισκογραφική με έδρα βεβαίως τη Γουαδελούπη, που στέλνει στη Strat Records με έδρα τη Γερμανία τις μουσικές που έρχονται από εκεί. Εννοείται το ταξίδι παίζει το ρόλο του. Και εδώ το κομμάτι, η κομματάρα, έρχεται με τίτλο «Elan Mise».

μπαίνουμε σε αυτό το oriental mood και να δούμε πού ακριβώς θα μας βγάλει. Είμαστε στο 40 παντάρι που πριν από χρόνια δημιούργησε ο Άρτη Μπαρσαμιάν μαζί με την ορχήστρα του. The Enchanting Melody. Οχι αστεί.

over. I'd like to return to the classics. Αυτό εδώ το κρύβω καλά στα ζερταράκια μου, ένα ντάνσα νέγκρα με το κλαρίνο του Λούτσο Μπερμούδες που έρχεται από την Κολομβία, και αυτό το συγκεκριμένο ρεμιξαρισμένο ποιος ξέρει πού και γιατί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: I'm waiting for my man.
3: Καλωσορίσατε αν μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τον άνθρωπο. I'm waiting for the man που λέγε και ο Lou Reed. Ο Keith Richards όμως έρχεται με παράπονο απέναντι στο φίλο του που έχει χρόνια να τον δει. Είναι μια διαφορετική εκδοχή του πώς περιμένει κανείς.

καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς. Εδώ είμαστε στο τσαρδί μας, τον Νίκο μας αντέχοντας. Τώρα πώς, ένας θεός το ξέρει, αλλά και οι Rolling Stones λίγο, διότι βγάλαν καινούριο άλμπουμ και είπανε ξένες γλώσσες. Foreigner Tongues, νομίζω λένε το άλμπουμ τους. Και εδώ μας εξηγούν πώς έχουν τα πράγματα. Και παρόλο που είναι και Rolling Stones, λένε Rough and Twisted. Για να μην λέμε

νεότεροι έχουν καταλήξει στον νότο για να μάθουν μερικά πράγματα πάνω στα blues, ειδικεύονται. Ωστόσο πριν από κάτι χρόνια βγάλαν αυτό εδώ το εξομολογητικό.

0: The name of the song, Bad Luck City.
1: Και μιας και ακούσαμε τους Black Keys και περάσαμε υπέροχα, να φτάσουμε και στην κομματάρα που θέλουμε να, αν γινόταν, να την ακούμε στο repeat. Bad Luck City και R.L. Burnside.
2: Lord, a lot of people don't know about that.

Ρόμπερτ Φίνλεϊ πριν από χρόνια δεν ήταν και τόσο γνωστός. Τώρα όμως τα έχει καταφέρει μια χαρά. Έχει μπει στην παρέα των Black Keys που λέγαμε νωρίτερα. Έχει πάει στη Νέα Ορλεάνη και αυτός, ηχογραφεί στον Dan Auerbach. Είναι και παραγωγός του. Το έχει, για να μην λέμε και πολλά. Το έχει. Το έχει και εμείς το χρειαζόμαστε. You got it and I need it. Από την αλμπουμάρα του Robert Finley με τίτλο Blues by You.

θέτει παρέα. Άμα κάνεις καλή παρέα, αυτά προκύπτουν. Junkyard Dog είναι το κομμάτι που έφτιαξε ο Κερμό με τη βοήθεια του δάσκαλου του, του Τάσου.

Αυτά πολύ ωραία. Ευτυχώς υπάρχουν και οι φίλοι, στέλνουν τραγουδάκια. Ο Brian Kennedy, αλλά όχι μόνος του, είναι και ο Boy George μαζί του, οι οποίοι φτιάξανε την Dub Super συλλογή, και εκεί μέσα κρύβεται και το Things Are Gonna Change.

φτάνει ο κόσμος για να ζήσει. Βάντα Κενία είναι εδώ από την Αφρική, έρχεται με ένα Αφρικα 5.000 ετών κομμάτι. Ελ Κατερέτε είναι το κομμάτι της, το οποίο και αντλώ από τη συλλογή Vampy Show.

ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματα, για όλα. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Παρασκευή. Μην ξεχαστείτε το Σάββατο που δεν θα φύγετε. Θα έρθετε στο πάρτι μας, εννοείται. Ελεύθερη είσοδος, ωραίες μουσικές στον Καζάρντε ραντεβού. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος